0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
8: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων εισέρχεται η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισα, σήμερα αναμένεται να καταθέσουν 13 μάρτυρες. Την ίδια στιγμή εκκρεμούν 3 αιτήματα που υποβλήθηκαν από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας. Στα 2,092 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση μεταξύ των 27 χωρών με 2,197 ευρώ ανά λίτρο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δανία, Ολλανδία και Φινλανδία συμπληρώνουν το top 3 των χωρών με την ακριβότερη βενζίνη, ενώ στον αντίποδα βρίσκονται Μάλτα, Σουηδία και Βουλγαρία με τις χαμηλότερες τιμές. Ως σήμερα Τρίτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημέρωσε ο ΠΚ. Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα με λίγες νεφώσεις αυξημένες στα βορειοανατολικά και ανατολικά ηπειρωτικά, με τις θερμές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές σε Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, ορεινά και νότια τμήματα της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Κρήτης. Η ορατότητα ενδέχεται να είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά τμήματα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μητρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
5: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
7: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
6: Με σώζετε, γιατρέ. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
7: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
6: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
8: Τι έγινε, πότε ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
9: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
8: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
10: Nexus Facility, παρακαλώ.
8: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης. In the nighttime.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος. Μεγάλο Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
13: Μυρίζει λουκουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Κάθε επιχείρηση έχει μια ιστορία προσπάθειας. Κάποιες ιστορίες αξίζουν να ακουστούν δυνατά. Τα βραβεία αριστείας και επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης αναζητούν τους πρωταγωνιστές της αγοράς του νομού Θεσσαλονίκης. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και δώσε στην επιχείρησή σου τη θέση που της αξίζει. Αιτήσεις έως 30 Σεπτεμβρίου στο aristia.eth.gr.
17: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
18: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
19: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
21: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
20: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
21: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
22: Λίγο μετά τις 9. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θημισκή 14.
24: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο Μικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.

0: Κινησάρα στους δρόμους. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκτός συνόρων.
1: Τι κινησάρα.
0: Τι κινησάρα.
1: Είναι κλειστή.
0: 20 λεπτά έκανες να έρθεις.
1: Λοιπόν, θες ήθελα να πάω Καλαμαριά κάπου και πήγα από τον περιφερειακό. Βλέπω κλειστό.
0: Από εδώ δεν βγαίνεις Καλαμαριά πλέον.
1: Πάω, κάνω ένα στροφή. Με λέει, ας πού πας. Του λέω κάποια κουβέντα.
0: Τι κάποια κουβέντα.
1: Του είπα κάποια κουβέντα.
0: Καλή ή κακή.
1: Κακή.
0: Γιατί από τον αποκλείσαι, επειδή σε είπε ότι δεν πρέπει να πας από εδώ.
1: Είπε μου.
0: Εσύ δεν είχες
1: μάθει. Καμπάλισε τον πεζοδρόμο και γύρισε.
0: Α, καλά σε έκανε. Και εγώ κακή θα σε έλεγα. Εγώ θα σε έλεγα κακή, όχι εσύ να πεις αυτό. Δηλαδή έκανε την παρανομία σου και βρίσκε τον άλλο.
1: Δεν βλέπεις ότι είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Καλά σε είπε.
1: Ναι, το ξέρω. Φρέασε τον τροχονόμο μας κάτι το μεσημεριά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι.
1: Τι είσαι, Λοπάτσο, Μπέβερλι Χίλ.
0: Του Μπέβερλι Χίλ, ναι. Για να βρει πράγμα τρώσει.
1: Γελούσε, ρε.
0: Πόσες κλήσεις έπρεπε να φάσει. Πόσες κλήσεις έπρεπε να φάσει. Εδώ χθες πέρασε τη δημοτική αστυνομία προσπέρασε μέσα στην πόλη.
1: Του έκανα μαγιά. Είστε για μια κόντρα, του λέω.
0: Πέρασε βράδυ, βέβαια, 12 η ώρα. Δημοτική αστυνομία λέει κάτσε να του κολλήσω λίγο. Έφαγε και την πίτσα τερλίκο σε δευτεριάτικα. Τραβά και την προσφέρα στη δημοτική αστυνομία. Μέχρι να σε δουν, εξαφανίσκε με
1: το κόσμο. 12 η ώρα, με συγχωρεί, μία η ώρα. Τι βγήκανε να κάνουν του καμπόιδε, μία η ώρα να κάνουν.
0: Τσάρκα, ρε φίλε, στην πόλη.
1: Τσάρκα, μία η ώρα το μεσημβριό, τα χαράματα.
0: Τσάρκα στην πόλη, ναι, να κάνει.
1: Άντε κι εγώ μία η ώρα πήγα και σταμάτησα στην Τσιμισκή. Ναι. Με αλάρμ να φάω ένα τόστ. Πρέπει να με πείσει.
0: Αλλά έφυγε.
1: Παράδειγμα.
0: Νομίζω έφαγε κι άλλα μετά.
1: Γιατί μία η ώρα μην παρκάρετε εδώ, εμποδίζετε την κυκλοφορία. Πρέπει να είσαι διανοητικό καθυστερημένο για να το πει.
0: Πάμε, Ντίνο μου, να ξεδιπλωθούμε. Πάμε να δώσουμε καλημέρα στο ακροατήριο. Όπου κι αν είναι εδώ, εκτό πόλη, εκτό νομών, εξωτερικού, έχουμε εβδομάδα με ματσάρε που ξεκινούν τώρα.
1: Αυτό που είδε. Που κάνει παλιότερα.
0: Ποιο?
1: Είχα ένα καλό αμάξι, παιδί μου. Είχα πιάσει τα χέρια μου καλό αμάξι. Ήταν ένα περιπολικό και το λέω, το μάτσο. Είσαι για μια κόντρα να μου.
0: Α, έκανε και τέτοια. Ναι.
1: Λέει καλά, είμαι, και... είμαι, μου λέει.
0: Είσαι,
1: ναι.
0: Α, να τα πω.
1: Άλλο.
0: Άλλο Αρτόπουλο αστυνομικό και αυτό.
1: Αστυνομικό τρελό και αυτό.
0: Ήθελε και αυτό.
1: Ιου, ιου, βάζει.
0: Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκο όταν έμπαινα εδώ με τα μπαντιλίκια. Και έμπαινα μέσα στα κτήματα. Θυμάμαι πιτσιρίκο, έχω φύγει από το φίλο σου Ντολάκι 5-6 ώρα. Και έπρεπε να πάω του Σταυρού, ήταν στο χωριό. Και λέω κατευθείαν όπως είμαι, όπως είμαι, τώρα μην πάω, θα πάω.
1: Μέρες Πασόκ.
0: Ναι, μέρες Πασόκ.
1: Ωραίες μέρες.
0: Και έχει αρχίσει ξημερώνει και όλα σε 6-7
1: σούρ,
0: ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ποια ηρεμία στον δρόμο. Και πήγαινα πολύ. Πήγαινα πολύ.
1: Σε ευθεία όμως.
0: Σε ευθεία στον δρόμο μου για την Κατερίνη. Αλλά άντε, πήγαινα πολύ.
1: 200 να πήγε.
0: Πήγαινα άρα, πολύ, πήγαινα ναι. πολύ. Και δεν βλέπω ότι είναι αστυνομικό μπροστά περιπολικό.
1: Τον προσπερνά.
0: Και τον προσπερνάω, όχι τον προσπερνάω. Τον προσπερνάω σε μεταγένεια.
1: Ναι.
0: Έτσι τον προσπερνάω. Και κοιτάζω ξαφνικά πίσω.
1: Θύμωσε που τον πέρασε.
0: Ναι, δεν τον πέρασα. Πώς περνάει το κουνούπι, πώς περνάει. Ξαφανίζεται έτσι. Και ανοίγει τους φάρους και λέω: όχι τώρα, λέω πρωί-πρωί, 6-7.
1: Τότε καταδίωξη, δεν τον αφήνει να συμπεράσει.
0: Ναι, έφυγα, πάτησα κι άλλο και έφυγα, έστριψα βαγγλιτόχωρα, έφυγα. Έλεγα: λέω, άσο, τώρα θα με βάλουν μέσα. Βέβαια
1: αφήνεις.
0: Την πλήρωσα γιατί με κράψανε εκεί τη μέρα. Γιατί έτρεχα πολύ, σου λέω: πήγα δικαστήριο. Κανονικά.
1: Ο ίδιος έγραψε.
0: Με είδανε κάμερες και πήγα δικαστήριο. Κανονικά. Την πλήρωσα τη μαγιά μου. Αυτά τώρα σε ηλικία 25-26 χρονών.
1: Άμα δεν τα κάνει αυτά σε 25 κουλιά, είναι πολύ μεγάλη.
0: Τώρα να περάσω περιπολικό έτσι.
1: Τώρα τα κάνω.
0: Εσύ τα κάνει τώρα, ναι, ζε παιδί, να περάσω περιπολικό έτσι. Τώρα τα κάθομαι και τα σκέφτομαι και λέω τι φελό ήμουνα.
1: Και το περιπολικό άνθρωποι το δικάνε.
0: Ναι, δεν το πήρα πρέφα, αλλιώ θα έκοβα όπω κάνουν όλοι οι Έλληνε. Έτσι κόβουν.
1: Οι άνθρωποι και αυτοί δεν κατάλαβα.
0: Αλλά μόλι είδα τι σιρήνε από πίσω, όχι λέω τώρα με πιάσουμε, με παίρνουν και το αυτοκίνητο, με παίρνουν και εμένα, με βάζουν και μέσα, ούτε σημάνα μου θα πάω.
1: Γιατί όσοι πάρουν τα μάξι.
0: Εντάξει, το πλήρωσα αυτό στο δικαστήριο κανονικά. Γιατί ήταν η φάση που πήγα δικαστήριο για ταχύτητα. Εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά περασμένα, παιδιά, δεν τρέχουμε.
1: Εμένα για την ταχύτητα.
0: Πάμε πολύ σιγά. Βάση, έχουμε κοκ. Έτσι, κανονικά.
1: Όχι, άμα έχουμε καλό αμάξι.
0: Τηρούμε τους κανόνες.
1: Όχι, άμα έχουμε καλό αμάξι. Τρέχουμε γιατί τους δρόμους τους πληρώσαμε 20 φορές.
0: Ναι, αλλά έχει ένα όριο.
1: Όριο, μόριο.
0: Ναι, βέβαια, θα μου πεις και στη Γερμανία όταν βγαίνει στην Autobank. Μπορείς, πώς είναι, Autobank, ναι.
1: Εγώ πολλές φορές ταξιδεύω βράδυ
0: για να μπορείς να σε πιάσουμε. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Πετρονία.
1: Του Πετρόπουλου η αδερφή.
0: Δεν ξέρω αν είναι του Πετρόπουλου η αδερφή, δεν το ξέρω. Και είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς.
1: Την Καρδιάς.
0: Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Στην καρδιά.
1: Τι ανόητο τραγούδι.
0: Ωραίο ρε φίλε.
1: Ποιος το τραγουδάει.
0: Όχι ο Μανατίδης, πώς το λένε ρε. Αδαμαντίδης και λέω Μανατίδης.
1: Ο Αδαμαντίδης.
0: Ο Αδαμαντίδης, ναι.
1: Και αυτό είναι τραγούδι τώρα.
0: Πολύ καλό.
1: Τι να σε πω.
0: Ενώ αυτό που έχουμε από κάτω, α πούμε, είναι καλύτερο.
1: Ποιο, πάντα πάντα που βάλαμε.
0: Να τα πούμε. Καλό είναι, είναι πιασάρι μου. Πιασάρι, μοντέρνο. Και προ το παρόν μα πάει καλά. Δεν μα πάει άσχημα. Εγώ επειδή είμαι και προληπτικό με τα πάντα που συμβαίνουν γύρω μου, μα πάει καλούτσικα. Δεν πάει.
1: Εντάξει. Θα φάνει την Παρασκευή πώ σε πάει.
0: Γιατί την Παρασκευή τι έχει.
1: Θα πάρετε μετρήσει, θα πάρουμε.
0: Α, ναι, σωστό γι' αυτό. Θα ξέρουμε τώρα, να μάθουμε τι έκανε. Κοίταξε, εμείς θα δούμε τι έγινε με αυτή την αλλαγή της ώρας. Ναι. Χάσαμε μια τέλεια ώρα που είχαμε. Έτσι και πάμε σε μια ώρα που δεν είχε τέτοια νούμερα. Ναι.
1: Θα την κάνουμε εμείς.
0: Ναι, έτσι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω χρόνο σαν τον Κλόπ.
0: Δεν θες, ε.
1: Όχι.
0: Ναι, αλλά εσύ έχεις να κάνεις μόνο με μένα. Ο Κλόπ έχει να κάνει με 40. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο Κλόπ
0: για να
1: δέσεις
0: 44.
1: Ο Κλόπ παίρνει εκατομμύρια.
0: Ναι, και ζήτησε και χρόνο. Παντά σου. Εμείς τίποτα. Μπαμ, μας βάζουν μέσα, παιδιά, παίξτε μπάλα, τελειώσατε. Αλλάζετε τη ζωή.
1: Θέλει ο Κουμούνας χρόνο. Όχι, δεν παίρνει τίποτα καθόλου.
0: Κουμούνα από πού και ω πού τον.
1: Κουμουνιστής.
0: Ναι. Α, τα ξέρεις αυτά. Τα έχεις μάθει. Τι λέει εδώ, κάτσε ένα μήνυμα εδώ, μου λέει το ασημάκι μου. Όταν πάει στη Eurobank Λαμπράκη, να μην μπαρκάρει διπλό. Γιατί την άλλη φορά θα του φάω τον καθρέφτη. Παραλίγο ένα εδώ δικό μου θα του σούτρωγε τον καθρέφτη. Μάρκαρε διπλό πάλι.
1: Θα μου τρώγε τον καθρέφτη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρει να οδηγάει, πε τον φελό.
0: Ναι.
1: Έτσι εδώ πει τον φελό. Καθρέφτη, τώρα αυτό δεν ξέρω να οδηγάνε.
0: Autobahn, ναι, Autobahn, είπα, ναι, παιδιά, Κωνσταντίνε. Ναι. Καλά είστε εδώ πέρα για να μα διορθώνετε, γιατί λέμε πολλέ φορέ.
1: Τον άμπαλο,
0: ναι,
1: οδηγό, ότι οι καθρέφτε τρώνε οι άμπαλοι οδηγοί. Όχι οι καλοί οδηγοί.
0: Δεν έχει φάει κανένα.
1: Όχι.
0: Έλα τώρα.
1: Δεν έχω φάει καθρέφτη.
0: Έλα μεταξύ μα.
1: Όχι.
0: Σήμερα γιορτάζει και ο Κυριάκος. Χρόνια πολλά στον πατέρα και τον νέο μου χαιρετισμού στον κουμπάρο. Μέσηλε.
1: Άρα.
0: Το φιλαράκι.
1: Άρα γιορτάζει ο Μητσοτάκης.
0: Ο Παναγιώτης ο Στάθης, μου λέει. Από τον Νατς Χάους.
1: Ο Στάθης ποιος είναι?
0: Ο Παναγιώτης, από τον Νατς Χάους.
1: Τι είναι το Νατς Χάους?
0: Τα τέτοια, ρε. Δεν είχε χορηγό αυτό εκεί. Πόσο. Που, το τρώγαμε τα.
1: Αφα είναι.
0: Τα τέξιρο καρπού, ρε.
1: Ο Παοξής.
0: Ναι, ρε.
1: Με το Μούσιο, ο πολιτικός μηχανικός.
0: Μπράβο.
1: Ναι, τι είναι Λατσχάος, είναι στην.
0: Αυτό. Γιατί άρχισε να πάρει
1: στροφές.
0: Άρχισε να πάρει στροφές. Γιορτάζει και ο Κυριάκος σήμερα, καλημέρα. Χρόνια πολλά στον τεράστιο το κούλι τον Αποστολίδη.
1: Ή άλλο και Μητσοτάκη γιορτάζει.
0: Νομίζω δεν ξέρω αν γιορτάζουν όλοι οι Κυριάκοι σήμερα.
1: Δηλαδή έχει άλλου Κυριάκου που γιορτάζουν.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό τι φελάδα είναι τώρα.
0: Έχει.
1: Και πού να ξέρω εγώ τι Κυριάκο είναι.
0: Ναι, έχει, δε, γιορτάζουν κάποιοι Κυριάκοι γιορτάζουν σήμερα, ναι. Και κάποιοι γιορτάζουν.
1: Τι να κάνω εγώ.
0: Όταν είναι η άλλη φορά.
1: Αυτό φελάδα είναι.
0: Φελάδα ξεφελάδα.
1: Φελάδα είναι.
0: Καθρέφτες δεν έχει φάει, αλλά του προφυλακτήρες του τρώει για πλάκα. Α, καλά, προφυλακτήρες έχω δει και εγώ πρόσφατα.
1: Ποιος δεν τρώει προφυλακτήρες?
0: Και καθρέφτες γιατί να μην τρώει?
1: Ποιος δεν τρώει σε παρκάρισμα προφυλακτήρες να κουμπίσει λίγο?
0: Ναι.
1: Ποιος δεν τρώει? Σε όπιστεν και σε τέτοια.
0: Σα καινούργια αυτοκίνητα δεν του τρώω.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχει του αισθητήρες.
1: Ακαριτήρι,
0: τι. Στο Κόρδοβα του παρατρώω. Προχθές πήγαμε στη Β100, πήρε παραμάζωμα το άλλο, τα μάξι, το κράσπεδο, τα πήρε όλα παραμάζωμα. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, παιδιά. Βγήκε έξω, Μπρούκλι, κούκλο. Σαν να μην έχει τίποτα. Γκράκ, ακούω μία.
1: Μια φορά το χρόνο το βάφω.
0: Κανονικά παραπάνω πρέπει.
1: Μια φορά το χρόνο.
0: Γιορτάζει και ο Κούλης μας σήμερα, λέει. Και ο πρωθυπουργός μας. Πες χρόνια πολλά στον πρωθυπουργό, εσύ που είσαι πιστό σκυλί.
1: Και εσείς υποξείδες είστε πιστά σκυλιά. Δύο προέδρους με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πες χρόνια πολλά. Εγώ ξέρω με Τσίπρα πήρα το πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω τι πήρε με Τσίπρα. Γήπεδο θα σε κάνει ο Μητσοτάκης να
0: πούμε. Σε αυτόν έμελε.
1: Και στον μπάσκετ σε κάνει άνθρωπο Μητσοτάκης που είναι το Μητσοτάκη αυτό. Άρα λοιπόν υποξείδες χρόνια πολλά τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Α, λοιπόν, κάτσε. Σήμερα γιορτάζουν κάποιοι και σε 7 Ιουλίου γιορτάζουν. Α, σήμερα γιορτάζουν μόνο άντρες. 7 Ιουλίου γιορτάζουν και Κυριακές και Κυριάκοι. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα μας στέλνουν μια ενημέρωση για να ξέρουμε τι παίζει, έτσι.
1: Το Βελόπουλο πάντως δεν το λέμε χρόνια πολλά.
0: Όχι. Δεν το λέμε. Βάζει το αμάξι του διπλό έξω από τη Μονόπολη. Δεν χωράει να περάσει λεωφορείο επίσης. Σταματάει να πάρει καφέ. Κάνει κουβέντα με τον κάθε περαστικό. Καλημέρα, μέντορα. Αυτά έχει κάνει τόση ώρα όσο καθυστερούσε.
1: Πάντως.
0: Δεν παγάς αυτά, έκανες και μου λες.
1: Πάντως, δεν είμαι επικίνδυνος οδηγός. Το απαρκάρω διπλά. Καλά κάνω και απαρκάρω διπλά. Εσύ στη Λαμπράκη πες ότι ένας δεν πάρκανε διπλά.
0: Λοιπόν, εσύ χρόνια πολλά. Ναι. Στον Κυριάκο, το φιλαράκι μας που μας ετοιμάζει πολλά όσον αφορά τα αποσταρίσματα. Και αυτός γιορτάζει. Μου λέει σήμερα γιορτάζουν. Απλά κάποιοι γουστάρουν και επιλέγουν 7 Ιουλίου επειδή είναι πιο γνωστή. Γιορτή της Αγίας Κυριακής. Ναι. Ωραία. Άρα γιορτάζουν οι Κυριάκοι σήμερα. Ναι. Τέλος.
1: Χρόνια πολλά στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Εντάξει, χρόνια
1: πολλά. Άλλο Κυριάκο ποιον έχουμε. Τον το Χούρουγλου έχουμε.
0: Κυριάκο στο Χούρουγλου. Τον εσχέτει. Περαστικά να το ευχηθούμε τον άνθρωπο. Είδα μια φωτογραφία του.
1: Ναι.
0: Φίλο σου.
1: Έβαλε πέτρα στον εφρό αυτό τώρα.
0: Δεν την έβαλε, την έβγαλε.
1: Την έβγαλε.
0: Ναι, άμα την έβαλε, άμα βάζουμε και πέτρα, τελειώσαμε. Ρε, εσύ αυτό δεν μοιάζει με τον Νόε στο αδύνατο.
1: Ο Νόε είναι αυτό.
0: Και άλλη ξαφνικά ποια είναι δίπλα του. Νέα Δημοσκόπηση το 29,6 Νέα Δημοκρατία. Μάχη Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση.
1: Ναι.
0: Ελά, ρε, θα έχουμε γκράγκι νιόλο σκηνικό.
1: Το ξέρουμε το πρωτάθλημα.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα κάνει πλάκα με Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Που δεν είναι πολύ ασχολούμαι. Αυτή εδώ ξαφνικά τι είπε τη γλωσσού. Τι πώ
1: εδώ ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Κλάστρα
0: είναι. Ωραία. Μπράβο, ρε Σουμάχερ, τη Χουρμούζη που κρίνει του άλλου και πα μια φορά το χρόνο για βάψιμο.
1: Ναι, γιατί σέβομαι το αυτοκίνητό μου.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι έγινε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Για πες.
0: Σαν σήμερα κυκλοφορεί το κόμικ Μαφάλντα από τον Αργεντίνο καρτουνίστα Κίνο. Τη θυμάστε τη Μαφάλντα?
1: Είχαμε μια εδώ πέρα που δούλευε που έμοιαζε.
0: Έμοιαζε πολύ.
1: Την έδιωξε ο Ανδρώνης από
0: χθες. Την έδιωξε. Α, ναι. Πάει, Μαφάλντα.
1: Άλλου παίρνει, άλλου διώχνει. Έτσι θα φύγουμε κι εμείς μια μέρα. Θα φύγουμε, θα πάρει άλλου.
0: Νομοτελειακά. Όσο κάνει τα νούμερα, μην φοβάσαι.
1: Όχι.
0: Ναι. Μόλις σταματήσει και λίγο δεν τα κάνει.
1: Μια κοπελίτσα εδώ που έμοιαζε.
0: Ναι, θυμάμαι. Έφυγε, γεια σα.
1: Έφυγε, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, όλα τα μαθαίνει, Μωρή Λόλα. Όλα, κουτσομπόλα, κουτσομπόλα.
1: Έρχεται εδώ καινούργιοι. Τώρα έχει μια καινούργια εκπομπή το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Φάγανε μια ώρα από τον.
0: Για την Κυριακή λες.
1: Φάγανε μια ώρα από τον Αυτόνα.
0: Ποιόνα.
1: Με Παπαζεφύριο και βάλε κάτι γιατρού εδώ.
0: Πότε τι γίνονται αυτό, πού τα μαθαίνει. Ναι. Ήστρα λε εμένα που κάνω την ουρά.
1: Που μοιάζει με τον Παυλόπουλο. Ναι. Ένα παππού να πούμε. Σαν πλασιέ ένα τύπο να πούμε εδώ με έναν ακόμα.
0: Ναι.
1: Λέει γεια, είμαστε καινούργοι. Τι καινούργοι είστε. Λέει κάνουμε το μεσημέρι για την ιατρική. Άλλο ωραία, πολύ ωραία. Τι είστε, να τη συμφαντική σαν την. Πώς είναι, την Παλαβιάρα την δικιά μα. Τέλο πάντων λέει όχι, λέει κάνουμε άλλα. Τέλο πάντων χαιρετηθήκαμε, ασπαστήκαμε.
0: Ναι.
1: Είναι καινούργοι. Νέο αίμα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Έτσι είναι Μπαρμπαγιάννη, κόσμος πάει και έρχεται. Έτσι.
0: Ναι, όχι.
1: Okay, το τραγούδι του Βασκόπουλου. Έτσι.
0: Εσύ είσαι εδώ όμως σταθερά, δεν είναι.
1: Κάποια στιγμή και εγώ θα με σουτάρουν, να πούμε.
0: Είπαμε, αν δεν κάνεις. Ναι. Νουμεράκια.
1: Ας είναι η Σμεράλδα τώρα, παρακάτω.
0: Πάμε παρακάτω. Άλλο, αλλά τώρα αντιθυμήθηκε και λέω πού είναι αυτή η Σμεράλδα. Είδες, να είδε μια χαρά. Ήρθε η Μαφάλντα για να μας πει. Τώρα τι άλλο μέσα σήμερα. Ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή ως Scotland Yard.
1: Ναι.
0: Έτσι, γνωστή η Scotland
1: Yard. Σκληροτράχυλη μπάτση, να
0: πούμε. Σκληρή. Όπως λέμε η μπάτση του Beverly Hills.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι τη Scotland Yard, κατάλαβα. Σαν σήμερα γενέθλιο ο Γιώργος Σονταλάρας. Να το πεις ένα χρόνια πολλά τον Γιώργο.
1: Δεν τον χωνεύω τον Γιώργο.
0: Ποιον χωνεύεις κιόλας, χωνεύεις και κανέναν.
1: Δεν τον χωνεύω.
0: Έτσι. Δεν το χωνεύει τον Ταλάρα που θεωρείται.
1: Άμα έχει γενέθλιο ο Παλούση, θα σου λέγω Τζίμι.
0: Σου εντυπωσιάζει την καραχωνεύει. Μα το έχει αποδείξει ότι την καραχωνεύει. Τον Ταλάρα γιατί που είναι η ίδια γενιά. Ήταν και μαζί αυτή ένα διάστημα.
1: Ναι, αυτή είναι ο Σαμαρά.
0: Του 49 γεννηθεί. Ναι, Σαμαρά, ναι.
1: 49 είναι. Θα αρχίσει.
0: 77.
1: Για χαρά.
0: 76.
1: 77.
0: 77 ακόμα έχει, ναι. Σοκράτη Μάλαμα.
1: Καλά κρατιέται.
0: Ναι, βέβαια, ο Ταλάρα πάρα πολύ. Σοκράτη Μάλαμα.
1: Αυτό το συμπαθώ.
0: Και αυτός τραγουδοποιός μεγάλος.
1: Με το Μιχαλίτσο είναι αυτός.
0: Το 57.
1: Ναι, ναι.
0: Το 57.
1: Με τη Βύση. Να, μαζί.
0: Άρα Βύση και Νταλάρα και Μάλαμα μαζί. Τι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σήμερα έχει να πάρει χρόνια πολλά μπόλικα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Χθες ήταν η Βύση. Όχι. Χθες σχολιάζαμε την.
1: Χθες η Βύση έκανε 100.000.
0: Η Βύση έκανε 100.000. Εντάξει, οκ. Okay. Καλά, και η Εθνική έκανε 100.000 για πλάκα.
1: Ο Πάοκ δεν κάνει 100.000.
0: 100.000. Άσε αυτά τώρα γιατί. 6 εκατομμυριάκια. Καλά, δεν τα πήρε και τα 6 Βύση. Η Βύση θα έχει συνοηθεί. Θα πάρω εγώ αυτό και μοιράζομαι. Ένα σίγουρα θα πήρε, δεν θα πήρε ένα. Πλάκα με κάνει.
1: Δηλαδή τι. Δεν τα έχει καλά ο Καρβέλας μαζί της.
0: Χαζός είναι ο Καρβέλας.
1: Ναι. Θα τον γυροκομίσει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην εκεί που σε έκανε ρόμπα. Θα πάμε που έλεγε στέση. Α, ποιοι θα πάτε, 10.000 ή θα πάτε πάγου.
1: Ποιοι θα πάτε.
0: Εσύ, στάπα και χθες.
1: Στάπα
0: και χθες.
1: Η κομμότρια Εμάρο.
0: Μην στέκεσαι μόνο στου οργανωμένου.
1: Η μπαρίστρα η Ελένη. Η γιατρέσα η Δέσποινα. Ξέρω εγώ, ο Κομποτής, ο Σταύρος, απ' τι θα πάνε.
0: Εσύ, μην κρίνεις μόνο
1: προσκλήσεις,
0: από τους οργανωμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Το 80-85% του κόσμου είναι αυτό το οποίο δεν ασχολείται με τα social,
1: ναι.
0: Δεν μπαίνει να κράζει, ναι, να, ναι, ακούγεται, ναι. Δεν είναι οργανωμένο.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λαϊκή μάζα.
1: Σοβαρά, ναι, μιλάς. Ναι. Καλή, τι μας λες.
0: Θα μας απείσει, μπορεί, ναι, έχουμε και γκάλουπ. Φίβος Δελιβοριά σας σήμερα. Να και ο Φίβος.
1: Ναι.
0: Να το σκοφίβο. Το 73 γεννηθεί αυτό. Ο Τσουκουτσούκο.
1: Μεγαλώνει για τον προστάτη σιγά-σιγά.
0: Μεγαλώνει. 73 έφτασε κι αυτό. 53.
1: 53
0: κι αυτό. Και τώρα έχουν πεθάνει σαν σήμερα ο Βίλεμα Ιτχόφεν. Ολλανδό γιατρό. Αυτό πήρε και Νόμπελ ιατρική. Ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα το 1900.
1: Δεν σε σώζει το ηλεκτροκαρδιογράφημα.
0: Κάτι ανακάλυψε όμω. Έμεινε στην ιστορία.
1: Αν είναι καμιά βουλωμένη αρτηρία, δεν στην ανακαλύψει το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Πε τον αυτό.
0: Και ο Ρούντοφ Ντίζελ σα σήμερα πεθαίνει.
1: Αυτός
0: είναι εφευρετή εσωτερική καύση. Μηχανή εσωτερική καύση.
1: Αυτό έχει ανακαλύψει τι καλύτερε μηχανέ που υπάρχουν.
0: Το Ντίζελ.
1: Η καλύτερη μηχανή είναι το Ντίζελ. Όχι αέρια. Όχι φυσικά αέρια. Όχι βενζινοκινητήρε. Όχι ηλεκτροκίνητα.
0: Δίζελ,
1: σαν το δίζελ αμάξι δεν υπάρχει.
0: Αλήθεια λες, επειδή δίζελ έχω εγώ, αλήθεια.
1: Όχι, είναι ακριβά τα σέρβις, όχι αυτό βρε, το καλύτερο είναι το δίζελ.
0: Και
1: δεν υπάρχει να πας ταξίδι.
0: Και ροπές τρομερές
1: ταξίδι.
0: Και ταξίδι. Ναι, ναι, αλήθεια.
1: Με λίγα άλογα, εμένα μου δώσανε μια πατρόνα να πούμε.
0: Πατρόνα.
1: 74 άλογα.
0: Ναι.
1: Με ξεγελάσανε εκεί.
0: Πιάσα κότσο,
1: Λέω θέλω ένα.
0: Κότσο με λένε.
1: Αυτό πέσαι, το κλειό, λέω πόσα άλογα έχει, μου λέει 110.
0: 75 είχε όμως.
1: Βγαίνω από το μαγαζί,
0: ναι.
1: Πατάω μια Δευτέρα, μια Τρίτη. Λέω θα πάω, του τραβήξω λόγο. Κάνα σαν τον αναγνωστάκο. Με κοροϊδεύσε. Με κοροϊδεύσε.
0: 75.
1: Μπαίνω μέσα.
0: Είχε πετρέλαιο όμως.
1: Πετρέλαιο.
0: Είχε ροφές.
1: 2 ώρες και 20 λεπτά πήγα Αλεξανδρούπολη. Χωρίς να το ζωρίσω.
0: Αλλά.
1: 140-150.
0: Αλλά. Ναι. Να το ο Ντίνο μα.
1: Κατάλαβε.
0: Καλέ ροφές.
1: Με πετρελοκινητήρα. Με βενζινοκινητήρα 74 άλογα. Ακόμα θα πήγαινα.
0: Αλήθεια λες, επειδή και εγώ έχω δίζελ, είναι το αμάξι φεύγει η σφαίρα.
1: Άλλο τα άλογα του δίζελ. Κι άλλο ο βενζινοκινητήρα.
0: Αλήθεια λες.
1: Άρα αυτά. Το μνημονεύουμε αυτό που τα ανακάλυψε.
0: Ναι, ο Ντίζελ. Σαν σήμερα πεθαίνει ο το Diesel... 1913. Σαν σήμερα πεθαίνει.
1: Είμαστε φίλοι του Ντίζελ.
0: Γουστάρεις Ντίζελ.
1: Και του φίλου μας.
0: Άρα τώρα θα πάρεις πετρελοκίνητο
1: ναι.
0: Που θα.
1: Από έναν πολύ μεγάλο και πιστό πελάτη του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Είναι πάνω από 10 χρόνια χορηγός εδώ στο
0: ναι.
1: Θα σου πω πώς είναι.
0: Βρήκες άκρη επομένως.
1: Βρήκα μια άκρη να μην με κλέψουν, να μην
0: ξεγελάσουν. Τώρα από πότε χρονολογεί, δηλαδή και το κόλλο θα το πετάξουμε Κωνσταντινίδη, απόσταση.
1: Τι λέρε, σοβαρά.
0: Κανονικά πρέπει να το έχει κάψει, έτσι.
1: Ποιο, γιατί επειδή ο Σεμαφορίδης έσωσε το μακεδονικό.
0: Όχι, γιατί έτσι είχε πει ότι άμα γίνει αυτό θα το κάψω.
1: Τα είχαμε καλά με την ΕΠΟ. Τώρα δεν τα έχουμε.
0: Γιατί μια χαρά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Συντονισμένο στην εκπομπή των παιδιών.
0: Ναι.
1: Και μπες στην κλήρωση γιατί η Βόλτον σε στέλνει στην καρδιά της δράσης δίπλα στην Εθνική.
0: Εντάξει. Η Βόλτον.
1: Είναι η αναφορά των παιδιών.
0: Ναι. Όχι, όχι, εμείς το λέμε για το τι θα γίνει.
1: Σταύρος Φλόρος.
0: Άστα, εντάξει, δεν τα λες όλα, ρε. Δεν τα λες αυτά, ρε. Δεν παγάσασα. Πήρες μια φορά από τι, διαβάσεις και τις λεπτές γραμμές.
1: Αφού λέει είναι Σταύρος Φλόρος εδώ.
0: Εντάξει, κάτω είναι, το έγραψε το χαρτί.
1: Να μην το πούμε τον άνθρωπο, τον καλό το λόγο.
0: Ωχ, Θεέ μου, τι τραβερέσει. Αυτό δεν είναι για να το διαβάσουμε όμως, Σταύρος Φλόρος. Μια χαρά τα είπες. Μπράβο, οκ, κάναμε το. Αυτό τώρα δεν ξέρω, μην μας το γυρίσουν πίσω γιατί θέλει ηχογράφηση. Βλέπεις εδώ πάνω αυτό, πώς και δεν το διάβασε.
1: Ηχογράφηση. Α,
0: Πάμε ρε πρωί με γύρι στα μυαλά.
1: Δεν το διάβασα καλά.
0: Καλά το είπες, αλλά μετά γιατί διάβασε και τα άλλα, τα ψηλά γράμματα.
1: Αφού είναι γραμμένα εδώ.
0: Ναι, αλλά δεν είναι για να τα διαβάζουμε όλα.
1: Πού να ξέρω εγώ, πες αυτό, μην το
0: διαβάζω. Αχ, τι τραβάμε, τι ανήφορο τραβάμε, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε και επιστρέφουμε με τα γκάλουπ, με τα θέματα όσον αφορά Εθνική Ελλάδος, τα εισιτήρια, μεταγραφή ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Παιχνίδι Άρη σήμερα στο μπάσκετ.
1: Έφερε το Χέζουλα.
0: Το Χέζουλα. Ο Χεζόνια.
1: Ο Χεζόνια.
0: Άλλος ήταν. Θα τα πούμε μετά.
1: Και το Χεζόνια.
0: Θα τα πούμε μετά. Διότι ο Γιώργος Μετρής σήμερα έχει ρεπό. Α, μπορεί να τον έχουμε. Τέλεια, ωραία. Θα τον έχουμε αργότερα. Τώρα να πούμε και κάτι ουσιαστικό και πολύ ενδιαφέρον πριν σας δώσουμε σκυτάλι προς το διαφημιστικό και το αθλητικό break. Είναι η κλασική στιγμή της ενηλικίωσης όπου χαλάει κάτι στο σπίτι και συνειδητοποιείς ότι πλέον πρέπει να βρεις εσύ τον υδραυλικό. Έτσι, νομίζω ότι μας έχει τύχει όλους. Φεύγουμε από το σπίτι, νοικιάζουμε σπίτι, παίρνουμε σπίτι, ξαφνικά χαλάει και λες: όχι, τώρα δεν θα το κάνει ο father. Δεν θα το κάνει να φωνάξει και εγώ να έρθω να το βρω τελειωμένο. Λοιπόν, η λύση είναι εύκολη. Αντί να ψάχνετε, αν γνωστό του γνωστού και αν δεν συμμαζεύετε, μπαίνετε δουλευταρά, παιδιά. Τσιμπάτε τις αξιολογήσεις καλύτερες, τηλεφωνάκι έρχεται και σύχασες. Τόσα απλά είναι τα πράγματα με τον δουλευταρά μας. Και εμείς θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Ερμάνος μου, καλημεράρες παντού. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο πλέον εφόσον ζεσταθήκαμε να πούμε στα αθλητικά μας.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από εχθές το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου μετά την νίκη επί της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτως τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσηβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Το οριστικό sold out για τις δύο αναμετρήσεις του Nations League στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Έτοιμη για την απόψινή πρεμιέρα του Eurocup είναι η αποστολή του Άρη στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Αύριο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ισπανική Μανρέσα στο κλειστό γήπεδο της Πηλέας, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο sold out της χρονιάς. Συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιχεϊγούνας πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος αθλητής με μακρά θητεία σε NBA και Ευρωλίγκα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκέρι. Ευρωπαϊκή υποχρέωση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ελληνική ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς του Europa Cup με την Σπαρτάκ Νιάβα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το βράδυ με στόχο την ανατροπή της ήττας με 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
3: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
7: Να αποζημιώνει άμεσα.
6: Άλλο
7: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
6: Άλλο
7: να έχει λογικές τιμές.
6: Άλλο
7: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
6: Άλλο
7: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
6: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One. Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
19: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
18: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
19: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερδε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και injectionservice.gr.
20: Lease Access.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών... Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα

0: ίδρυυσης και κλιματισμού. Guten Morgen στα φιλαράκια μας και στη Γερμανία όπου κι αν είστε. Ραπενκούλα ακούτε με Κάζα στα πλήκτρα και Χάρη Μανουλίδη Κέρβερο εδώ μαζί μας για να μας φωτίσει.
1: Κέρβερο, Μπέρβερο, αφού δεν έχει ρεπόν από τον Κέρβερο.
0: Εντάξει, να μην ξεκούρασε και αυτό. Εσύ πώς το Σαββατοκύριακο πας βόλτες στις καβάλες.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, φίλε, να είσαι τίμιος.
1: Έτσι τίμιος.
0: Ναι, πώς πας Σαββατοκύριακο και
1: καβάλες.
0: Ρεπό έχεις.
1: Κυριακή
0: δουλεύω, κανένα μάτι.
2: Όχι εδώ, εδώ, πέρα, από το ραδιόφωνο.
0: Όχι εδώ, έλα.
2: Από το ραδιόφωνο.
0: Μην τα θέσει τώρα δικά σου.
1: Φεύγει όμως.
0: Φεύγει, να φύγει. Κάνεις,
1: να φύγει. Λοιπόν, πάει τα γκάλα, πάει
0: αύριο έχει και μπάσκετ, θα πάει και μπάσκετ.
2: Αύριο μπασκετάκι, ναι, μπασκετάκι.
1: Θα φέρουμε το Λίγκρι εδώ αύριο.
0: Τετάρτη ή Πέμπτη μέρα του αγώνα.
1: Μέρα του αγώνα, δε.
0: Ναι, να κάνουμε και τα ρεπορτεζιακά και τα σουσού. Θα δούμε, εντάξει.
2: Οργανώστε το. Βρήκε άνθρωπο στο δωμάτιο, εντάξει.
0: Η μέρα του αγώνα, μια χαρά. Δεν ασχολήθηκε καθόλου. Κάποιο μου λέει τι έγινε, αλλά λέω άστορ, εντάξει. Όλα έτοιμα. Τακτοποιημένα στην πούδρα.
2: Κάνει και κρατήσει.
0: Τι έχουμε τώρα.
2: Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στου δρόμου. Όπω είπε και ο Κωστή, υπάρχει κίνηση εδώ πέρα στην
1: Ελλάδα. Ναι, το θέμα είναι γιατί υπάρχει.
2: Γιατί, Κωστή μου, υπάρχουν δύο λόγοι. Ο πρώτο είναι ότι ο ένας ο άξονας από την κάτω πλευρά, από την Περεβού και έπειτα που υπάρχει λαϊκή, σε εκείνο το σημείο είναι
1: κλειστό. Μικρό είναι και το σημείο.
2: Ναι, απλά κόβει την έξοδο που θα πηγαίνανε κάποιοι για να βγουν από Λαμπράκη.
1: Το άλλο είναι πρόβλημα.
2: Το άλλο είναι ότι είναι κλειστή η έξοδο τη περιφερειακή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ποιο πια.
2: Για ανατολικά.
1: Μια 200 μέτρα, μια λαϊκή έχει μπει τη
2: για ανατολικά. Και επειδή την έπαθα κι εγώ αυτό που έκανα, το πήγα λίγο πιο νομότυπα από σένα. Μπήκα από την έξοδο εδώ πέρα που σε βγάζει κανονικά για Τούμπα Τριανδρία να ξαναβγεί.
1: Ναι.
2: Και έκανα εκεί πέρα την αναστροφή.
1: Α, εγώ έκανα αναστροφή και γύρισα προς τα πίσω.
3: Εσύ χθες προσπέρασε το περιπολικό με στην πόλη. Τέλος πάντων.
1: Έχω πληρώσει τους δρόμους σαν πολίτης φορολογούμενος.
3: Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι θα προσπερνάς.
1: Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
3: Ναι.
1: Α, ναι. Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
3: Δρόμοι, σιγάρε υπό της ασφάλτου. Οι δρόμοι είναι δικοί μου.
2: Τους Fast and Furious.
3: Σιγάρε Fast and Furious.
1: Τους έχει πληρώσει ο πατέρας μου, τους έχει πληρώσει ο παππούς μου, τους πληρώνω εγώ, τους πληρώνει η κόρη μου.
3: Άρα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε.
2: Άρα ναι.
1: Βλέπω δρόμο και σε ελληνιάζομαι. Θέλω να τρέχω.
2: Να το σας
0: ελληνιάζομαι.
2: Στην στιγμή κινούνται στην εθνική αντιστάση θα δουν καθυστερήσεις. Προβλήματα επίσης στη Βασιλής Όλγας. Στο κέντρο της πόλης υπάρχουν καθυστερήσεις στην Τζιμισκή όπως και στην Εγνατία. Αν κάνεις κοιτάξεις λίγο εκεί στην Κασάνδρου και στην Κατσιμίδη, και εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Ο περιφερειακός πολύ καλά δεδομένο των συνθήκων. Αυτά μπορούμε να πούμε για τους δρόμους.
1: Ξέρεις μήπως το ρεπορτάζ πότε θα ανοίξει ο δρόμος από εδώ.
2: Δεν το έχω πρόκειρο, θα το ψάξω όμως και θα ενημερώσουμε. Ωραία. Λοιπόν.
1: Αλλά εγώ να φύγω από εδώ να πάρω αεροδρόμιο, δεν μπορώ.
2: Βγες από την έξοδο της Διαγόρα.
3: Βγες από εδώ, φύγε από τη Διαγόρα από κάτω, που πηλαία και ανέβα. Φύγε από εδώ κάτω.
1: Πρέπει να μπλέξω με την πηλαία.
2: Ναι, ή αλλιώς από την έξοδο από Διαγόρα πάρω αντί να πας δεξιά που πάει για καβάλα.
0: Στον πας με την Augsburg που στο ημίχρονο ότι παίζανε DJ εδώ μουσικούλα. Τα βλέπεις.
1: Σιγά το χωράφι της Augsburg.
0: Τι χωράφι, έχουμε εμείς τέτοιο γήπεδο.
1: Αυτό τι είναι τώρα.
0: DJ σου λέω. Κανονικά στο γήπεδο.
1: Gay Kane.
0: Τι Gay Kane. Τι είναι το Gay Kane για να καταλάβω κι εγώ γιατί.
2: Θέλω να
1: κλείσε λίγο. Κλείσε λίγο.
0: Ναι.
1: Θα του πω.
0: Α, κλείσε. Μάλιστα.
2: Έχει από όλα.
0: Χάρη, πάμε στο γκάλο, βρέγω. Να μας τρελάνει ο άνθρωπος. Έλα.
1: Λοιπόν. Δεν λέγεται στον αέρα.
0: Όχι, όχι, δεν λέγεται.
2: 100.000 άνθρωποι περίμεναν χτες σε μια ηλεκτρονική ουρά. Το πήγαμε εδώ πέρα βήμα-βήμα.
0: Μέσα έπεσε.
2: Ναι, δεν θα είχε.
0: Δεν θα είχε. Μέσα έπεσε.
1: Η φρόσε η
0: κομπότρια. Αυτός νομίζει ότι επειδή κάνουν φασαρία 2-3 χιλιάδες στα social, στα κανάλια και σε αυτά, αυτή είναι ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ κάτσε ασχολείσαι με τους δύο που μιλούσαν και είπαν για τον Τζόρνταν που έλεγες και μην ασχολείσαι με τη μάζα.
1: Ποια είναι η μάζα, ρε φίλε?
0: Ο απλός ο φίλαθλος.
1: Ποια?
0: Ο απλός ο οικογενειάρχης.
1: Ο οικογενειάρχης.
0: Το πάλι που δεν είναι οργανωμένος. Ναι, το 80-85% ναι. Αυτή είναι.
1: Ποιος? Ο Μόδας.
0: Όχι, αυτός που βρίζει κάθε μέρα στα social. Και νομίζω ότι επειδή κάνει φασαρία, η γιαγιά μου ξέρει τι έλεγε.
1: Ο Μόδας.
0: Οι τενεκέδες οι άδικοι κάνουν φασαρία.
2: Όπως είπε Κωστή
0: έτσι έλεγε.
2: Όπως είπε χτες εδώ πέρα Κωστή στην εκπομπή του Γιώργου του Μπούζου, ο Βαγγέλης ο Γραμμένος, ο πρώην της ΕΠΟ. Αν είχε 70 ευρώ.
1: Πού το ξέθαψαν αυτό.
2: Αν είχε 70 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
2: Γενική είσοδο και όχι από 15 και κλιμακωτά μετά. Θα αγόραζαν.
1: Εγώ πιστεύω πως
0: ναι. Πάλι θα αγόραζαν.
2: Αυτό είπε και αυτό. Ότι θα
1: έγινε. Το εισιτήριο ήταν 70 ευρώ. Αντί για 15 θα πηγαίνει.
0: Πάλι θα τα αγόραζε.
2: Πάλι θα τα αγόραζε. Ακριβώς ήταν και
1: απάντηση. Δεν τον πήρε τον Γραμμένο.
0: Ποιος?
1: Ο Σαββίδης σε καμιά αυτή του ΠΑΟΚ.
2: Ήταν την τελευταία.
0: Κάπου ήταν.
2: Με τον Κούγια τότε.
0: Κάπου ήταν.
2: Με τον Κούγια ήταν τότε.
1: Δεν το εξαργύρωσε το.
2: Ήταν τότε νομικός σύμβουλος της ΠΑΟΚ στην υπόθεση με το Κούγια.
0: Πάλι κάπου ήταν.
1: Γιατί τον βρίζετε τον άνθρωπο ότι δεν είχατε διαιτησία.
0: Δεν είχαμε, τι να κάνουμε.
1: Ο Σαββίδης είναι καλός άνθρωπος.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
1: Είναι καλός άνθρωπος ο Σαββίδης.
2: Περίμενε.

0: Δηλαδή με συγχωρείτε.
1: Εσύ είχε πει και σε σένα και κάτι δια και σε μένα που ήμουν.
0: Ότι δεν θέλει τους γονείς να μας κάνουν
1: ακριβώς. Το ξύλο. Καλώς. Τι να τρέξεις βρε παπούκα.
0: Ναι.
1: Ποιοι δρόμοι σαν ανήκουν βρε γερολιμέντο.
0: Ποιος το λέει.
1: Ραμολιμέντο.
0: Ποιος λέει κύριος.
1: Κάνα ποδήλατο με βοδυτικές ρόδες θα χρειαστεί σε λίγο.
0: Ποιος είναι ο κύριος.
1: Ο φίλος ο Δημήτρης.
0: Ποιος Δημήτρης.
1: Αυτός σε τσιγκλίζει συνέχεια.
0: Α, ωραία.
1: Ναι.
0: Παίρνει το αυτοκίνητο στο Λευκό Πύργο. Ποιος θα πάει πρώτος να πιει ούζο με το Μουράτη στη Μηχανιώνα.
1: Ναι.
0: Θα πιεράσει το καφέ ο άλλος που.
1: Το έχασε. Ο τελευταίος. Πού θα είναι η έναξα στο Λευκό Πύργο.
0: Λευκό Πύργο Μηχανιώνα. Ποιος θα πάει πρώτος.
1: Αχ, καινούριο θα
2: και City Driving.
1: Μέσα από την πόλη θα το
0: πάρει. 30 άλογα λιγότερα εγώ. Σου δίνω 30 άλογα
1: αβάντα.
0: Όχι, 30 άλογα βάντζο σε
1: ναι, διάλεξε ένα, εσύ διάλεξε και ένα ώρα. Κουντεμόρια και στα φιλαράκια μα στην Ολλανδία, βέβαια, μην τα ξεχνάμε.
0: Θα πήρω εγώ με τον Μουράτη και εσύ ακόμα θα είσαι στο Αγγελοχώρι.
1: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές, Αγγελοχώρι μου. Τέσσερις επιλογές βάλαμε με τον Νικόλα.
0: Γιατί χθες,
1: ναι. Και το ερώτημα είναι πολύ απλό. Πού οφείλεται αυτή η δίψα που δείχνει το κοινό για την εθνική
0: πόλη. Ομόδα, είναι
1: ομόδα. Που έκανε sold out εισιτήρια.
0: Ομόδα.
1: Λοιπόν, ναι. Πρώτη επιλογή. Ναι. Είναι δίψα για να δει την εθνική Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Ή μια επιλογή. Κρατάμε το αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Συνεχόμενα παιχνίδια, καλές εμφανίσεις. Ωραίοι παίκτες. Θέλει να δει από κοντά τη χώρα. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Α. Δεύτερη επιλογή λόγω των αντιπάλων. Γιατί ναι. Δεν παίζουμε με τα σπροχώματα. Ολλανδία και Γερμανία. Ναι, πολύ εμπορική αντίπαλη.
0: Είναι.
1: Τρίτη επιλογή ότι είναι λόγω της μόδας. Αυτό που λες.
0: Η μόδας.
1: Η λεζάντα.
0: Είναι μικονιάτες. Εγώ δεν ξεχνάω το 4. Πήγαμε εκεί στην αρχή στο πρώτο μάτς με την Πορτογαλία. 1000 άτομα, δεν ήταν παραπάνω. Και όσο προχωρούσαμε, ερχόντουσαν εδώ τα τσάρτερ από τη Μύκονο και από τη Σαντορίνη για να βγουν φωτογραφίες. Ερχόταν ο Ρουβάς μετά, ερχόταν ο Κουρκούλης. Ερχόταν
1: η Μπίλη. Λοιπόν, τρίτη επιλογή είναι Λεζαδιάρδες. Τρίτη επιλογή είναι Λεζαδιάρδες. Τα social selfie.
0: Φιγούρα και λιγούρα.
1: Ακριβώς. Τρίτη επιλογή είναι αυτό.
0: Κυρίως γραμμένος. Βάλτε το 70 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι, είπε ο γραμμένος ότι και με 70 ευρώ θα ερχόταν ο κόσμος.
2: Δυστυχώς είμαστε ο μόνος λαός που στηρίζουμε την εθνική μόνο όταν πάει καλά και δεν τη στηρίζουμε στα δύσκολα.
0: Ο παδί της νίκης και της ομάδας σας.
2: Ακριβώς. Δυστυχώς στο εξωτερικό τα γήπεδα είναι γεμάτα, βρέξει, χιονίσει.
0: Μα να στηρίξω μια ομάδα. Πανκ πανκ. Είναι πανκ πανκ. Είναι όταν δεν πάει καλά, όταν έχει πρόβλημα. Ό,τι βρίζω την
1: λοιπόν,
0: ομάδα.
1: Λοιπόν, και τέταρτη επιλογή, Κωστή μου.
0: Πάμε έχουμε... καλά.
1: Άκτορα και τέταρτη επιλογή με πάω και έχει να κάνει. Ναι. Ότι θέλουν να ζήσουν τον μύθο της Τούμπας.
0: Την παράγκα της Τούμπας.
2: Ο μύθος της Τούμπας. Εντάξει, δεν είναι παράγκα.
1: Παράγκα. Το μύθο της Τούμπας. Ένα γήπεδο που όπως όλα δείχνουν. Διανύει την τελευταία του χρονιά.
2: Τελευταία θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Όπως όλα δείχνουν, διανύει την τελευταία του χρονιά.
0: Έτσι είπε ο Κοντομιμίκος. Ο Παπαμίκος.
1: Θες να συγκλείσεις όλο τον κόσμο, έτσι. Όλο τον κόσμο θες να συγκλείσεις.
0: Το δείξε Σαματίνου Καδρός Κοντού.
1: Ω, ναι. Σωστό.
0: Ο Μίγος είπε, κοίτα η ημερομηνία, εγώ μέχρι στιγμής το τσεκάρω.
1: Περιμένουμε. Λοιπόν, η Εθνική είναι από χθες εδώ. Να πούμε 2-3 πραγματάκια.
0: Ποιο είναι δοχειωμένη.
1: Εσύ αυτά πρέπει να τα ξέρεις.
0: Σεπτέμβερ.
1: Οκτώβερ, Νοβέμβερ δεν ξέρω που μένει. Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι.
0: Κάτσε να περίμενε.
1: Δεν ξέρω, ρε.
0: Ήρθε η Εθνική εδώ και μένει στο ξενοδοχείο του εχθρού του Σαββίδη.
1: Γιατί είναι εχθρός.
0: Τι είναι, φίλο.
1: Εντάξει, είναι.
0: Με τη Λινέα ο Γιάνκο Δράγκο και λέει.
1: Λοιπόν, ήρθε χθες η Εθνική, όπου έχει διαθέσιμο και τον Κοστούλα, ο οποίος νομίζω θα χρειαστεί. Γιατί δεν έπαιξε το προηγούμενο μάτς.
0: Το πάω ένα αγώνα.
1: Ποιον, τον Κοστούλα.
0: Σε
1: πινελίγια θα σε φάει ο Κοστούλα.
0: Δύσκολα το βλέπω.
1: Θα σε φάει ο Κοστούλα, σε κάνει.
0: Γιατί ο παπά του Κοστούλα ήταν ήσυχο, πιδενό, μηταλά.
1: Μ' αρέσει ο Κοστούλα.
0: Με έχει εκπαιδεύσει καλύτερα από τον παπά του Κοστούλα.
1: Εσύ έχει κάνει, έχει πάρει προφήσει στα πινελίγια. Αλλά ο Κοστούλα και αυτό το βλέπω με σομπόν, με τα γαλλικά του τα έχει εκπαιδευμένα. Εγώ αγαπάω ο Κοστούλα σούπα. Δεν μ' αρέσουν οι φλόροι πέτε. Θέλω να είναι λίγο τζαμπουκαλεμένοι.
0: Άρα δεν σε αρέσει ο Κωνσταντέλια.
1: Άλλο πράγμα τώρα λέει.
0: Φλόρο παίκτη.
1: Του λέω, εγώ τι θα έκανα, αν ήμουν ποδοσφαιριστή. Θα ήμουν σαν τον Κοστούλα.
0: Ναι.
1: Θα ξέφευγα και λίγο, θα δημιουργούσε και λίγες εντάσεις. Ναι, δεν θα ήμουν αγαπητός όλους όπως ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας είναι αγαπητός όλους, ναι. Δεν ξέρω. Ο Κοστούλας είναι ένας ο οποίος, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι top level για μένα.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Και εμένα μ' αρέσει, αλλά τον έκραζε τις προάλλες. Και εγώ πήρα το μέρος του.
0: Καλά, εσείς τα κάνετε.
1: Τι θα κάνεις.
0: Πολιτικά κολέγια.
1: Επειδή έριξε ένα πινελικάκι, δηλαδή τώρα από τον πήρε η κάμερα, πλάκα με κάνετε. Δηλαδή εσείς δεν ρίχνετε πινελίκια. Τι είστε, αθώες περιστερές είστε. Στη δουλειά μας.
0: Εδώ είπαμε κάτι για την ομάδα σας και θέλω να με κάνουν μήνυση.
1: Χείρεσε κάναμε.
0: Η πολιτικά κολέγια του παλιού τύπου Τρέγια. Έμαθα του μήνυση.
1: Θέλω να κάνει μήνυση μεταξύ με τον Τρέγια, μα λέω μεταξύ του. Αυτοί ζουν σε ένα μικρό κόσμο που νομίζουν ότι όλα ασχολούνται με εσά.
0: Ναι.
1: Σου λέω, εσύ στέκεσαι μόνο εκεί που μαλώνετε μεταξύ σα. Υπάρχουν εκατομμύρια κόσμο. Λοιπόν, καλημέρα κουμπαράκια. Τι τσίπουρο στίγμα ρε Κωστή, μία γουλιά ρούμι πήγες να κατεβάσεις και Και παραλίγο θα σε βλέπαμε στον άλλο κόσμο.
3: Ποιος το γράφει αυτό?
1: Ο Ασαντέ.
3: Σε είδε. Ειδοποίησε, ρε φίλε.
1: Τι ειδοποίησε?
3: Πολλών οκτανίων αυτά τα πράγματα.
1: Η εθνική μας, η οποία θα κάνει τις προπονήσεις στη Νέα Μεσύβρια.
3: Πιάν.
1: Τι πιάν. Πού θα κάνει όμως, ποιο είναι το καλύτερο αθλητικό?
3: Κόπερτο και αντικουνουπικά εκεί.
1: Τι σχέση έχει το κόπερτο με τα αντικουνουπικά?
3: Πάρτε. Και αντικουνουπικά.
1: Με τα στούκα.
3: Εκεί τα κουνούπια έχουν 230 άλογα έκαστο.
1: Δίζελ.
3: Δίζελ κινητή.
1: Ή ηλεκτρικά είναι εκεί.
3: Α, πάρει κοστούλα και να ρίξει τι πιτακίδε.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία, μπορεί να έχει λίγο βροχούλα, δεν μια χαρά εξαφανίζονται τώρα.
3: Α, πάει, πεθάνει κανένα από το κουνούπι.
1: Θα αρχίσει να πινελεί και ο κοστούλα στα κουνούπια και στα έντομα, ε.
3: Σε ποιο άσχημο μέρο δεν πήγατε να κάνετε να πούμε προπόνηση? Είναι δυνατόν?
1: Και πού θα κάνανε ρεντίνο προπόνηση?
3: Στο μακεδονικό το γήπεδο.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχουν τι ιδιατέ σχέσει η ΕΠΟ.
3: Δηλαδή,
1: κάνει προπόνηση του μακεδονικού.
3: Έχει ένα κόσμημα ο μακεδονικό.
1: Κόσμημα έχει.
3: Με τον πρόεδρο του να πούμε.
1: Λέγε, να σκουπίσουμε μετά τα σάλια. Έλα, στο αφεντικό. Δύο στα δύο σήμερα.
3: Ρε, κάτσε να σε πω.
1: Και από χθες ξεκίνησε το κλείψιμο.
3: Ο χλωροτάπητας.
1: Χλωροτάπητας.
3: Τον έχει κάνει και όπου ο Παυλάκος να πούμε.
1: Α, και Παυλάκο κλείψει σήμερα.
3: Ζιζιλώνει να πούμε. Ζιζίκι, κάτσε να πω.
1: Φώναξα τι εδώ η καθαρίστρια σήμερα να συμμαζέψει κάτω. Γλιστράει το πάτωμα.
3: Και πάει ο Καγκάζης στην ομάδα να την προπονεί στη Μεσύμβρια. Παπά τρακάρει στον δρόμο και στου βρωμοδρόμου εκεί που βγαίνουν τα τρακτέρια απ' έξω να πούμε. Πήγαν τα τρακτέρια και να βγει κανένα αγριόβλαχο εκεί πέρα με, να το σκοτώσει τα παιδιά. Θεός φυλάξει τα παιδιά. Να βγαίνει ο Κοστούλα να βρίζει από το πούλμαν. Με τη φρέζα θα κάνει κάποια
1: πράγματα. Γύρνα σε μένα και άσε τον άλλον απ' έξω, γιατί σε πάει σε κακού ανθρώπου ο άλλο. Ο άλλο δεν είναι έτσι.
3: Θα
1: βγει κανένα
3: με καμιά φρέζα από εκεί. Να
1: εντάξει,
3: πάρει...
1: εντάξει, το είπαμε, το είπε. Το είπες,
3: και τα κουνούπια.
1: Το έκανε μακάβριο κιόλα.
3: Σαν τζάμποτζε τα κουνούπια. Και τι γήπεδο είναι αυτό,
1: φτάνει, λύσα το έκανε.
3: Με τον Δόν είχατε 80 θλάσει. Ρε Καγκάτσι, στη Μεσύμβρια βρήκε να πα.
1: Αυτό το γλύψιμο που κάνει το θέλουμε με φωνή Σαράντου. Λέει. Πολύ γλύψιμο τελευταία, λέει. Αφεντικό, κουλ, πρόσεξε. Να φέρω, λέει, τι παρδέ εδώ τι μου στέλνουνε.
3: Ποιο το λέει αυτό?
1: Όλο ο κόσμο. Τι έγινε τελευταία, πολύ γλύψιμο. Γλύφ, πολύ τελευταία. Γλύφτηκε τη Λατωνοπούλου, τώρα γλύφτηκε τον Παυλάρα. Η γλώσσα του έχει γίνει, λέει, σαν τα σκυλιά αυτά τα, με τις μπλε τις γλώσσες. Τις τσίου τσίου, πώς λέγονται τα σκυλιά αυτά, μάω.
3: Δίπλα στο Σεπτέμβρη, του δοτού το ξέρω.
1: Κόσμο, χλωτάπητα, στα σάλια του έφτασα μέχρι τη Θέρμη πέσω.
3: Βρε, ακούστε, σας λέω. Υπάρχει στη Θεσσαλονίκη καλύτερο προπονητή.
1: Όχι, η εθνική μένει σου Μακεδονία Παλάσσα, εφόσον θες να σε ενημερώσω.
3: Α, εκεί με.
1: Αχ, τώρα τι, για κάνει κολοτούμπα. Επίτε και εγώ δεν σ' άφησα να εκτεθείς, να πεις τη λαλακία. Για να σου λοιπόν, στο Μακεδονία Παλάσσα είναι εθνική.
3: Τι έγινε, ρε Γκαγκάτσι με το Σαββίδι.
1: Α, καλά, πριν λίγο έλεγε ότι είναι σε Σεπτέμβρη.
3: Και την πήγε στην εθνική. Και στο αυτό, πώς το λένε,
1: τι?
3: Και στη Μεσύμβρια αρχίζουν να γλύφουμε τα μουστάκια μας. Πάρουμε καμιά διαιτησία.
1: Τα μουσια.
3: Κάνα κουμπαράκι να πάρεις, ε!
1: Τα μουσια.
3: Ε, πάει μεγάλη παοκάρα, πούμε. Ε,
1: λοιπόν.
3: Στη Μεσύμβρια που τρέχεις και παθαίνεις θλάση. Πέρσι πάθανε θλάση 80 παίκτες. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Δεν πάθανε θλάση, δεν πάθανε θλάση.
3: Δεν πάθανε θλάση. Ο γιατρός εκεί τους έκανε μετά τρεις μήνες καλά.
1: Άσο, μην ανακατεύεις πολλά θέματα μαζί, γιατί θα χάσω την μπάλα. Με πας τώρα στη σλάση του ΠΑΟ ξαφνικά.
3: Η εθνική
1: λοιπόν,
3: στην
1: άρα
3: Μπούμπα,
1: τα παλικάρια μας.
3: Η εθνική στο Μακεδονία Παλάς.
1: Φτάνει βρε σαλιάρι, φτάνει τα σάλια τα μαζέψαμε.
3: Στη Μεσυμβρία και το γλύψιμο πάει σύννεφο. Εμένα βρήκες να πεις για γλύψιμο.
1: Και εσύ αυτά κάνεις όμως.
3: Ναι. Θα ανακατέψετε τα μουσια σας από τα φιλιά ο ένας με τον άλλον.
1: Για τα 100.000 εισιτήρια θα μας πει τίποτα, γιατί χθες έλεγε ότι δεν μπορεί να γεμίσει τίποτα.
3: 100.000 εισιτήρια. Ποια ρε, η Μαρινέλα με τη Μοσχολιού θα πάνε. Και θα πάει ρε, η Μαρινέλα με τη Μοσχολιού. Το καινούργιο πράγμα, άλλο πράγμα να πάνε δηλαδή την Τούμπα. 100.000 κομμότριες.
1: Φτάνει βρε παπούκα, λε, φτάνει λε. Τα σάλια σου λέει κολλάνε κιόλας, μεγάλωσες κιόλας και δεν είναι και. Σταματήστε. Σταματήστε, μην με βάζετε ρε παιδιά. Ρε, εσείς μην με βάζετε σε λούπες πρωινιάτικα. Ναι, καλημέρα με στα Χανιά. Μόλις έφτασα και πάνω στην πτήση, ένας Ολυμπιακός που δουλεύει στο Μουσείο του Ολυμπιακού με επιβεβαίωσε αυτό που λες εδώ και καιρό, ότι ο Ντόρσεϊ. Μη βρε και εσύ, έτα μπακάσα. Τι είναι αυτή εδώ, ρε φίλε. Δεν την παλεύω με ορισμένος.
3: Τι έκανε ο Ντόρσεϊ.
1: Δεν την παλεύω με ορισμένος, ρε φίλε. Δεν την παλεύω με ορισμένος, εσύ. Δεν γίνεται, ρε εσύ. Λοιπόν. Πάμε να τελειώσουμε λίγο με την Ελλαδάρα μας. Έτσι. Ναι. Προπόνηση Νέα Μεσύβρια, μισό-μισό, σοβαρά τώρα. Άσα,
3: πάω αντίσταση.
1: Τα είπες.
3: Κατά της αρχής
1: θα δούμε. Φτάνει. Είπες, ΕΠΟ, αντίσταση, σάλια, ναι.
3: Μπερδέψατε τα μουσια ο Καγκάτσης με το Σαββίδι και να κατέψατε.
1: Δεν έχω πει αυτό.
3: Τι να πω.
1: Έτσι, αυτά είπε.
3: Το γλύψιμο του Γκαγκάτση με τον Μπάου και τον Τούμπαλ.
1: Καλά, πριν λίγο έλεγε ότι στο Σεπτέμβριο πάει στον εχθρό.
3: Αυτή είχαμε, θα πάει στο Σεπτέμβριο.
1: Αυτή είχε και τώρα το ανάποδο γυρίζει το γλύψιμο.
3: Κατάλαβε.
1: Δηλαδή, πριν λίγο έλεγε θα πάει στον εχθρό, στον αντίπαλο στο έτσι. Τώρα σε ενημέρωσα ότι είναι Μακεδονία Παλά.
3: Ο Πάουκ παδικεύεται από την ΕΠΟ. Ού να χαθείτε από εκεί πέρα. Και η Νέα Δημοκρατία από πίσω. Όποιο συστημική
1: καλά,
3: ομάδα.
1: Καλά, και εσύ με Νέα Δημοκρατία δεν είσαι. Δεν γλύφει από το πρωί στο βράδυ του Μητσοτάκη.
3: Συστημική ομάδα.
1: Καλά, ρε με το Μητσοτάκη, δεν το πρωί.
3: Δεν είπα μένω τι να κάνω.
4: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Τι πλακάκια να έχουμε.
3: Με σύμβρια.
1: Ναι. Πού θες να κάνουν, πού να κάνουν προπόνηση. Απάντησέ με, πού να κάνουν προπόνηση.
3: Στο Μακεδονικού. Καλύτερες εγκαταστάσεις.
1: Ωραία, άντε είναι καλύτερες. Έχουν, εγώ σου λέω ότι είναι καλύτερες. Έτσι για να βοηθήσω την κουβέντα. Μπορούν, έχουν καλές σχέσεις ΕΠΟ με το Μακεδονικό. Ρώτησες.
3: Όχι, με τον ΠΑΟΚ έχω.
1: Θες να τσικλήσεις. Θες να τσικλήσεις τώρα, αυτό είναι το θέμα.
3: Μόνο.
1: Έχεις φαγωθεί. Έχεις φαγωθεί.
3: Με τον ΠΑΟΚ.
1: Σταμάτα. Να, ορίστε, σταμάτα.
3: Επαναστάτης ΠΑΟΚ.
1: Σταμάτα. Εδώ, σταμάτα. Φτάνει.
3: Επαναστάτης ΠΑΟΚ.
1: Φτάνει. Κούρασε αυτό το πράγμα. Τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μετά μην με πεις για τα νούμερα.
3: Παρά τον Παπαμιμίκο εκεί πέρα τη Νέα Δημοκρατία και ο άλλο ο Μισθάκη.
1: Πες τον Ολυμπιακό είμαι, αλλά φτάνει. Κούρασε.
3: Φύγε ρε γάβρε και εσύ από εδώ πέρα. Σε έδωσε χαρτάκι και ο Μαρινάκης τι να πεις εκεί στη θύρα 7. Γάβρε, άντε μην αρχίσω εσένα τώρα.
1: Πες ότι δεν κάνει εκπομπή στο κανάλι του λέει. Πες σου το λέει για να το καταλάβει. Κουλ, πες σου διπλανούς ότι με όλους τα έχουμε καλά. Η μισή εθνική ΠΑΟΚ είναι. Και αν τον χαλάει να ζητήσει κανένα στήριο γιατί δεν βρήκε. Όχι παιδιά, έχει διαπίστευση. Μια χαρά τον έχει φτιάξει ο Λίχρης.
3: Τώρα να πάρω τον Γκαγκάτση τηλέφωνο, μου δώσει 3 εισιτήρια.
1: Σου δώσει.
3: Βλάχη να πούμε.
1: Α, έχεις τέτοιο κονέ με Γκαγκάτση και δεν μας το λες.
3: Με χωριάτες. Παίρνω το δικό μου το φίλο που είναι κολλητός του Γκαγκάτση και μου δίνει 3 ρε βλάχο.
1: Κατευθείαν στο δευτερόλεπτο.
3: Τρία και τα κληρώνω εκεί πέρα και σε παίρνω και καπέλο σε παίρνω.
1: Πριν λίγο έλεγε ότι να τρέχετε γιατί πληρώσαμε δρόμους. Έχουμε θάνει τόσα παιδιά στην άσφατο. Λέει. Μην λέει τέτοια πράγματα. Εάν φύγουν όλοι τότε δεν θα μείνει κανένα πέσωνα.
3: Για να φύγουν όλοι.
1: Δεν θα μείνει κανένα. Λοιπόν, τέλος. Θα πάμε σε κομψό.
3: Σας προέτρεψε εγώ να τρέχετε στην άσφαλτο.
1: Θα πάμε σε ένα κομψό.
3: Σας λέω τι κάνω εγώ.
1: Ναι. Θα πάμε σε ένα κομψό. Να μιλήσουμε λίγο για το αγωνιστικό. Δεν θέλω να ξαναασχοληθούμε με την ΕΠΟ, Γκαγκάτση, σάλια μάλια. Έχει κουράσει αυτό το θέμα. Κάθε μέρα έχει ένα τέταρτο για αυτό το θέμα.
3: Δεν σας συμφέρει σαν μπόξι, είδε γι' αυτό.
1: Το είπες μία φορά κάθε μέρα αυτό, θα λέω.
3: Ναι.
1: Χθες δεν το ανέφερες. Και σήμερα, δηλαδή, όλη εβδομάδα τη βγάλουμε έτσι.
3: Βγάλετε μια ιστορία ότι.
1: Ποια ιστορία βγάλετε.
3: Είστε εχθροί με την ΕΠΟ.
1: Ποια ιστορία βγάλετε.
3: Τα μουσια έχουν ανακατευτεί.
1: Και ποιος είπε ότι είμαστε εχθροί με την ΕΠΟ και μπορεί να μην είμαστε εχθροί με την ΚΕΒ. Με το Λανουά.
3: Οι ψήρες ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους από τα μουσια, να πούμε.
1: Κάνα εισιτήριο για Μαρέσα θα δώσετε.
3: Θα σας δώσουν στις εκπομπές τις άλλες.
1: Για Μαρέσα, παιδιά, νομίζω ότι τελείωσαν τα εισιτήρια. Επίσης και εκεί περνάει sold out στο παλατάκι. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία για το αυριανό παιχνίδι. Σήμερα πάντως θα έχουμε λίγο αργότερα Γιώργο Πετρίδη, γιατί έχουμε Λεμάν Άρη σήμερα σε 9 με καυτό φαβορή, δυνατό φαβορή τον Άρη. Θα τα δούμε τα παιχνίδια, τα μπασκετικά, όπως θα δούμε και ποιο είναι το προφίλ του Μοντεγιούνας, ο οποίος έρχεται και αυτός αύριο, είναι ο αντικαταστάτης του Ομορούγη. Και ο Μοντεγιούνας θα παίρνει περίπου 50 χιλιάρικα τον μήνα. Από ό,τι γνωρίζω όσον αφορά τα χρηματικά του, έτσι για να δώσουμε και ειδήσεις. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Έχω μαζέψει εδώ 100 ειδήσεις και δεν προλαβαίνουμε ρε, εσύ με τον άλλον. Κόλληση βελόνα, Γκαγκάτσης, ΕΠΟ, γλυψίματα. Τα βρήκατε, δεν τα βρήκατε. Τώρα, να πούμε ότι από την εποχή των σπηλαίων μέχρι σήμερα, Αλλάξαμε σπίτια, αυτοκίνητα, κινητά, τεχνολογία, τα πάντα έχουμε αλλάξει. Ένα πράγμα όμως μένει άλυτο. Άνδρες και γυναίκες προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν ο ένας τον άλλον. Ευτυχώς υπάρχει ο Caveman. Η διάσημη κομμωδία του Ρομπ Μπέκερ επιστρέφει στο Βεργίνα Θέατρο με τον Σωτήρη Καλυβάτση να βουτά με το δικό του χιούμορ στην προϊστορία των σχέσεων 5η-1η Οκτωβρίου. Ιστορία θα βρούμε στο Καζίνο, στο Public, στο Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτες, η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Ραπ και κούλ, επιστρέφουμε με ενημέρωση, θέλω να πιστεύω. Έτσι, γιατί έχουμε 1,200 να σχολιάσουμε για εθνική, για μπασκετικές ομάδες, για ευρωλίγκες, για μεταγραφές που γίνονται βέβαιως στο μπάσκετ, πώς προετοιμάζονται οι ομάδες μας. Έτσι μπαίνουν στη δεύτερη εβδομάδα προετοιμασίας. Όλα αυτά μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.

0: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
1: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
2: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
0: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
2: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
4: Καλή σας ημέρα. Την οριστική διακοπή λειτουργίας και την ανάκληση της άδειας ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη εισηγείται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας μετά τον έλεγχο που αποκάλυψε σειρά σοβαρών παραβάσεων. Όπως διαπιστώθηκε στην ελόγω κλινική, λειτουργούσε χωρίς άδεια ογκολογικό τμήμα, χορηγούνταν χημειοθεραπευτικά φάρμακα, ενώ δεν υπήρχε ούτε η προβλεπόμενη μονάδα εντατικής θεραπείας. Αδιανόητες εικόνες σημειώθηκαν στο πρώτο νηπιαγωγείο Στάνιο Λιώσια στην Αττική, όταν κάμερα κατέγραψε τη διευθύντρια να ορίεται και να απειλεί παιδάκια στη μέση του προαυλίου. Σε βάρος της έχει διαταχθεί ήδη ΕΔΕ, ενώ αναμένεται να μετακινηθεί άμεσα σε άλλο νηπιαγωγείο. Στην κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον Περσικό κόλπο και στο στενό του Ορμούς, αλλά και στο ενδεχόμενο συμμετοχής της Ελλάδας σε διεθνή αποστολή για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Sky. Ξεκαθάρισε ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν μπορεί να υπάρξει ελληνική αποστολή στον Περσικό κόλπο. Καλώς θα είναι ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αναμένεται να κοιμανθεί από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι στο θερμαϊκό θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το βράδυ πρόσκαιρα από ανατολικές διευθύνσεις σχεδόν μέτρη 4 μποφόρ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
11: Βάζουμε Stara PP από την B2 Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
10: Stara PP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
12: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
13: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
12: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
13: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
12: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δώσεις χωρίς τράπεζα.
14: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δώσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
15: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
16: Ιζωμάτ Premium.
15: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
17: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
17: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
18: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
19: Επόμενος.
20: Ναι.
19: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
20: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
19: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Άλλες, έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
19: Τι δελτίο, τον 12?
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
19: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
20: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
23: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Πού πας?
25: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
24: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
25: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
24: Δηλαδή, παντού.
25: Και online.
24: Πέτσα από 88.gr.
23: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
26: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
27: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
28: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.

0: Είσαι στην Νόβα, κερδίζεις ένα συν ένα σακόφιλαμπ για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ σακόφιλαμπ κατεβάζοντας το Παντού app, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό μπορεί να γίνει όσες φορές θες μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες, μποτζόνα τούτη, όλα τα φιλαράκια μας εδώ στη Σαλούγκα μας. Έλα να ξυπνάει. Πριν από λίγα δεύτερα,
1: τι έγινε?
0: Επίσημο το sold out στο Παλατάκι, στο πρώτο μάτς με την NDK Μαρέσα.
1: Για δεν σου πέθανε άλλος, το
0: επιβεβαιώσεις. Τώρα είμαι σε αναμένα κάρβουν, αυτό ψάχνω. Γιατί αν ισχύει είναι
1: Σεφσέγκο.
2: Δεν παλεύεται ρε φίλε. Δεν είναι πραγματικά, δηλαδή. Δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά, παιδιά. Δεν μπορώ άλλο, ρε φίλε. Ρε εσύ. Λέμε να μην πούμε τίποτα μέχρι να το τσεκάρουμε και το λες.
1: Καλά, θα κυθαλαστηθεί τώρα, μα εντάξει. Όντως το είδα
2: εγώ. Ωχ, Θεέ μου, τι τραβάω, ρε φίλε, κάθε μέρα, ρε εσύ. Πάλι πίεση θα ανεβάσω.
1: Φοβήθηκες επειδή είδες την ηλικία, εντάξει. Κοντά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε.
2: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε φίλε. Πραγματικά, εάν έχω ένα πεντάχρονο, νομίζω θα βγάλω καλύτερη άκρη. Έξι χρονών. Δεν είπαμε, δεν θα πούμε τίποτα μέχρι να το τσεκάρουμε. Γιατί είναι σοβαρή είδηση. Και βγαίνεις και το λες.
1: Δεν είπαμε ότι πέθανε. Μα ψάχνουμε να βρούμε άμα πέθανε.
2: Ναι, το όνομα γιατί το ανέφερες. Τουλάχιστον άντε, είπες να δούμε. Ρε εσύ δεν παλεύεσαι, ρε. Δηλαδή δεν μπορώ, δε. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Παιδιά, σαν να μην ακούσατε τίποτα. Είδε κάπου στο TikTok μια άσχημη πολύ κακή είδηση. Χάρη, έλα. Τι έγινε, προσπαθούμε να το τσεκάρουμε.
3: Άντε, λοιπόν, ναι. Αυτό που είδες, Κωστή μου. Βάλε λίγο το αυτονόμιο. Ναι. Αυτό που είδες, Κωστή μου, αφορούσε το ότι σαν σήμερα έχει γενέθλια και γίνεται 50 χρονών. Έχει γεννηθεί 29 Σεπτεμβρίου του 76.
2: Γιατί να πεις τη λαλακία.
3: Οπότε για να μην υπάρχει θέμα, ναι. Σήμερα έχει γενέθλια ο Άνδρες Σεφτσέκου, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά και εμείς από το μετερίζει μας. Ναι. Και είμαστε όλα, και είναι όλα καλά.
1: Πώς το έγραψε
2: αυτό. Ωχ, Θεέ μου. Γιατί βιάζει να πεις τη λαλακία, ρε φίλε. Γιατί έσπω στο ίδιο, κάτσε να δούμε, λέμε τι γίνεται. Είδε κάτι.
1: Α, μην το πιάσουμε στο στόμα, να είναι καιρό άνθρωπο.
2: 50 χρονών άνθρωπο. Αλλά να την πεις, δεν κρατήθηκε. Πρέπει να πεις χαζομάρα.
1: Μα πώς το γράψαν, είναι σαν ένα θάνατο.
2: Κάτσε να δούμε όμως πώς το γράψανε. Να δω, γενέθλια είχε. 50 χρονών. Έγινε 50 ο Σεφτσέγκο. Ρε, τι ζούμε, τι τραβάμε, ρε φίλε, κάθε μέρα. Τα θυγινάω, τα λέω εγώ εδώ στον Τζαπαύλο, δεν με ακούει κανένα.
1: Σιγά μη σε δώσει.
2: Εννοείται.
1: Σιγά να μη σε δώσει.
2: Τα λέω για να τα ακούω μόνο μου. Λοιπόν,
0: πάμε λίγο στην μπάλα. Πάμε λίγο να δούμε Εθνική Ελλάδος.
1: Πότε προπονείται?
0: Θες να πας, κανένα αυτόγραφο. Το αξιοσημείωτο του αγώνα είναι ότι ο Χρήστος ο Τζόλης,
1: ναι,
0: που τον αγαπάς πολύ και αυτό, ναι, έτσι,
1: αυτό τον αγαπάω, ναι.
0: Ναι, το ξέρω. Ανεβάζουν πλέον και τα γενέθλια σαν και διόχαρτα, λέει, κουφάλες για να...
1: Α, για να μασίσεις.
0: Για να μασίσεις, το τσιμπάς εσύ. Ό,τι ακούς δεξιά-αριστερά, αλλά μην τα λες τουλάχιστον, κάτσε να το τσεκάρουμε. Λοιπόν, ο Τζόλης θα παίξει για πρώτη φορά με γεμάτη τούμπα.
1: Θα συγκινηθώ άμα το...
0: Τι θα συγκινηθείς?
1: Θα συγκινηθώ πάρα.
0: Κι όμως συνέδεση μου έχει δώσει πριν κάνα δύο χρόνια από ό,τι ήταν στο
1: κατάλληλο. Το ρώτησες ποιος τον έφαγε από τον ΠΑΟΚ?
0: Όχι, άλλα σοβαρά το ρωτούσα. Αυτά που θες.
1: Δεν είναι σοβαρό αυτό δηλαδή?
0: Όχι, δεν είναι σοβαρό.
1: Ότι ο παπάς το έβριζε εκεί πέρα.
0: Όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα.
1: Άλλο θέμα είναι.
0: Αυτή τη στιγμή η δικαίωση ήρθε. Λοιπόν, δεν σκέφτε καν αυτό που είπες εσύ. Ο Τζόλης είχε ένα παράπονο ότι δεν έπαιξε ποτέ με γεμάτη ντούμπα. Ήταν στην περίοδο μόνο του COVID και έπαιξε όλα τα παιχνίδια και κλεισμένο το θηρόν. Και λέει: έχω ένα παράπονο, δεν είδα ποτέ.
1: Και στον ΠΑΟΚ να έπαιζε γεμάτη ντούμπα δεν θα έβλεπε.
0: Γιατί δεν θα έβλεπε?
1: Πότε γέμισε η ντούμπα τελευταία φορά?
0: Πέρσι. Σε όλα τα μάτς, με Ολυμπιακό, Ευρωπαϊκά, μια χαρά.
1: Κάτι κενά έβλεπα εγώ.
0: Καλά, κενά και μπορεί να δεις και με την Εθνική. Κάπου θα έχει κενά και ναι, σε κάποια σημεία δεν μπορεί να δεις και καλά. Και στριμώχονται σε άλλα.
1: Τι 100.000 άμα δω
0: κενά. Ρε Παγάσα, πότε πήγες τελευταία φορά στην Τούμπα? Αλήθεια τώρα, χέρι η καρδιά. Πότε, να δεις παιχνίδι. Όχι να κάνεις γυρίσματα, να δεις παιχνίδι. Πότε πήγες?
1: Δεν θυμάμαι, ένα τελικό κύπελλο.
0: Με τον Λόρατ πιστεύω πήγες τελευταία φορά. Εκεί που τον καθάρισες κι αυτό, ναι.
1: Πιο πολλά μας πήγε από εσάς.
0: Πότε?
1: Όταν πήγαινα.
0: Πότε πρόλαβες, ρε φίλε? Εγώ πηγαίνω από το 86, σχεδόν το 86. Ναι. Από την επόμενη χρονιά του πρωταθλήματος. Σε όλα τα παιχνίδια. Σε όλα τα παιχνίδια. Πώς πήγες παραπάνω?
1: Πώς θα μεταμετρήσουμε?
0: Πότε πρόλαβες? Σου λέω από το 86 μέχρι το 26.
1: Όταν 40, πήγαινε εγώ με τον Μαντέλογλου στην Τούμπα, εσύ ήσουν μωρό.
0: Ναι, πήγε στην αρχή 30 σαν νέα. Άρα λες για την Τούμπα πουτζού. Πολύ πουτζού.
1: Η ίδια είναι η Τούμπα.
0: Έχει αλλάξει η Τούμπα. Ναι. Με τα καρεκλάκια, με τα τέτοια. Αλλάξει πάρα πολύ η Τούμπα. Δεν είναι η ίδια. Πώς είναι η ίδια? Λοιπόν,
1: Θα πάει ο Τζόλης δηλαδή και θα δει την Τούμπα γεμάτη.
2: Ναι, θα παίξει.
1: Μάλιστα.
2: Χαρά σου, κουράγιο σου, ρε Κούλ. Πόσο υπομονή κάνεις κάθε μέρα. Κατευθείαν για προπόνηση box να βάζω σάκο μετά την εκπομπή. Κάπως έτσι.
1: Σιγά μην
2: πάει. Πρέπει να πάω στο Πασχάλη εκεί να με φτιάξει, αλλά πρέπει να τελειώσουμε τα πραγματάκια.
1: Πασχάλη, ξέρω Πασχάλη.
2: Από χθες είναι αυτό στο χ για το Σεφτσέγκο, ρε Σίκοση. Ηρέμησε λίγο, ρε Κωστή. Ηρέμησε. Βγήκε και το είπε και στον αέρα. Λέει, υπάρχουν φελοί τώρα που θα το αναδημοσιεύσουν, θα πούνε ακούστηκε και θα έχουμε κι άλλα.
1: Εντάξει, παιδιά, δεν πέθανε ο Σεφτσέγκο, γενέθλια σήμερα.
2: Ναι. Να το, ναι. Λοιπόν, είμαι στο Μακεδονία Παλάς και με είπε ο Ιωαννίδης ότι τον περιμένει για να βγουν φωτογραφία από κοντά.
1: Ναι.
2: Να το.
1: Ήμουν ο μόνος.
2: Να πιούμε ένα καφεδάκι.
1: Εγώ ήμουν ο μόνος, ναι, που όταν έχασε την ευκαιρία δεν είπα κουβέντα.
2: Αλήθεια λέει, παιδιά, μπήκα μόνο και μόνο για αυτή τη φάση να δω τι έκανε στο live του. Σε αντίθεση με εμένα που εγώ τον γουστάρω τον Ιωαννίδη.
1: Ναι.
2: Που τίποτα, είπα κουβέντα, τι είναι αυτά που χάνεις ρε.
1: Κουβέντα, ναι, κουβέντα δεν,
2: δεν έβγαλε κιχ. Σε μια φάση που για μένα, ναι, ο Ιωαννίδης ξέρει και ο ίδιος ότι δεν ενέργησε σωστά.
1: Έτσι, άμα ήταν από την άλλη μεριά με το αριστερό πόδι, θα το παστέλω.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά θέλουμε να ερμηνεύσουμε, ναι, ποδοσφαιρικά τώρα.
2: Μπράβο, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά εκεί που το έχεις πολύ καλά. Άστα, φτάνει με την τσίγκλα. Δεν πουλάει μόνο η τσίγκλα εκεί. Μόνο αυτό δεν πουλάει, όχι. Εκνευρίζει μόνο αυτό.
1: Είναι ευαίσθητη η παοξίδες.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι ασχολείσαι μόνο με τους παοξίδες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ασχολείσαι με κανέναν.
1: 90% εδώ παοξίδες.
2: Ναι, 90-70 είναι.
1: Άμα μου το πειράζει, σου λέγω με τι θα ασχολιόμουν.
2: Το 9 φεύγα το είχα δει στην Τούμπα σε ένα ΠΑΟΚ Πανελλιακός. 50 φεύγα. Α, σε είχε δει σε ένα ΠΑΟΚ Πανελλιακός.
1: Σε πολλά έχω πάει.
2: ΠΑΟΚ Πανελλιακός. Τότε δεν ήταν ακόμα φίρμα. Εγώ λέω ότι όταν έγινε φίρμα δεν ξαναπάτησε στο γήπεδο. Πότε, τώρα που είσαι φίρμα 25 χρόνια.
1: Πότε φίρμα 25 χρόνια.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε τη λέξη φίρμα.
2: Εντάξει, που είσαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Ούτε δημόσιο πρόσωπο.
2: Είσαι. Δημόσιο πρόσωπο από τη στιγμή που μιλάς.
1: Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει.
2: Από
1: δημόσιο
2: τη στιγμή που μιλάς σε ραδιόφωνο και παρουσιάζεσαι σε οθόνες και εκφράζεις την άποψή σου, είσαι δημόσιο πρόσωπο.
1: Τίποτα δεν
2: το
1: είσαι.
2: YouTube δεν είναι τοπικό καθόλου, είναι παγκόσμιο. Άσε αυτά, πες τα σε κανέναν άλλον. Μην τα λες εμένα. Ξέρουμε άμα είσαι δημόσιο ή όχι. Ο Ιβάν δεν έγινε Μουρούνιο ένα βράδυ. Έχει όπως κάθε προπονητής κολλήματα, ρε παιδιά. Μην τρελαίνεστε, λέει, με τον Γιωβάνοβιτς. Παιδιά, ναι, δηλαδή τώρα τι πιάνουμε και τον Γιωβάνοβιτς στο στόμα.
1: Τι έγινε, έκανε δύο γίνε και στον Γιωβάνοβιτς και τον γλύφουμε τώρα. Εντάξει.
2: Ο τέλος, καθένας έχει την άποψή του, ρε φίλε.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, θα έχουμε 11 παρα 10. Να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Ρεπορτάζ από τη Γαλλία. Τρικαλιώτης, τέτοια δεν θες.
1: Μπα, πώς και δεν είσαι να βγει ο Τρικαλιώτης εδώ.
2: Κάναμε τα κονέ να βγει και ο.
1: Δηλαδή φωνάζουν οι Αριανοί.
2: Και 11 και 4 ναι. Ρεπορτάζ Πετρίδης για την μάχη του ΠΑΟΚ αύριο, αλλά κυρίως και για Μοντεγιούνας.
1: Με το τσάρτερ της χαράς πήγε και ο.
2: Ποιος?
1: Τρικαλιώτης.
2: Όπως πήγαν όλοι οι δημοσιογράφοι του Άρη.
1: Τζάμπα πήγαν όλοι.
2: Εντάξει, το τσάρτερ κάτι το μέσο θα έδωσε. Κοίταξε, τα τσάρτερ να σου πω. Καταρχάς τα ξενοδοχεία τα πληρώνει σίγουρο ο καθένας τους. Εγώ αυτό ξέρω όταν πήγαινα
1: και τόσο κουβαρντάς είναι ο Σιάου.
2: Και το τσάρτερ είτε θα πλήρουν ένα εδεικτικό ποσό, είτε μπορεί και να τους έβαζαν και έτσι. Θα δούμε.
1: Κάτσε για να τα βάλουμε σε μια σειρά.
2: Εσένα τώρα πάλι ίντρικα σε ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει ότι έχουμε εκεί απεσταλμένο. Σε ενδιαφέρει πώς πήγαν όλοι. Πήγαν όλοι όμως. Με το τσάρτερ,
1: ναι,
2: το ξαναλέω, όσο γνωρίζω από τα τσάρτερ που έχω πάει εγώ, ναι, είτε πληρώνεις ένα ενδεικτικό ποσό.
1: Ενδεικτικό, ε.
2: Ναι. Εντάξει, ούτως άλλως υπάρχουν άδειες θέσεις.
1: Ξενοδοχείο, ποιος το πληρώνει.
2: Το ξενοδοχείο το πληρώνει το μέσο και ο καθένας που πηγαίνει.
1: Μάλιστα.
2: Και διαλέγει και πάει που θέλει.
1: Και στον ΠΑΟΚ έτσι γίνεται με τον
2: Παντού.
1: Πολύ κουβαρντάδες.
2: Στον ΠΑΟΚ και στην Εθνική Ελλάδος παντού.
1: Ναι. Γι' αυτό η φάκελη είναι στενή, βλέπω.
2: Ενώ στα κανάλια σου λέει που είναι πανελλαδικά, από το πρωί στο βράδυ με τον ΠΑΟΚ ασχολείσαι.
1: Ποιος είναι? Εγώ τις ομάδες των Αθηνών έχω πάρει ανόητη.
2: Ναι, στα live, αλλά στα
1: live έχω πάρει.
2: Σχολιασμούς λέει όλο με ΠΑΟΚ ασχολείσαι.
1: Ποιο ΠΑΟΚ ζω, σιγά.
2: Σιγά μην μπορούσε να τολμήσει να κάνει εκπομπή στον Πειραιά. Θα σε είχαμε ξυλώσει. Α, να το Ολυμπιακό εδώ.
1: Η βία θα κάνετε. Τι.
2: Βία.
1: Εγώ Λιγερίδης δεν είμαι, φίλε. Να γίνω άγαλμα. Άμα θες για βία να μιλήσουμε, εδώ δεν μιλάω για βία. Αλλά μαγκές έτσι. Από μακριά δεν τις δέχομαι κιόλας.
2: Από μακριά όχι, ναι, από μακριά δεν τις δέχομαι. Λοιπόν,
1: είπε κάτι ο Μάικ Τάισον μέσα η κοινωνική δικτύωση λέει.
2: Ναι.
1: Μπορεί να αποδομήσει όποιον θέλει και τα λοιπά. Γιατί δεν κινδυνεύει να φας και καμιά γροθιά, είπε.
2: Έτσι
1: ποτάισον.
2: Εσύ ο Τάισον των Ερτζιανών.
1: Εγώ δεν λέω τίποτα.
2: Των Ερτζιανών ο Τάισον.
1: Αλλά δεν έχουμε να με απειλήσει τον Πειραιά.
2: Εγώ στο... δεν κάνει εκπομπή στον Πειραιά του άλλου.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μπαλίτσα.
1: Μπαλίτσα.
2: Αύριο. Όσοι περιμένει την εθνική για να τελειώσουμε να πάμε και στα ρεπορτάζ.
1: Άμα πάει 4-4-2, φάει 3 γκολ από την Ολλανδία.
2: Το 4-4-2 θα είναι με 2 φορ πάλι κλασικά ή θα βάλει τον Κοστούλα που μπορεί να παίξει το παλικαράκι μα.
1: Ένα σέντερ φορ να βάλει.
2: Άρα βάζει Παυλίδη Κοστούλα, ναι, επαναφέρει.
1: Ο Κοστούλα
2: έξω τον Τετέι, πιο πέτα έξω.
1: Ο Κοστούλα θα μαρκάρει όπω μαρκάρει ο Παυλίδη, α πούμε. Ή θα αρχίσει να βρίζει πάλι να μου.
2: Δεν μαρκάρει ο Κοστούλας, μια χαρά τα
1: κάνει.
2: Μια χαρά μαρκάρει.
1: Εντάξει. Αυτά τα 4-4-2 με Ολλανδία που ξέρει καλύτερη μπάλα, οι καλύτερους τεχνίτες. Φτάνει μπάλα καλύτερα.
2: Με ενημερώνουν εδώ. Στο τσάρτερ είναι τζάμπα δημοσιογράφη.
1: Τζάμπα είναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Και όσοι οπαδοί πήγανε με το τσάρτερ πληρώνουν πακέτο τσάρτερ, αεροπλάνο, διανυκτέρευση, πρωινά, φαγητά κοντά στο χιλιάρικο. Όσοι πήγανε οι οπαδοί.
1: Θα πάει ο οπαδός να πληρώσει χιλιάρικο.
2: Ο δημοσιογράφος θα πληρώσει το ξενοδοχείο. Έτσι. Ή μήπως είναι καιρός να δούμε λίγο και Δουβίκα. Έτσι. Το φιλαράκι μας. Θα το δούμε και αυτό να παίρνει λίγο χρόνο παραπάνω. Δίνει, γιατί νομίζω ότι το αξίζει. Το είπα περιπαικτικά.
1: Αν ταιριάζει
2: επειδή
1: να παίξει.
2: Ναι, επειδή γουστάρει Δουβίκα και εσύ με έχει ζαλίτσει. Δεν μου το λες διαρκώς όλες τις εκπομπές. Για το Δουβίκα.
1: Ναι, είναι αδικημένος λίγο.
2: Αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Αυτό λέμε. Μήπως ήρθε ο χρόνο η ώρα να παίξει λίγο παραπάνω μαζί να δούμε. Θέλει Δουβίκα Παυλίδη.
1: Όσο πιο πολλούς τεχνίτες έχει μέσα η εθνική, τόσο καλύτερα γιατί έχει να αντιμετωπίσει τέχνη.
2: Πειράζει τίποτα από την τετράδα της άμυνας. Να πούμε εκεί ότι ήρθε πλέον ο Τσάπρας στη θέση του Βαγιανίδη, ο οποίος δεν πήρε μόνο την κάρτα. Χτύπησε κιόλας για να πάμε λίγο
1: στα ρεπορτάζ. 25 λεπτό.
2: Εγώ, δεν ένιωσε καλά το παιδί.
1: Εγώ μίλησα με τον πατέρα του. Λέω δεν μ' άρεσε ο μικρός.
2: Καλά, δεν το ξέρει. Δεν ήταν καλό.
1: Μου λέει και τσίπημα και τέτοιο. Και δεν βγήκε.
2: Έβγαλε το ημίχρονο και μετά.
1: Ο γιατρός τυχερός είσαι που
2: δεν
1: έπαθες καμία θλασάρα.
2: Ναι, δεν τέντωσες.
1: Τι είναι αυτό τώρα. Δυο τσίπημα δρόμο έξω.
2: Άρα έχουμε κάτω τα δοκάρια Νόιερ. Τζολάκι. Εντάξει, εγώ τον έχω ταυτίσει με τον Νόιερ τον Τζολάκι. Δεν το συζητάμε. Τζολάκι. Τα στόπρε τα πειράζει. Όχι. Μαυροπάνος είναι θεός. Τα τελευταία μας δεν παίζεται.
1: Τον πειράζω, ναι.
2: Ρε, ποιον.
1: Πάω στον Μιχαηλίδη.
2: Πας Μιχαηλίδη αριστερά. Το ακούω. Παρότι ο Ρέτσος στο τελευταίο μάτς έβγαλε και ψυχούλα και ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ψυχούλα
2: και λίγο
1: έβγαλε.
2: Δημιουργία.
1: Ψυχούλα έβγαλε.
2: Ναι.
1: Αλλά παιδεύεται λίγο ο Ρέτσος.
2: Παιδεύεται αριστερά. Λίγο από την άλλη πλευρά.
1: Παιδεύεται. Είναι ναι. Δηλαδή δύσκολα. Όχι ότι δεν μπορεί. Αλλά δεξιά πολύ καλύτερος. Ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει.
2: Ο Μαυροπάνος δεν βγαίνει με τίποτα αυτή τη στιγμή.
1: Θεούλης είναι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Άρα λες ότι μπορεί να πειράξω λίγο τον ένα μου το στόπερ να βάλω αριστερά.
1: Ναι, νομίζω ότι τη μεγάλη την παλιά θα τη χρειαστεί εδώ.
2: Στα μπακ τσίμι δεν πειράζουμε.
1: Ναι.
2: Και στα δεξιά τι βάζεις.
1: Ποιους έχω.
2: Έχεις πλέον και τον Τσάπρα, ναι. Έχεις τον Σάλιακα, ναι. Ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ καλό ημίχρονο.
1: Ο Τσάπρας δεν ξεκίνησε καλά το πρωτάθλημα.
2: Σάλιακας, τέλος.
1: Έφαγε κάτι τρύπες, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες. Σάλιακα.
2: Τι το παιδί, ρε. Ο Τσάπρας τραυματίστηκε.
1: Λέω και δεν τραυματίστηκε, λέω.
2: Ναι.
1: Τον τρυπήσαν πολλές
2: φορές. Η μετάβασή του από το Λεβαδιακό στον Παναθηναϊκό θέλει λίγο. Δεν είναι απλό πράγμα.
1: Είναι
2: από μια ομάδα.
1: Δεν είμαι ο μάνατζερ του Τσάπρα, τον κάνω κουτσουκούτσου.
2: Εγώ λέω. Δεν τον κάνουμε κουτσουκούτσου.
1: Στο 3-5-2 που έπαιξε μια ευρωπαϊκή ομάδα, ο άλλος τον είχε τρυπήσει από εκεί 30 φορές. Άρα βάζω τον Σαλιακό.
2: Τον Σαλιακό.
1: Τον Σάλιακα, πώς το λένε.
2: Όχθε μου, τι τραβάω, ρε φίλε.
1: Σαλιακό.
2: Το Μανάκι
1: Σάλιακα, τον αλλάζω λέει. Σάλιακα, Μιχαηλίδης, Μαυροπάνος, Τζιμίκας. Τερματοφύλακα,
2: άρα, άρα κρατάς τους τρεις όπως τέλειωσαν στο παιχνίδι με τη Γερμανία και βάζεις τον Μιχαηλίδη.
1: Μάλλον
2: του κρατάς όλη την τετράδα που τέλειωσε με τη Γερμανία. Σάλιακας,
1: Μαυροπάνος.
2: Μιχαηλίδης, εντάξει, πήγαν τρία στόπερ είχαμε εκεί.
1: Εντάξει, ήταν όμως. Ναι,
2: ήταν μέσα.
1: Και Τζιμίκας.
2: Στα χαφ τώρα.
1: Ωραία.
2: Αν θεωρήσουμε ότι είναι ο Ζαφίρης ο ένας.
1: Ο Ζαφίρης είναι ο χαζός της παρέας, τρέχει. Μαρκάρι.
2: Τα κάνει όλα ο Χρήστος. Ναι. Ο Ζαφίρης τα κάνει όλα.
1: Ο χαζός της παρέας.
2: Επειδή τρέχει για όλους, είναι παίκτης ομάδας.
1: Εννοώ μεταφορικά.
2: Α, μεταφορικά.
1: Δεν το λέω ότι είναι.
2: Να το καταλάβει ο κόσμος όμως.
1: Τρέχει, κάνει, μπαλώνει.
2: Ράβει, κόβει.
1: Ναι. Εντάξει, ωραία. Δεν βγαίνει αυτό.
2: Άρα δεν βγαίνει ο Ζαφίρης.
1: Με τίποτα.
2: Ωραία. Και ποιο βάζουμε παρτενέρ τώρα, βάζουμε τον Κουρμπέλι.
1: Τώρα ο Κουρμπέλης
2: που είναι πολύ καλό. Όχι, δεν έβαλε. Ήταν πολύ καλό και στη Σερβία. Και εγώ άμα μου έλεγε τι είναι τα μα, θα σε έλεγα. Ναι. Εντάξει τώρα, καλός Χρυσός ο Κουρμπέλης, αλλά 34 στον Αστέρα, αλλά στα δύο τελευταία μάτια είναι ο κορυφαίος. Πρέπει να το δώσουμε.
1: Ποιο έχω κάνει πιο τεχνίτη εκεί.
2: Μουζακίτη.
1: Μουζακίτη πάρτονα με τον Καρέτσα.
2: Ναι.
1: Βάλτο σε μια μιλφάρα δύο μάρσιπο, τους πάνε βόλτα στη λεωφόρο νίξη και τους κεράζουν κανένα παγωτό να πούμε.
2: Τώρα θα έχει καλό καιρό κάτω παραλία, ε.
1: Βάλτο
2: να ανοίξει λίγο το
1: μάτι. Μουζακίτη, μια μιλφάρα, το βάλει σε κανένα μάρσιμο.
2: Ο Καρέτσα έχει γίνει με την τρίπλα που έκανε το τούνελ, το ανάποδο. Προχθές ο Γερμανό τον Άτχο εκεί το Καημενούλη έχει γίνει viral.
1: Ναι, στο Καρέτσα
2: viral. Σε όλη την Ευρώπη παίζει πολύ αυτή η τρίπλα.
1: Στο Καρέτσα viral, μ' αρέσει.
2: Ναι.
1: Αλλά έχει μια κίνηση τρομερή με το αριστερό πόδι προς τα μέσα.
2: Μ' αρέσει, ρομπενίζει, μ' αρέσει πολύ.
1: Ρομπενίζει. Αλλά μένει μόνο σε αυτό το κομμάτι, πες το ναι.
2: Δεν το φοβάμαι καθόλου.
1: Ο για άλλο λόγο.
2: Καθόλου δεν το φοβάμαι όμως.
1: Ναι.
2: Τον Καρέτσα δεν το φοβάμαι καθόλου όπως
1: το λέω. Τακτικά σαν τον Ζίβκοβιτς που ρισούγεται από την άκρη δεκάρι δεν έρχεται να τα κάνει.
2: Αλλά και ο Ζίβκοβιτς στα 19 του δεν τα έκανε αυτά.
1: Εγώ δεν σου λέω τι έκανε στα 19.
2: Όσο ήταν στην Πεφίκα δεν τα έκανε. Μεγαλώνοντας εδώ τα λοιπόν.
1: Καλά είναι του Καρέτσα.
2: Άρα λες στα χαφ. Στα χαφ για να το τελειώνουμε γιατί θα έχουμε μετά τα ρεπορταζιακά.
1: Ναι.
2: Ζαφίρη Κουρμπέλι. Εγώ θα τον επιβράβευα τον Κουρμπέλι.
1: Ναι.
2: Βέβαια. Θα τον επιβράβευα.
1: Ναι.
2: Μπήκε μέσα με τη Γερμανία Έβαλε γκολ, έδωσε λύσεις. Με την Σερβία ήταν ο καλύτερος.
1: Είναι ψηλή ομάδα η Ολλανδία.
2: Ναι, είναι.
1: Είναι.
2: Είναι, ναι.
1: Το τριάντης που είναι εκεί πέρα να παίξει.
2: Δεν τον έχουμε.
1: Δεν τον έχουμε καθόλου.
2: Δεν τον έχουμε.
1: Ένα ψηλό έχουμε εκεί κάτω.
2: Είναι στις κλίσεις, αλλά δεν ξέρω.
1: Κανένα ψηλό εκεί έχουμε. Ψηλό.
2: Μόνο ο Τριάντης ο οποίος είναι στις κλίσεις, αλλά σου λέω τώρα τον πετάξει καθόλου μέσα ενώ δεν.
1: Άρα εκεί έχουμε θέμα.
2: Καρέτσας Τζόλης, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, ο Χρυστάρας είναι.
1: Εδώ οι δυο σε θέλω τώρα. Θα βάλεις κάποιο.
2: Εγώ θα βάζα Κοστούλα και.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Λέει, άμα μου κουραστήκα να σκαρέσεις, κάνω αυτό, τον πετάξω στην άκρη.
2: Πασπαρτούς, αρέσει ο Κοστούλας.
1: Μ' αρέσει πολύ ο Κοστούλας.
2: Αλλά το βάζει σε τρεις θέσεις.
1: Ο Κοστούλας είναι Θεούλης, παίζει τρεις θέσεις.
2: Θεούλης, αλλά προχθές μου τον έκραζες.
1: Άλλο αυτό.
2: Άλλο αυτό, εντάξει. Ναι.
1: Έχω δει κι άλλους να βρίζουν.
2: Μήπως με τους Ολλανδούς θα έβαζες, θα το παίζαμε λίγο πιο συντηρητικά, γιατί πλέον η Ελλάδα μπορεί να παίξει. Και με τους βαθμούς. Θα το πω έτσι. Δηλαδή, αν τελειώσει το ματσί, δεν θα μας χαλάσει.
1: Σου δίνουν πόντο τώρα, τον παίρνει
2: δηλαδή,
1: το πόντο.
2: Ναι, τον παίρνω. Το παίρνω.
1: Και εγώ τον παίρνω.
2: Παίρνω το πόντο. Με την Ολλανδία, με την Γερμανία δεν τον παίρνω, γιατί όπως είδα είναι για να τους ξανακερδίζουμε.
1: Ποιος, τους Γερμανούς.
2: Την Κυριακή. Μήπως να βέζαμε και με τρία χαφ, να έβαζα και Μουζακίτη και Κουρμπέλη και Ζαφίρι. Να έχω Κουρμπέλη στο 6 και Ζαφίρι, Μουζακίτη.
1: Τρεις ζουμπάδες έχει εκεί τώρα.
2: Ο Κουρμπέλης είναι κοντός.
1: Ο Κουρμπέλης όχι, δεν είναι κοντός, είναι 82. Όχι,
2: είναι καλός είναι. Το Μουζακίτης δεν είναι τόσο κοντός.
1: Σαν και εμένα είναι.
2: Πιο ψηλός είναι από εσένα.
1: Άσε ρε το μιξιάρικο.
2: 1,78-1,79 είναι, κάπου εκεί είναι. Ο Ζαφίρης είναι σαν εσένα.
1: Πιο κοντός.
2: Ένα πόντο πιο κοντός από σένα, εντάξει. Είναι λίγο πιο κοντός. Όχι, λέω για να ελέγξουμε λίγο την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Μήπως το παίξουμε λίγο πιο μαζεμένα.
1: Ναι, θέλεις χάφ εκεί. Μπορεί να βγει στο κεφάλι του προπονητή. Ναι. Ότι επειδή έχουν μεγάλη τέχνη, καλό passing game και καλή τέχνη αυτή όλοι, καλύτερη από τη Γερμανία, μήπως αντί για δύο φορ βάλει να.
2: Θα χάσεις ύψος, θα κερδίσεις τρεξίματα. Πάντοτε κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Έτσι δεν το σου. Αλλά μπορεί ίσως να μπορέσεις να ελέγξεις το ρυθμό.
1: Κοίτα, αυτή. Να σου πω κάτι γιατί. Έτσι το έχω στο μυαλό μου.
2: Απέναντι αυτοί έχουν τον Γκράφενμπεργκ και τον Ράιντερς για να πούμε ποιους έχουν, έτσι για να ξέρουμε. Ξεχάσαμε τον Ανδρούτσο, ο οποίος.
1: Έκανε πολλά χιλιόμετρα.
2: Έκανε πάρα πολλά χιλιόμετρα και δεν ξέρω μήπως το ξαναεπαναλάβει. Να δούμε ίσως Ζαφίρι, Ανδρούτσο και Κουρμπέλη και τους τρεις μαζί.
1: Ναι.
2: Ξεχάσαμε τον Ανδρούτσο, ο οποίος έκανε καταπληκτικό.
1: Πάντως, άμα πάρουν αυτή κατοχή σαν τη Γερμανία, θα μας βάλουν τρία γκολ.
2: Εγώ να σου πω κάτι τώρα.
1: Άμα πάρουν κατοχή. Γιατί οι άλλοι πήραν
2: τον Ανδρούτσο θα βάζα με τη μουστάκα του, να του κόψει και λίγο τη μαγιά, να του κάνει και κανένα τζατζάρισμα. Να βγάλει και λίγο τζαμπουκά. Τον Ανδρούτσο θα βάζα πάλι.
1: Με τον Ζαφίρι και ποιον άλλον.
2: Ανδρούτσο, Ζαφίρι και Κουρμπέλη θα έβαζα τρία χαφ εγώ.
1: Θα αλεφάντιζε δηλαδή.
2: Ναι, τρία χαφ θα έβαζα. Τρία χαφ θα έβαζα. Και Ανδρούτσο οπωσδήποτε για να του κόψει λίγο τη μαγιά, γιατί είναι και ψαρωτικό με το κριτικό το μουστάκι. Γουστάρο Ανδρούτσο κάργα.
1: Γιατί τι σχέση έχει με την Κρήτη ο Ανδρούτσο.
2: Τώρα είναι στην Κρήτη, στον Όφη.
1: Από πού που έγινε κριτικό επειδή
2: έχει το μουστάκι να πούμε. Παίζει στον Όφη.
1: Να του πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Δεν σου πάρει Ανδρούτσο αυτό το μουστάκι να πούμε.
2: Μια χαρά είναι το παιδί.
1: Σε μεγαλώνει 10 χρόνια να πούμε.
2: Μια χαρά είναι.
1: Τι θε, τι μουστάκα ρε
2: Ανδρούτσο. Α τον αγριέψει λίγο να πάει στον Γκράφενμπεργκ και του πει του δε τη μουστάκα μου εδώ κριτικότσα εδώ στον Όφη δεν περνάει κανένα ούτε Χόφενχάιμ πέρασε ούτε κανένα.
1: Δηλαδή θα φοβηθεί τη μουστάκα.
2: Τη μουστάκα, ναι. Άσε και σε κάνα μουστάκι να γελάσουμε λίγο. Άιντε μα ζάλισε με την έπο τον καγκάτσι. Α κάνω μουστακάκι λίγο κανένα μουσί.
1: Σα χάλασα το αφήγημα ρε πάω ξύδι.
2: Όχι απλά μα ζάλισε μην πω τι πρωί.
1: Σα ζάλισε,
2: Και χθες το ίδιο έλεγες. Πάλι μισή ώρα. Αυτό είναι το ζάλισμα. Λοιπόν, δεν ήθελες εκπομπή που να διανθίζεται, να διαποτίζεται με ενημέρωση, με γραμμές. Ορίστε. Σε λίγο θα τα έχουμε αυτά.
1: Ποιο θα έχουμε?
2: Γαλλία θα πάμε.
1: Τρικαλιώτη.
2: Τρικαλιώτης.
1: Η κούτρα
2: να
1: πήγε.
2: Σε κομψός μαζί του.
1: Κούτρα,
2: Δηλαδή πραγματικά σε φοβάμαι, πραγματικά σε φοβάμαι, ρε μπαγάσα. Θες να φέρουμε και καλεσμένους στη V100. Πραγματικά. Ποιο να φέρουμε και άμα δεν είναι κάποιο γνωστό μα.
1: Φέρ τον Μπέο.
2: Ο Μπέος θα σε κάνει 3-2 αν έρθει ο Μπέος. Ο Μπέος την άλλη εβδομάδα.
1: Τι
2: λοιπόν.
1: Θέλει φλωράκια ο Μπέος, θα τον παίρνει συνέντευξη φλωράκια. Τι θέλει ο Μπέος. Και σμενάκι δεν θέλει να μου ο Μπέος.
2: Ο Ανδρούτσος είναι με τη μουστάκα του άξιος συνεχιστής του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Έτσι δες τον εδώ με τη μουστάκα του. Μ' αρέσει.
1: Ναι. Τον οποίο τιμήσατε εδώ σαν Έλληνες μια χαρά και αυτό. Ναι.
2: Καλά, δυστυχώς τότε και τότε είχαμε συμφέροντα.
1: Άμα δεν σας δώσουν έσπα δεν αγαπάτε εσείς κανέναν. Α την Ελλάδα
2: είσαι. Όχι, έσπα τι έγινε το δικό σου που κυνηγάς.
1: Ποιος?
2: Εσύ το ΕΣΠΑ που κυνηγάς ένα ΕΣΠΑ.
1: Εγώ.
2: Το κυνηγάς με τα μανίας.
1: Ναι.
2: Πώς κυνηγάει ο road runner μπιπ, που το κυνηγάει ο άλλος, έτσι κυνηγάς το ΕΣΠΑ. Δεν το πιάνεις ποτέ.
1: Προεκλογικά και ΕΣΠΑ να μην πάρω.
2: Ναι.
1: Έχω να δαγκώσω πολλά κεφάλια να πούμε.
2: Λοιπόν, πάμε break. Θα επιστρέψουμε, Ερμάνος μου, με κίνηση, με γκάλοπ, με σύνδεση από το Παρίσι, Απαρί, Λεμέ Λουάζ, δε καφέ. Θα πάμε, Γιώργο Πετρίδη, να δούμε και Άρη και ΠΑΟΚ τι έχουν να παίξουν, τι έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα στο λεμάνι του Άρη. Αύριο πάω και δώσω παλατάκι με την Τέντε και η Μαρέσα. Αλλά σας έχω κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον και έρχεται από τον Δουλευθαρά που είναι μαζί μας. Έχει εκατοντάδες επαγγελματίες και ό,τι και αν χρειάζεστε για το σπίτι, βλέπετε τις αξιολογίες τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγετε αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά? Όσοι έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξης, αν τη χρειαστείτε, γιατί καμιά φορά θέλετε και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει να αποδιάρε, παιδιά. Κομψό, σε λίγο πάλι μαζί.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από εχθές το βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου μετά την νίκη της Γερμανίας. Οι διεθνείς ξεκινούν σήμερα προπονήσεις για τους αγώνες με την Ολλανδία την 5η-1η Οκτωβρίου και τη γερμανική ομάδα την Κυριακή 4 του μηνός, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί εκτάκτος τον τριαντάφυλλο Τσάπρα λόγω του τραυματισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και το γήπεδο της Τούμπας παραχωρούνται από την ΠΑΕΠΑΟΚ στην ΕΠΟ για τις ανάγκες του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή του Χρήστου Τζόλη στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης μετά από 5 χρόνια. Το οριστικό sold out για τις δύο αναμετρήσεις του Nations League στην Τούμπα είναι πλέον γεγονός. Οι φίλαθλοι εξασφάλισαν όλες τις θέσεις για τα παιχνίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Έτοιμη για την απόψινή πρεμιέρα του EuroCup είναι η αποστολή του Άρη στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λεμάν. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τραυματία Σέρβου Γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς. Αύριο στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με την ισπανική Μανρέσα στο κλειστό γήπεδο, για την οποία έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο sold out της χρονιάς. Συμφωνία με τον έμπειρο Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας πέτυχε η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Ο 36χρονος αθλητής με μακρά θητεία σε NBA και Ευρωλίγκα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη αύριο Τετάρτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Ανδρέα Τρινκέρι. Ευρωπαϊκή υποχρέωση περιλαμβάνει το απόψινό πρόγραμμα και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αντιμετωπίζει τη Ζάλγκυρης στο Κάουνας για τη δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ με την ελληνική ομάδα να αγωνίζεται χωρίς τον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ. Αποστολή στη Σλοβακία πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς του Europa Cup με τη Σπαρτάκ Μιγιάβα. Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 7 με στόχο την ανατροπή της ΣΥΤΑΣ με 3-2 του πρώτου παιχνιδιού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ηγέτη στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
2: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Η Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
11: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχέ στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
17: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
1: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
2: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Μετρόπολης 95,5.

Olympus Link με 113.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.500 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 454.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρε σε όλο το ακροατήριο. Rap and cool στα αυτάκια σας. Rap and cool show με Κάζα Σαπλίκτρα. Με Χάρη Μανουλίδη εδώ δίπλα μας, όπου θα μας πάει γρήγορα σε κίνηση και γκάλοπ και στη Γαλλία σε λίγο θα μας πάει. Χάρη μου, τι γίνεται, για να δώσει στίγμα.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Πάμε να δώσουμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Εκεί όπου, παιδιά μου, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στο κέντρο, ζωντανεύει η πόλη. Στο περιφερειακό δεν έχουμε προβλήματα. Έχουμε το σημείο αυτό που είπαμε ότι όσοι προσπαθήσουν να κινηθούν ανατολικά από την έξοδο εδώ στα Κωνσταντινοπολίτικα δεν θα το καταφέρουν.
2: Μην παίρνετε από εδώ, ρε, πάτε από την κάτω τη μεριά.
1: Ναι, ή από την κάτω τη μεριά, ή κοστή από τη Διαγόρα. Υπάρχει και αυτή η έξοδο.
2: Άλλη ταλαιπώρια, ναι, αυτή η Διαγόρα εκεί πάνω.
1: Λοιπόν, πρώτο κομματάκι αυτό. Όσοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βασιλίση Όλγας, όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν σε Τσιμισκή, θα δούνε κάποια έτσι, μικρά θεματάκια. Κυλάει καλά η πόλη, με ωραία ροή, δεν έχουμε κάπου τρομερά προβλήματα. Πάμε να δώσουμε γκάλο.
0: Ναι, ναι.
1: Τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα, το οποίο ήρθε να ταιριάξει πάνω στην αναμέτρηση της εθνικής, της δύο αναμέτρησης εθνικής, μάλλον με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα στο γήπεδο της Τούμπας. Και θέλω να μας πείτε πού, κατά τη γνώμη σας, οφείλεται αυτή η τεράστια δίψα που έδειξε το κοινό, με 100.000 κόσμου να σχηματίζουν μια ψηφιακή ουρά.
2: 100.000 κομμότριες.
1: Λοιπόν,
3: λες εσύ τώρα.
2: 100.000 μαρινέλες, 100.000 μοσχολιούδες.
0: Βρήκαμε καινούριο μόντο τώρα.
1: Λοιπόν,
0: Κωστίνα, πόσοι φίλοι σου.
3: 100 μπαμπάδες.
1: Πόσοι φίλοι σου πήραν εισιτήρια.
0: Επειδή δεν έχει αγόρι, δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Και επειδή χωρίσαμε τις γυναίκες και τους φορτώσαμε τα παιδιά, πρέπει να τη φάμε στην εθνική.
0: Δεν χρειάζεται να χωρίσουν. Όταν έχει ένα γιο, αυτά θα σου ζητήσει.
1: Εμένα πάντως Κωστή,
0: εμένα
1: πέντε άτομα που ζητήσανε.
0: Θέλω μπάλα να με πα.
2: Εγώ πήγα με τον Καρατζαφέρη Αθήνα στο Φιλαδέλφια, ένα μάτι τη εθνική 3-2, δεν θυμάμαι ποια παίζαμε. Λοιπόν, ήταν καμιά 500 μιλφάρες κούγκαρ.
0: Καλά, θα έχει και αυτές, ναι, μέσα. Σε 30.000 αυτοί και αυτές.
2: Σε λέω, χωρισμένες,
0: ναι.
2: Πήραν τα παιδιά εκεί και κοιτούσαν κάνα κουλιεράκι, κάνα ζολάκι. Κάτσε κάνα κόμενο.
0: Εντάξει,
2: okay, αυτά κάνανε τώρα. Μπάρα πήρε να δούνε.
0: Αυτό είναι το ένα χιλιοστό σε ένα γήπεδο, ρε φίλε. Εσύ μου παίρνει τη μειοψηφία τώρα και μου την κάνει.
2: Πάει καμιά να βρει κάποιον που δεν έχει κανένα παιδί.
0: Πόσες γυναίκες τέτοιες να είναι στο γιο. 500, 1000,
2: 5000 μιλφάρες.
0: Σιγά μην είναι και 10.000.
2: Και άλλοι 5.000 χωρισμένοι που του δίνουν τα παιδιά οι γυναίκες. Πρώτα πάμε να πάω στο γήπεδο. Εντάξει,
0: δεν έχει γιο για αυτό τα λεφτά.
2: Μπέμπι σίτινγκ στο γήπεδο τη εθνική, δεν θα κάνετε να πούμε. Αυτές είναι 100.000, κύριε Κουλιανέ μου.
0: Ναι, δε, λοιπόν, κύριε, αυτό που λέμε, ναι, είστε βαθιά νυχτωμένοι.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: νυχτωμένοι και εμεί.
2: Ναι. Πάμε λίγο να πούμε.
0: Κάτσε τον Καρέτσα με τον
2: να τον πάει βόλτα με τον Μάρσιμο τον Καρέτσα. Καμιά τέτοια.
0: Κάτι.
1: Θε Μάρσιμο.
2: Έλα, δείξε τον Καρέτσα με τον Μάρσιμο.
0: Από του 5-6 θε. Θα αρέσουν μέχρι να μα πει την κλίση.
1: Λοιπόν,
0: έλα, σε βάλω homework.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι 4 επιλογές που έχουμε για το κοινό το οποίο. Ποιος είναι ο λόγος που το παρακίνησε να βρεθεί.
2: Την τρία θέλω. Την τρία.
1: Λοιπόν,
2: να βρεθεί
1: στο γήπεδο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι η δίψα για να δει την εθνική του Γιωβάνοβιτς, η οποία είναι ανανεωμένη, είναι με ταλέντο, με όρεξη, με διάθεση και φαίνεται ότι τα πηγαίνει εξαιρετικά σε αυτό το Nations League. Πρώτη επιλογή. Δεύτερη επιλογή. Το παρακινεί το μέγεθος του αντιπάλου, γιατί και η Ολλανδία και η Γερμανία είναι μεγάλες εθνικές, έχουν σημαντικούς παίκτες, μεγάλους προπονητές, Κλοπ και Τσάβι. Τρίτη επιλογή είναι η μόδα που το παρακίνησε, είναι η λαζάντα, ότι θέλω να πάω να δείξω ότι ήμουν και εγώ εκεί, αυτό που λέει ο Κωστής. Η τέταρτη επιλογή θεωρείται ότι
2: λοιπόν,
1: ο μύθος της Τούμπας,
2: ναι,
1: είναι αυτός ο οποίος παρακίνησε το κοινό και λέει ας πάνω το δω και μια φορά.
2: Κάνε τώρα μια εικόνα.
1: Ναι.
2: Λεωφόρο Νίκης. Η Φέη Κορδά να έχει Μάρσιμπο τον Καρέτσα.
1: Ναι.
2: Το Μάρσιμπο.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Και η καινούριο να έχει τον Μπουζακίτη στο Μάρσιμπο.
1: Ναι. Ο Κουλιεράκης.
2: Κουλιεράκης, φίλε. Κουλιεράκης είναι.
0: Σάββατς.
2: Είναι ο

0: Γιώργος Φούντας.
1: Είναι Σάββατο,
0: είναι Σάββατο.
1: Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο πάρει Τρικαλιώτη από Παρίσι.
0: Να μας κρυώσει την αυτή, ναι.
1: Για να... Καλά, εσύ.
0: Το μπάσκετ, έτσι.
1: Εφού γίνεται χαμός, έχουμε παιχνίδια. Sold out ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. 10.000 γήπεδο.
0: Τους έκανε ο Σιάου και τα έξοδα. Μπράβο, ρε Σιάου.
1: Ωραίος. Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάσου κουλ την εθνική να είχε και χάφτη που Ζαγοράκι, Κατσουράνη, Καραγκούνη. Τι θα μπορούσε να κάνει. Αν η εθνική μας κάπου φαίνεται ότι δεν έχει πολύ υλικό και βάθος και ποιότητα.
0: Για πες τα τρία ονόματα, Ζαγοράκι.
1: Κατσουράνη, Καραγκούνη. Άσου και οι τρεις θεοί. Ναι. Και οι τρεις θεοί.
0: Από τέχνη και οι τρεις.
1: Μα χαρά, γιατί ο Καραγκούνη δεν είχε τέχνη ο Καραγκούνη.
0: Τέχνη.
1: Και ο Κατσουράνη δεν είχε. Ο Κατσουράνη ήταν ολοκληρωμένο παίκτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άντω, Ζαγόρ ήταν σκληροτράκυλο. Πάλι τι ποδιέ μια χαρά τι έκανε ο Λιζάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Μια χαρά. Αυτή τώρα φαντάσου, είχαμε αυτά τα χαφ και δεν μα πείραξε που δεν έπαιζε ο Στορτίδη και ο Ζήκο. Εκείνη η γενιά είχε τρομερά χαφ. Άσο. Δεν το συζητάμε τώρα. Εκεί λίγο έχουμε ένα θέμα.
0: Τώρα
1: δεν έχουμε
0: ποσότητα. Λοιπόν τερματοφυλακάρες.
1: Ναι, στόπερ μια χαρά.
0: Σεντερμπακάρες, πλαϊνούς.
1: Ναι. Σφοράκλες, ακραίους καταπληκτικούς.
0: Και δεν έχουμε χαφ.
1: Εκεί λίγο νοσούμε. Δεν έχουμε πολλούς.
0: Έχουμε λίγους. Ναι.
1: Έχουμε λίγους. Ναι, έχουμε λίγους.
0: Έχουμε λίγους και δεν είναι κανένας. Εγώ το Μουζακίτη το περιμένω να αντρέψει. Δηλαδή δύο χρόνια το βλέπω στο Μάρσιπο.
1: Πέσονα του Άρη μέχρι τώρα είναι. Τώρα θα πάμε στον Άρη. Βέσονα Γλαώτη, εκτός από ΠΑΟΚ είμαστε και ποδοσφαιρόφιλοι. Τόσο ταλέντο δεν είχε ποτέ εθνική. Πάμε να σε ρίξουμε από τα παιδιά. Είπαμε, είναι πολλοί λόγοι.
0: Έλα, ρε, πάρ τα παιδιά τώρα, baby sitting, και πάρ τον Κουλιανό τηλέφωνο. Έχω το παιδάκι μου να δει. Ας το παραμύθι.
1: Κούλε, εμείς στον Άρη έχουμε 5 συνεχόμενα sold out. Όχι ένα, λέει, που κάνατε με τη Μαρέσα. Και τώρα, επειδή μιλήσαμε για Άρη.
0: Συγγνώμη, τι είναι ο κύριος.
1: Τι είναι ο κύριος. Όχι ποδοσφαιρικός είναι που το γύρισε στον μπάσκετ αυτός που μου τόσει.
0: Στο Χαριλάου πόσες φορές έχει να κάνει sold out, ρε βλάχο, να πούμε.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ. Ένα
0: αυτό και
1: δεύτερο. Δεν θυμάμαι ποτέ έχει κάνει sold out στο Χαριλάου.
0: Σε γυμναστήρια δευτέρου λυκείου Τούμπας κάνω και εγώ sold out.
1: Έλα τώρα το παλέ.
0: 5.000.
1: 6.200. Ας τα 5, τέλειωσαν τα 5.
0: 6.200
1: χωράει το, άμα το παίξει, παλέ πλέον.
0: Δεν μου λες, άμα παίξει βόλεϊ γυναικών.
1: Άρα 6.500. Πάμε, έχουμε πάρει Τρικαλιώτη. Θα μας τα πει καλύτερα τώρα. Πάμε Παρίσι, εντάξει. Να πάρουμε λίγο αέρα, άνεμο Παρισιού. Πάρει καλημέρα, αδερφέ. Τι
0: κάνεις? Πληρώνει κουρασά στον πύργο του Άρη.
1: Κάτσε ένα τον άνθρωπο να τον καλημερίσουμε.
0: Χιάω να πούμε καλημέρα.
1: Πάρει καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: Bonjour, comment ça va?
2: Θα θέλαμε Παρίσι, όχι Παρίσι, στο εξωτικό
1: Λεμάν. Φτύγατε με Πουλμαντού από Παρίσι Λεμάν σίγουρα, έτσι?
2: Όχι. Φτάσαμε στο tour με το charter.
1: Ναι.
2: Και από το tour που κάνανε 3 ώρες πτήση ήταν ερωτήρα.
0: Είχατε και τον Τζαλτίδη μαζί σας, και τον Τζαλτίδη
2: ήταν, ήμασταν.
1: Όλοι εκεί είναι, τώρα δεν έχει καταλάβει.
0: Και ένα λεπτό, ρε. Από πότε ο Τζαλτίδης έγινε μπασκετικός, να πούμε?
2: Πάντα ήταν. Τον έχεις να παίζει?
0: Τι να παίζει? Τον είδα να τρώει.
1: Και εγώ τον είδα να τρώει κάτι μπιφτέκια εκεί στο άδεντρο, τεράστια. Μου είπαν, λέει, έρχεται εδώ, Τσαλτίζει, τα καθαρίζει τα μπιφτέκια στο άδεντρο. Έχει φάει, πάρει μπιφτέκι άδεντρο. Έχει φάει.
2: Βέβαια, τι το χάνω αυτά.
1: Αυτά εκεί πάει ο Χρήστατος και τα τρώει δυο.
0: Με τα βουτήρα τα πάρουν.
1: Λοιπόν, πάρει τι γίνεται, για πες μας τώρα, δώσε μας λίγο στίγμα, κλίμα. Το βραδάκι πρεμιέρα και του Άρη στο EuroCup. Με μια ομάδα που λογικά είναι στα κυβικά του, αλλά θέλει λίγο προσοχή. Για να σε ακούσουμε.
2: 9 η ώρα είναι το ΜΑΤ, 9 ώρα Ελλάδας. Ο Άρης έχει έρθει στο Λεμάν με 13 παίχτες στην αποστολή του. Έχει πάρει και τον Νέαρντο Χατζηλάμπρου. Πριν στη Θεσσαλονίκη έμειναν ο Γιώβιτς, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα τις τελευταίες δύο εβδομάδες, μια δερματική πάθηση. Τον κράτησε εκτός προπονήσεων, οπότε έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ήταν έτοιμος 100% δηλαδή. Προτιμήθηκε ο Μποχορίδης να μπει στη δωδεκάδα. Είναι και ο Χατζηλάμπρου, πάντως πιθανότατα. Ο νεαρός είναι αυτός που θα κοπεί, θα μείνει εκτός της τελικής αποστολής του Άρη για το παιχνίδι. Ναι, είναι στα κύβικα του Άρη, σίγουρα η Λεμάν, αλλά είναι μια πρεμιέρα.
1: Ναι,
2: πρώτο μάτι της σεζόν. Πάντα κρύβουν παγίδες τέτοια παιχνίδια. Σαφώς ο Άρης είναι ανώτερος ποιοτικά. Το ξέρουμε, αυτό βγαίνει και μέσα και από το ρόστερ των δύο ομάδων και από τους παίκτες.
1: 1.50 δίνει το διπλό του Άρη σήμερα και 2.90 η Λεμάν, έτσι, για να τα πάμε λίγο στα δικά μου τα στοιχηματικά που με ενδιαφέρουν.
2: Λογικό μου ακούγεται τώρα που το λες, Νίκο, οι αποδόσεις.
0: Θα δώσουμε ένα διπλό και over 5.5 πόντους, να πούμε.
1: ή διπλό και over 5,5 πόντους. Εδώ δεν είναι έτσι. Είναι το μπάσκετ αλλιώς.
0: Δεν, δεν έχει τέτοια.
1: Δεν έχει. Ας το κάνω.
2: Με αβάντζο 5,5 πόντους να κερδίσει 6 πόντους ο Άρης.
1: Με αβάντζο είναι 1,85.
0: Αυτό λέμε.
1: Να δώσει 5 πόντους πλεονέκτημα.
0: Αυτό λέμε καλέ.
1: Μπράβο καλέ. Καλεσί, καλεσίκα πουλάμε. Πάρει. Άρα ο Άρης εκτός του Γιώβιτς, έτσι.
2: Δεν έχει προβλήματα ιδιαίτερα, γιατί και ο Τοϊόπουλος με τον Δημητρίεβιτ που είχαν μία ίωση την ξεπέρασαν. Ο Μοκόκα να
0: βάλει. Αρχίσαν οι ίωση τώρα, τι Οκτώβριο μπαίνει.
2: Γενικά είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης. Έκανε και καλές προπονήσεις την τελευταία εβδομάδα, δεν είχε κάποια φιλικά. Σε πιο κλειστό κύκλο τις έκανε ο Σπανούλης. Οπότε είναι σε καλή κατάσταση ο Άρης. Το κλίμα ήταν πολύ καλό και στο αεροπλάνο και γενικότερα την διαδρομή προς το Λεμάν. Εντάξει, ο Άρης έχει να προσέξει κάποιους συγκεκριμένους παίχτες της γαλλικής ομάδας, όπως είναι ο Στιούαρτ, τον οποίο τον είχε πέρσι στη Βαρέζε ο Γιάννης ο Καστρίτης, ένας εξαιρετικός σκόρερ στην πρεμιέρα της Λεμάν στο γαλλικό πρωτάθλημα, έβαλε 29 πόντους. Είναι ο παίχτης στον οποίο έχουν επικεντρωθεί και οι κοινόμαυροι, αλλά υπάρχουν και άλλοι, του οποίου πρέπει να τους προσέξουν. Μια αμυγός γαλλική ομάδα, καθώς διαθέτει μόλις 4 Αμερικανούς και όλοι οι άλλοι είναι Γάλλοι. Είναι ομάδα που τρέχει, βγάζει δυναμική, σκληρή στο παιχνίδι της, θα τρέξει στον εθνιασμό, αλλά και ο Άρης πλέον έχει αυτός αυτά τα στοιχεία. Τουλάχιστον αυτό είδαμε μέσα από τα φιλικά του με Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και στα Μαυροσκούφια. Σκοπός του Άρη σαφώς είναι να επιβάλλει το ρυθμό του, να ελέγξει το παιχνίδι, να πάρει τα rebound, να πιέσει τις μπάλες και τα rebound.
0: Πάρε, θα το κάνεις αναμετάδοση.
1: Ναι, βέβαια, θα έχουμε μετάδοση εδώ κανονικότατα το βραδάκι. Από κόσμο τι γίνεται?
2: Από κόσμο δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Στο τσάρτερ ωστόσο ήταν περίπου 100 φύλαθλοι του Άρη.
1: Άρα ένα πεταλάκι θα το έχει.
0: Μπήκαν 100 οργανωμένοι στο τσάρτερ.
2: Οργανωμένοι.
1: Φίλοι του Άρη, ρε. Φίλοι
0: ήταν.
1: Φίλοι πληρώνουν, να ξέρει. Σου τάπα το εδώ του κυρίου, να ξέρει. Κανονικά.
0: Α, δεν το πιστεύω.
1: Καλά, μην το πιστεύω.
2: Υπολογίζουμε άλλα περίπου, άλλο ένα τέτοιο αριθμό, άλλα 100 άτομα πάνω κάτω έτσι χοντρικά να, είναι και, να έχουν πάρει δηλαδή, και μεμονωμένα εισιτήρια και να έχουν και από άλλε πόλει για να δουν την ομάδα εξάλλου. Υπάρχει μεγάλη δίψα. Ο Άρης έχει κάνει ήδη στα εντό τουλάχιστον 5 sold out για Ελλάδα και Ευρώπη, έχει γίνει sold out και το μάτι στην Καρδίτσα, στην πρεμιέρα του Άρη για την GBL. Γίνονται γενικότερα sold out.
0: Πόσο χωράει το γήπεδο?
2: Η Αντάρες Αρένα χωράει 6.000, δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο sold out ή κάτι από τους Γάλλους τέλος πάντων, αλλά έχουμε κάνει ένα σχετικό κάλεσμα για να γεμίσουν το γήπεδο.
1: Εντάξει, θα έχει 4-5 χιλιάδες.
2: Θα έχει κόσμο. Θα έχει,
1: είναι και πρεμιέρα, η πρώην ομάδα του Χάτζης είναι αυτή, έτσι, η Λεμάν. Εκεί δεν έπαιζε ο Χάτζης νομίζω.
2: Μπράβο, μπράβο. Σωστά, ναι, εκεί ήταν ο Χάτζης πέρσι. Υπάρχουν και διάφορα κοινά στοιχεία με παίχτες που ενώνουν τις δύο ομάδες. Ο Κακιούρης έχει παίξει στο παρελθόν και στη Λεμάν και στον
1: Άρη.
2: Ο Ντάριος Ουάσιπτον επίσης το έχει κάνει αυτό. Που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ. Ο Ματ Μόργαν που είναι στον Άρη τώρα και αυτός έχει περάσει τη Λεμάν.
1: Μπράβο, και ο Μόργαν.
2: Υπάρχουν έτσι κάποια κοινά στοιχεία. Ο Άρης έχει μια, τέλος πάντων, μια παράδοση να σπάσει. Γιατί στα τελευταία 4 παιχνίδια με τη Λεμάν εντός εκτός έδρας σε βάθος ετών βέβαια δεν έχει καταφέρει να πάρει κάποια νίκη. Αλλά σήμερα μπαίνει ως το φαβορί. Τι καλύτερα να το επιβεβαιώσει παίρνοντας το διπλό για να ξεκινήσει σε θετικά τη χρονιά. Γιατί είναι και πολύ σημαντικό, να το πούμε αυτό και για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ, να κάνουν όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες στον όμιλό τους, αν μπορούν και αίτητοι. Γιατί αυτό το ρεκόρ θα τους βοηθήσει να φτάσουν με πλεονέκτημα έδρας
1: μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος. Εκεί που, από ό,τι φαίνεται, πάρει, υπάρχει μια εξίσου δυνατή ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που είναι η Μπαχτσέσεχήρ. Το να κερδίσει 15 πόντους τη Φενέρ δεν το λες και εύκολο, έτσι.
2: Έτσι, ναι. Και η Θάπολη, η Ιερουσαλήμ και αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή.
1: Ναι.
2: Αυτές οι τέσσερις ομάδες θεωρητικά και στοιχηματικά, αν θα το πούμε, Νίκο, είναι τα φαβόροι για να κερδίσουν τη διοργάνωση. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Στην πορεία θα δούμε.
2: Ναι. Όπως το έκανε πέρσι η Μπουργκ και κατέκτησε τον τίτλο, θα το δούμε, ναι, στην πορεία πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Αλλά η αφετηρία είναι αυτή.
1: Πάρει Στριγκαλιώτης από το Παρίσι, όχι Παρίσι, θα ήθελα Παρίσι, από το Λεμάν, έτσι.
2: Το Παρίσι να ακούγεται, ωραίο, δεν είναι.
1: Ακούγεται το Παρίσι αέρας εκεί, κουρασάν. Το βραδάκι θα σε έχουμε εδώ, Μετρόπολης, live, μετάδοση, περιγραφή, σχόλιο, τα πάντα όλα, έτσι, πάρει μου.
2: Ναι.
1: Κάνα μαγνητάκι, δες, μήπως φέρουμε. Πες και τον Πλιάκο εκεί, γιατί τον ξέχασα να το πω. Πες τον, κάνα μαγνητάκι, είπε ο Κουλ.
2: Να σου φέρει,
1: Ναι, κάνα μαγνητάκι. Φιλιά, πάρει μου, να είσαι καλά.
2: Έγινε, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκι. Λοιπόν, αυτά που πάρει Στριγκαλιώτη.
0: Το ξεδευτεί είναι, να σε πάρει μαγνητάκι όλο.
1: Εντάξει, εσύ τι, τώρα άμα. Κοίταξε, άμα όταν πα κάθε φορά ταξίδι φέρνει 1000 πράγματα για του άλλου, φίλε.
0: Άμα με αυτά τα μαγνητάκια.
1: Μαγνητάκι, εγώ έχω
0: πει στο ψυγείο. Στο ψυγείο, να πούμε.
1: Κι εγώ.
0: Πήγε στη γη.
3: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
15: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Άλλη μια εκπομπή Volley Zone Live ξεκινάει από την Λίγκα όσον αφορά το YouTube και βεβαίως ραδιοφωνικά από το Goal FM 105,1. Κάθε Τρίτη είμαστε εδώ για να σας δώσουμε ειδήσεις που αφορά το κομμάτι του βόλεϊ. Και είναι αρκετές και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες φορές. Σήμερα έχουμε και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα τα πούμε σε λίγο, για το τι θα ακολουθήσει αυτή η μία ώρα στον αέρα για σας. Πρώτα απ' όλα, και πρέπει να το αναφέρω, έχουμε μία συνέντευξη με την Θεοφίλη την Χαμαλίδου, την παίκτρια του Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Αρκετά ωραία πράγματα μας λέει το νέο απόκτημα του Φίνικα, και αυτά θα μας τα παραθέσει μέσα σε μία κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο διάστημα, και βεβαίως θα σας το δώσουμε σε πρώτο πιάτο τις πρώτες δηλώσεις που κάνει αυτή η μεγάλη παίκτρια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, το νέο πρόσωπο που θα έχει φέτος ο Φίνικας, γιατί έχει πάρει πάρα πολλές μεταγραφές. Μία από αυτές είναι και η Χαμαλίδου, και θα την έχουμε κοντά μας για να μας πει το δικό της έτσι βίωμα από τη στιγμή που ήρθε στον Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Είμαι ο Σκουταρίδης ο Γιώργος και είπαμε ότι για το υπόλοιπο της ώρας θα έχετε δυνατότητα μέσα από το Goal FM, το καλύτερο ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, 105,1, αλλά και από την ηλεκτρονική μας σελίδα στο YouTube Λίγκα TV, που ταυτόχρονα μεταδίδονται οι εκπομπές, όλες οι εκπομπές που κάνουμε από το ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου μέχρι και τώρα, και ασφαλώς θα συνεχίσουμε, που αφορούν το ποδόσφαιρο, τη Δευτέρα, την Τρίτη, σήμερα δηλαδή ασχολούμαστε με το βόλεϊ, και αύριο που και εκεί θα υπάρχει μια πολύ ωραία έτσι συνέντευξη. Σας συντριγκάρω λίγο τώρα για να ξέρετε, που η Τετάρτη αποκλειστικά αφορά το κομμάτι του βόλεϊ, που και εκεί έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, αλλά αυτό θα το αφήσουμε για αύριο. Σήμερα ασχολούμαστε με το βόλεϊ, και καλά κάνουμε δηλαδή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις.

Σήμερα σας λέω έτσι περιληπτικά τι θα ακούσουμε. Θα πάρουμε μία γεύση για κάποιες μεταγραφές που έκανε η ομάδα, η ομάδα των pre-league, της pre-league ανδρών, και μιλάω για τον Άθλο και για, για την ΑΕΚ Κομωτινής. Θα αναφερθούμε για κάποια ωραία γεγονότα που γίνονται στο χώρο του βόλεϊ και αφορούν τη μεγάλη κατηγορία, την pre-league εννοώ, που έχουν να κάνουν με τουρνουά. Θα αναφερθούμε στα πρώτα παιχνίδια φιλικά που έχει κάνει ο Ερμογέννης Ξάνθης μαζί με το ΓΑΣ Κομωτινή, Interplus ΓΑΣ Κομωτινή και την ΑΕΚ, στα πλαίσια της προετοιμασίας για το πρωτάθλημα της Ένωσης Πετοσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ξεκινάει σε ένα μήνα περίπου. Θα πούμε πράγματα που θα αφορούν την ομάδα της Οριστιάδας, που πριν από λίγο καιρό συμπλήρωσε 56 χρόνια ζωής στο χώρο του βόλεϊ με τρομερές επιτυχίες, και όταν δεν είναι κρυφό ότι οι περισσότεροι που αναφέρουν το κομμάτι του βόλεϊ στη Θράκη, το πρώτο πράγμα που πηγαίνει στο μυαλό τους είναι η Ορεστιάδα, με αυτά τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχει πετύχει στην ιστορία του βόλεϊ. Θα αναφερθούμε βεβαίως και σε πάρα πολλές μεταγραφές στο γυναικείο κομμάτι, και μιλάω για την Α2 γυναικών. Θα μονολογήσει ο Ανδροσθένης σήμερα με πάρα πολλές ανανεώσεις, σημαντικές ανανεώσεις, κάποιες μεταγραφές. Οι ανανεώσεις προφανώς έγιναν με γνώμονα να κρατηθεί ο κορμός, και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, μιας και ο Γιάννης ο Ανδρεάδης από τον περσινό κορμό, με κάποιες προσθήκες που θα τις πούμε βεβαίως αργότερα, κατάφερε τουλάχιστον πέρυσι με τον κορμό που είχε να φτάσει μέχρι τις 4 καλύτερες ομάδες, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Έχουμε σήμερα αρκετό Ανδροσθένη, γιατί έκανε αρκετές μεταγραφές και θα τις αναφέρουμε εδώ από το Volley Zone.

πάμε σιγά σιγά να ανοίγουμε τα χαρτιά μας όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ. Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές που, των τελευταίων καιρών που έκανε η ομάδα της του Άθλου ονομάζεται, είναι ένας εξαιρετικός παίκτης, δηλαδή διάβασα το βιογραφικό του και μιλάω για τον Ακμπάρι, τον Κομέιλ Ακμπάρι, με τρομερά, το βιογραφικό του είναι πάρα πολύ καλό. Ο Ιρανός παίκτης για την ομάδα του Άθλου που έχει ύψος 2,5, πολύ ύψος δηλαδή, 25 χρονών, με διεθνές παραστάσεις, με πρωταθλήματα σε ηλικιακές κατηγορίες, πιο μικρές δηλαδή, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που θα δώσει πέραν της ποιότητας που διαθέτει, και αυτό είναι το βέβαιο. Ο Ακμπάρι είναι βέβαιο ότι θα δώσει και έγκλη στο κομμάτι του βόλεϊ, το χρειαζόμαστε αυτό, να υπάρχουν παίκτες σαν τον συγκεκριμένο, δηλαδή τον Ακμπάρι, που πλέον ανήκει στην ομάδα της Ορεστιάδας, και μιλάω για τον Άθλο Ορεστιάδας, ο Άθλος Ορεστιάδας που έκανε, σε γενικότερες γραμμές, έχει φέρει παίκτες που μπορούν να κάνουν την διαφορά, έμπειροι παίκτες, και με τα στοιχεία που έχουμε εισπράξει και έχουμε λάβει και ως Liga.gr αλλά και ως Volley Zone, μας είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η ομάδα του Άθλου δεν θέλει να μείνει σε αυτήν την κατηγορία, θέλει να ανέβει ένα σκαλί περισσότερο. Και αυτό το αναφέρουμε διότι οι μεταγραφικές κινήσεις που έκανε συν κάποιες ανανεώσεις, νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι προς τα εκεί οδηγείται ως στόχος, έτσι, η ομάδα του Άθλου Ορεστιάδας. Και βεβαίως δεν είναι κρυφό, δηλαδή πολλές φορές οι ομάδες κρατούν τα χαρτιά τους κλειστά, ούτε ώστε να μην τα παίρνουν είδηση, να το πω έτσι, οι αντίπαλες ομάδες. Στο συγκεκριμένο ζήτημα και στη συγκεκριμένη ομάδα δεν τίθεται κάτι τέτοιο. Η ομάδα του Άθλου ξεκάθαρα φωνάζει ότι, με τις μεταγραφικές κινήσεις εννοώ, φωνάζει ότι είναι για μια κατηγορία πιο πάνω, με την έλευση του Ακμπάρι στην ομάδα του Άθλου, και αυτό είναι γεγονός, και νομίζω είναι από τα πιο ωραία πράγματα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα όσον αφορά το βόλι στις ειδήσεις, δηλαδή οι παίκτες σαν τον Ακμπάρι να έρχονται και να παίζουν στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα που έχει τόσο ανάγκη να ανέβει επίπεδα. Τώρα όσον αφορά μια άλλη ομάδα της Pre-League, και αναφέρομαι για τον ύφεστο Φλόρινας, και αυτοί το ίδιο βλέμμα έχουν. Τώρα θα αναφερθώ λίγο στην ομάδα του ηφαίστου στη Φλόρινα, που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει πάρα πολύ μεθοδικά βήματα και σταθερά μάλιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πρώτον να έρθει κόσμο στο γήπεδο, δηλαδή να γεμίσει ακόμα περισσότερο. Συνεπάγεται ότι και οι χορηγοί θα είναι περισσότεροι, έτσι, το ένα είναι μαζί με το άλλο, δηλαδή για να υπάρχει το ένα πρέπει να υπάρχει και το άλλο, ή βοηθάει το ένα το άλλο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον ύφεστο Φλόρινας, οι άνθρωποι του και κυρίως η διοίκηση δεν κρύβουν ότι θέλουν να η επόμενη χρονιά, για το 2027-2028, να τους βρει στην μεγάλη κατηγορία. Το αν θα το καταφέρουμε δεν το γνωρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, με τα τωρινά δεδομένα, και μιλάω με αυτά που έχουμε αντλήσει όλα αυτά τα χρόνια με το βόλι που παίζουν εκεί, και όχι μόνο σε αγωνιστικό παλμό, σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, βλέπουμε ότι εξελίσσονται και στο οργανωτικό κομμάτι εκεί, και αυτό είναι ένα στοιχείο που χρειάζεται μια
παραπάνω κατηγορία. Δηλαδή να δουλεύεις από πριν σε είμαι επαγγελματικό ρυθμό, μη σου πω και επαγγελματικό ρυθμό, και μιλάω όχι αγωνιστικό, σε αγωνιστικά πλαίσια, μιλάμε για το εξωαγωνιστικό και το διοικητικό και όλα αυτά εδώ, και νομίζω είναι το πιο σίγουρο και το πιο δεδομένο. Αν χτίσεις μια καλή βάση από την αρχή, από το σχεδιασμό της οργάνωσης και μετά πάμε στην ομάδα, νομίζω ότι θα είναι και πιο εύκολη η μετάβαση από τη μία κατηγορία στην άλλη. Έκαναν δηλώσεις ο Άλμπο και ο Μαρτίνες, παίκτες του ηφαίστου Φλόρινας, και ήταν ξεκάθαροι σε αυτό που ανέφερα, δηλαδή αυτό που λέω και εγώ, ότι στόχος τους πλέον είναι η άνοδος στη μεγάλη κατηγορία. Άρα με λίγα λόγια έχουμε και τον Άθλο και τον ύφεστο. Φλόρινας είναι και ο Άρης ασφαλώς, που έχουν τις ίδιες βλέψεις. Θα δούμε στο τέλος, θα κάνουμε ταμείο για να δούμε ποια ομάδα εν τέλει θα καταφέρει να περάσει το κατόφλι για το επαγγελματικό επίπεδο του βόλεϊ.

Και μέσα σε όλα αυτά τα παραπάνω που ανέφερα, σχεδόν όλες οι ομάδες προετοιμάζονται πυρετοδός για πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, διαμορφώνοντας τα πλάνα τους με φιλικά παιχνίδια, με τουρνουά αρκετά μεγάλα. Ένα από αυτά είναι το τρίτο τουρνουά που γίνεται στο Ρέθυμνο, βόλεϊ ανδρών, Μελίνα Μερκούρη, από 9 μέχρι 10 μέχρι 11 Οκτωβρίου στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη. Εκεί θα χτυπάει η καρδιά του βόλεϊ. Υπάρχουν δύο ομάδες από την την κατηγορία που παίζει και η ΑΕΚ Κομωτινή, το Ρέθυμνο και ο Ήφαιστος, με συγχωρείτε, είναι και ο Παναθηναϊκός, αλλά βεβαίως είναι και η Σαλαμίνα, μια άλλη έτσι ανερχόμενη δύναμη όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ. Είναι ένα από τα πολύ σημαντικά γεγονότα που γίνεται αυτή την περίοδο όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ, που πέραν ότι έχεις να κάνεις με μάλλον μια ομάδα που συμμετέχει σε αυτό, σε οποιοδήποτε τουρνουά, είναι τιμή για τον κάθε σύλλογο σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη μπορείς να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα στο σχεδιασμό, να το πω έτσι, και σε κάθε αγωνιστική. Ένα από αυτά λοιπόν που είναι τα πιο έτσι γνωστά τουρνουά που γίνονται στην Ελλάδα είναι το τρίτο τουρνουά Ρεθύμνο, να το πω έτσι, βόλεϊ. Θα γίνουν και άλλα, και από ό,τι πληροφορούμε και η ΑΕΚ Κομωτινής αλλά και ο Άθρος θα συμμετέχουν σε κάποια έτσι τουρνουά. Θα έχουμε περισσότερα πράγματα και περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες μέρες, ούτε ώστε και εσείς να είστε λίγο καλύτερα ενημερωμένοι όσον αφορά το κομμάτι των τουρνουά, που είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία για τις ομάδες να μπουν επί το πεδίου μέσα στον αγωνιστικό χώρο και να δούνε τις δυνάμεις, να τεστάρουν την δυνατότητά τους για κάτι περισσότερο και βεβαίως για το πρωτάθλημα, έτσι, γιατί όλα εκεί κρίνονται όσον αφορά την Pre-League ανδρών. Έχουμε βεβαίως ακόμα πολύ καιρό, σχεδόν ένα μήνα, παραπάνω από ένα μήνα. Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή ευκαιρία αυτά τα τουρνουά που σε αυτό που ανέφερα να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά.

Η τελευταία μεταγραφή που είχε η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής, μέχρι τώρα τουλάχιστον η τελευταία, δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποια άλλη στην συνέχεια. Παρ' όλα αυτά η τελευταία μεταγραφή λέγεται Χρήστος Μπόνιας, στην ουσία είναι ο αδερφός του Νίκου που τον είχαμε φιλοξενήσει σε κάποιες συνδέσεις που κάναμε με την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ. Ο Χρήστος Μπόνιας και αυτός θεωρείται από τα εξαιρετικά ταλέντα που έχει η ομάδα της ΑΕΚ και αυτός έχει αγωνιστεί με την ομάδα του ΠΑΟΚ και της Καβάλας, από που ξεκίνησε και όλας βεβαίως με τον ΠΑΟΚ στα Under 21, είχε αυτή την πολύ καλή παρουσία, έχει αγωνιστεί μαζί με τον αδερφό του ασφαλώς και στα Under 17 και 19 της εθνικής ομάδας με πολύ καλή παρουσία πραγματικά. Ήρθε λοιπόν ο Χρήστος Ομπόνιας, βρίσκει τον αδερφό του ή ο Νίκος βρίσκει τον Χρήστο, όπως θέλετε πάρτε το. Το βέβαιο είναι ότι με την παρουσία και των δύο, και θα βάλω ως πρώτο τον Χρήστο που τον έχουμε ως είδηση στο Volley Zone, θεωρώ ότι η ομάδα της ΑΕΚ ανεβάζει το επίπεδο πρώτον, και δεύτερον ότι το ταλέντο πλέον ξεχυλίζει στην ομάδα της ΑΕΚ. Πρέπει ο Ηλίας ο Κρεούζης, ο προπονητής της Κομωτινής, της ΑΕΚ δηλαδή, να βρει μια φόρμουλα ούτε ώστε να τα παντρέψει όλα αυτά, το νεαρό της ηλικίας μαζί με το μεγάλο ταλέντο, και όλο αυτό να το βγάλει προς τα έξω αγωνιστικά για να δείξει ένα καλό πρόσωπο η ομάδα της Κομωτινής. Δεν φοβάμαι τον Ηλία Κρεούζη, θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές της περιοχής μας, το έχει αποδείξει άλλωστε πάρα πολλές φορές με τα κατορθώματά του. Άρα με λίγα λόγια θεωρώ ότι και ο Χρήστος Ομπόνιας αλλά και οι άλλοι οι παίκτες που είναι στην ΑΕΚ Κομωτινή, θεωρώ ότι πολύ γρήγορα θα παντρευτεί αυτό το ωραίο σύνολο που έχει δημιουργηθεί με ταλέντο, το νεαρό της ηλικίας, αλλά και βεβαίως και πολλά άλλα στοιχεία. Η ομάδα της ΑΕΚ που βεβαίως, μιας και το αναφέρω, συνεχίζει το κομμάτι της προετοιμασίας, έχει κλείσει κάποια φιλικά παιχνίδια, νομίζω το πρώτο αν δεν κάνω λάθος είναι μέσα στην Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, ή με τον Άθλο. Πάντως στη Θεσσαλονίκη θα παίξουν με τον Ήφαιστο Φλόρινας, μοιράζουν λίγο την απόσταση, πολύ μακριά ο ένας μακριά από τον άλλον, όπως και να το κάνουμε, τα χιλιόμετρα είναι πάρα πολλά. Το φιλικό θα είναι αυτό, σίγουρα θα παίξουμε τον Άθλο Οριστιάδας, ενδεχομένως και με τη Γαία. Η προετοιμασία συνεχίζεται για την ομάδα της Κομωτινής, όπως και για τον Άθλο προφανώς, με γνώμονα να παρουσιαστεί η ομάδα όσο δυνατόν πιο έτοιμη στο πρώτο φιλικό, γιατί εκεί είναι και στην ουσία ο καθρέφτης για το τι θα δούνε στη συνέχεια. Δηλαδή είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλες τις ομάδες, όχι μόνο για την ΑΕΚ Κομωτινής, να τεστάρει τις δυνάμεις σε πολλά στοιχεία, και αυτό νομίζω είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες.

είδαμε σιγά σιγά και τις ανακοινώσεις για τις άλλες μεταγραφές και ανανεώσεις για τις άλλες ομάδες και πάμε προς την Α2. Δεν θα σχολιάσω το σχόλιο του Λάζαρου, δεν θέλω να το πω, τέλος πάντων αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι όσον αφορά τον ύφεστο, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Εσείς πάντα ακούτε μέσα το ραδιοφόνο της Ξάνθησης από το καλύτερο ραδιόφωνο, το αθλητικό ραδιόφωνο της περιοχής, Goal FM 105,1, την εκπομπή Volley Zone. Τηλεοπτικά μπορείτε να τη δείτε και τη βλέπετε κάθε Τρίτη μέσα από το κανάλι της Λίγκα TV. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος είναι στο μικρόφωνο. Έχουμε περίπου ένα μισάωρο ακόμα, έτσι να πούμε τα τελευταία νέα των τελευταίων, έτσι, όσον αφορά την ενημέρωση της που γίνεται μέσα από τη Λίγκα, και αυτό είναι το ένα από τα βασικά στοιχεία της εκπομπής, δηλαδή οι ειδήσεις που έρχονται μέσα από τη Λίγκα τις βγάζουμε προς τα έξω, δηλαδή προς εσάς, και αυτό είναι και το ζητούμενο, να σας πω την αλήθεια. Ένα από αυτά είναι μια εξαιρετική παίκτρια, η Μαρία Κουμπαρά, που κάνει πλέον, θα είναι για ακόμα μια χρονιά στην ομάδα της ΑΕΛ, η ΑΕΛ Λάρισας, που απλώς να αναφέρω ότι θα είναι μαζί με τις άλλες δύο ομάδες του Νομού Λαρίσης, το Σπάρτακο και την ΕΑΛ που ήταν και πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, θα είναι στον Όμιλο, το Βόρειο Όμιλο, μαζί με τον Ανδροστέρη, με τον Φίνικα, την Αλεξανδρούπολη και τις άλλες ασφαλώς ομάδες. Τώρα, για τη συγκεκριμένη παίκτρια, μια πάρα πολύ καλή ποιοτική ανανέωση που έκανε η ΑΕΛ, εξαιρετικά προσόντα κυρίως στην υποδοχή, στην πίσω ζώνη. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν μου απατάει η μνήμη μου, πρέπει να είναι η τρίτη χρονιά που είναι με την ομάδα της ΑΕΛ η Κουμπαρά, και ένα από τα βασικά στοιχεία που κρατάει ο σύλλογος και το αναφέρει με κάθε επισημότητα, ότι παίκτριες σαν την συγκεκριμένη, για την Κουμπαρά εννοώ, συνδέουν, γίνεται ένας σύνδεσμος μεταξύ της καινούριας ομάδας και της περσινής, δηλαδή αυτό το πάντρεμα που πρέπει να κάνουν και πολλές φορές δεν πετυχαίνει. Θεωρούν ότι στη Λάρισα, στην ΑΕΛ δηλαδή, στο βόλι, αυτό θα συμβεί, και θα συμβεί με το καλύτερο τρόπο, μιας και έχουν αυτό το συνδετικό κρίκο που λέγεται Μαρία Κουμπαρά, και είναι από τις παίκτριες, θεωρώ εγώ, ότι θα κάνει τη διαφορά στην ομάδα, όπως την έκανε και πέρυσι με τα αποτελέσματα που βγήκαν στο προσκήνιο, δηλαδή την άνοδο στην Α2. Το ανέφερα και στις προηγούμενες εκπομπές, νομίζω η Λάρισα θα πρέπει να καυχιέται για πολλά πράγματα, αλλά και για τις γυναικείες ομάδες που βρίσκονται στην Α2. Τρεις ομάδες λοιπόν, το είπαμε και πριν, και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία και ενθαρρυντικά στοιχεία για τον νομό και κυρίως για το βόλεϊ του νομού. Και τώρα ξεκινάμε τις ειδήσεις με την ομάδα του Ανδροστέρη. Είπαμε και πριν ότι θα είναι αρκετές οι ειδήσεις, γιατί τελευταία η διοίκηση ξεκίνησε και ανανεώνει και παίρνει καινούργιες παίκτριες. Τώρα, όσον αφορά για την Κλειό Βενέτη, η μαέστρος, όπως λέω πολλές φορές και εγώ στη μετάδοση που είχαμε με την ομάδα της Θάσου, ήρθε πέρυσι, τη γνωρίσαμε πέρυσι εδώ στα λιμέρια μας, να το πω έτσι, εξαιρετική πασαδόρος, τρομερή εμπειρία. Θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω ότι πολλές φορές ένα μικρό άγγιγμα της μπάλας ήταν αρκετό για να αλλάξει το σχεδιασμό της αντίπαλης ομάδας, δηλαδή εκεί που δεν περιμένεις η μία έτσι πάσα από διάφορες γωνίες να δυσκολέψει την αντίπαλη άμυνα, και αυτά τα στοιχεία τα έχει η Βενέτη, τα γνωρίσαμε πέρυσι με τον καλύτερο τρόπο και στα μεγάλα παιχνίδια που είχε ο Ανδροστένης, αλλά βεβαίως και πριν από αυτά, και τα μεγάλα παιχνίδια εννοώ χωρίς να υποβαθμίζω τις ομάδες του πρωταθλήματος, τα μεγάλα παιχνίδια σίγουρα ήταν
τα play-off που μπήκε η ομάδα της Θάσου. Εκεί η Βενέτη έδειξε στοιχεία μεγάλης επέκτριας και πρέπει αυτό να το αναγνωρίσουμε. Η μαέστρο του Ανδροσθένη που ανανέωσε και για τη νέα σεζόν με την ομάδα της Θάσου, και βεβαίως είναι από τα βασικά χαρτιά, πιστεύω, από εδώ και πέρα για τον Γιάννη Ανδρεάδη για να χτίσει τη νέα ομάδα της Θάσου 26-27 δηλαδή.

Είναι η τρίτη χρονιά που η άλκηστη Κουτσίκη Βασίλογλου είναι και αυτή στα πλάνα του Γιάννα Ανδρεάδη. Μιλάμε για άλλη μια εξαιρετική παίκτρια που είναι τα καλά του, της δουλειάς αυτή που κάνουμε, να δημοσιογραφούμε, το γεγονός ότι από τότε που υπήρχε αυτή η συνεργασία με τον Ανδροσθένη, για τη Λίγκα μιλάω, Λίγκα TV, μάθαμε και μάθαμε νέα στοιχεία για το ίδιο το άθλημα, και αυτό είναι η αλήθεια. Ένα από αυτά, γιατί είδαμε το ταλέντο και πώς εξελίσσεται αυτό σε καλό ή κακό δρόμο, γιατί υπάρχει και αυτό το δεδομένο. Άλλες φορές μπορεί να έχεις ένα ταλέντο αλλά να μην εξελίσσεται καλά στο πέρασμα του χρόνου. Τώρα μιλάμε για την Κουτσίκη Βασίλογλου, την Κουτσίκη Βασίλογλου, με συγχωρείτε, μια παίκτρια με πολλά χαρακτηριστικά, με τρομερές επιθέσεις, με πολύ δυνατά σερβίς που κάνει, πολύ υπολογίσιμη δύναμη στο μπλοκ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το νεαρό της ηλικίας που έχει πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται με την εμπειρία που βγάζει μέσα στο μάτς, οποιοδήποτε παιχνίδι. Το είδαμε τα περασμένα χρόνια, το είδαμε και πέρυσι, κυρίως αν και ερχόταν από τον πάγκο, τις περισσότερες φορές έδινε λύσεις, και έδινε λύσεις με τον καλύτερο τρόπο, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για οποιονδήποτε προπονητή, δηλαδή να μπαίνει μια παίκτρια ή ένας παίκτης ή ένας αθλητής και να δίνει λύσεις. Η χρυσή αλλαγή που λέμε πολλές φορές. Τα στοιχεία αυτά τα έχει και τα είχε η Κουτσίκ Βασίλογλου, η άλκηστη, και η ομάδα της Θάσου, ο Ανδροσθένης δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να είναι αρκετά χαρούμενη που και πάλι θα είναι στο πλευρό της ομάδας αυτή η εξαιρετική παίκτρια της Θάσου, που θα είναι και τη νέα σεζόν εκεί. Η κυρία που βλέπετε, το αναφέρω για τους ανθρώπους που βλέπουν μέσω της Λίγκας, όχι αυτή που είδαμε πριν, μιλάω για τη Δήμητρα Μαραντίδου, είναι αυτό που λέμε ότι όταν στερεύεις από ιδέες και θέλεις να ξεκουράσεις έναν παίκτη αρχικών πλάνων για κάποιον προπονητή, σε κάθε παιχνίδι, βάζεις την κυρία μέσα, την Δήμητρα Μαραντίδου, σε παιχνίδι, και όχι μόνο μπορεί να σου γυρίσει τούμπα το παιχνίδι ή οποιαδήποτε εκδήλωση, αλλά μιας και αναφέρομαι στο βόλεϊ, είναι για παιχνίδι. Η Δήμητρα Μαραντίδου και πέρυσι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, πέρυσι δεν είχε τόσο ενεργό ρόλο όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, αλλά σίγουρα όταν χρειάστηκε και όταν ο Γιάννης ο Ανδρεάδης, ερχόμενος και πάλι στην ομάδα μετά την απομάκρυνση του Μπαλασά, αυτό που έκανε στο παιχνίδι, σε κάθε παιχνίδι, βάζοντας την Μαραντίδου, ξέροντας τα στοιχεία που έχει, και το είδαμε αυτό, τον έβγαλε ασπροπρόσωπο σε όλες τις κατευθύνσεις, δηλαδή και σε αμυντική λειτουργία αλλά και στο επιθετικό κομμάτι. Είναι η ήρεμη δύναμη που έχει η Μαραντίδου, που πολλές φορές, αυτό είναι η αλήθεια, πολλές φορές ξεσπάει, και ξεσπάει με όμορφο τρόπο, και βεβαίως η ομάδα του Ανδροσθένη κατάφερε, γιατί το θεωρώ προς τα εκεί, να την εντάξει στο νέο αγωνιστικό πλάνο της νέας σεζόν. Τώρα, η Όλγα Ζεϊμπέκη είναι μια παίκτρια που τη μάθαμε πέρυσι εδώ, ερχόμενη από την Κατερίνη, αν δεν κάνω λάθος, νεαρή παίκτρια και αυτή, με πολύ καλές παραστάσεις αγωνιστικές. Πέραν από αυτό, κατάφερε στα προηγούμενα χρόνια να βάλει το όνομά της ψηλά στη λίστα όποιας ομάδας ήθελε να την αποκτήσει, γιατί πρόκειται για μια ακραία με πολύ καλά χαρακτηριστικά, πολύ δυνατό καρφί. Το σέρβις της είναι εξαιρετικό, αλλά νομίζω το σέρβις είναι από τα πολύ δυνατά στοιχεία που έχει η Όλγα. Καταφέρνει
τις περισσότερες φορές, το απέδειξε και πέρυσι για πρώτη φορά, έτσι, στο πρωτάθλημα αυτό. Κατάφερε λοιπόν πέρυσι να κάνει αισθητή την παρουσία της με τα φοβερά τελειώματα που είχε, είτε πλάγι είτε στην ευθεία, ένα επίπεδο παραπάνω από όλες τις άλλες, και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, μιας και τις περισσότερες φορές ήταν επιτυχημένα τα τελειώματα, και είναι ένα στοιχείο που δεν περνάει απαρατήρητο, αυτό είναι η αλήθεια, από πολλούς που ασχολούνται με το βόλεϊ. Η Όλγα Ζεϊμπέκη λοιπόν και αυτή στην ομάδα, τη νέα ομάδα του Ανδροσθένη, που ετοιμάζεται ασφαλώς για τη νέα σεζόν, και βεβαίως μέσα σε αυτήν θα είναι και η κυρία που σας είπα, αλλά και που είδατε. Τώρα, συνεχίζουμε με τον Ανδροσθένη. Είπαμε ότι η περισσότερη ώρα θα είναι για την ομάδα του Ανδροσθένη, μιας και έχει κάνει πολλές ανανεώσεις. Η Μαρτίνα Ρίτσα είναι, θα πω, πέραν της, το χαρακτηριστικό, το ποιοτικό χαρακτηριστικό που έχει στο κομμάτι του βόλε, μια εξαιρετική μπλοκέρ, αλλά θα μπορούσα να το χαρακτηρίζω και το πειραχτήρι της ομάδας, η παίκτρια που δίνει πώς θα το πω, κάτι παραπάνω στο κομμάτι για να ανέβουν ψυχολογικά. Είναι η παίκτρια που εκεί που είσαι στα down σου, να το πω έτσι, με μία κίνησή της, με μία πρότασή της, μπορεί να ανεβάσει την ομάδα από το 0 στο 10. Το είδαμε πάρα πολλές φορές αυτό, δηλαδή είναι ψυχή και όταν παίζει μέσα, αλλά και όταν είναι στον πάγκο και για την υπόλοιπη ομάδα. Τώρα, όσον αφορά για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά ως παίκτρια, είναι μια εξαιρετική παίκτρια με φοβερό μπλοκ, με συνέστηση για το που θα πάει, είτε αριστερά είτε δεξιά, αλλά είτε κεντρικά. Βοηθάει πάρα πολύ την ομάδα και στο αμυντικό κομμάτι όταν η μπάλα είναι κάτω, με φοβερά αντανακλαστικά, και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά η ομάδα του Ανδροσθένη, δηλαδή να μην την κρατήσει και φέτος στην ομάδα της Θάσος. Νομίζω είναι από τα πολύ βασικά χαρτιά του Γιάννη Ανδριάδη να συνεχίσει και φέτος η ομάδα της Θάσου με καλές περγαμηνές, όπως και την περσινή χρονιά.

0: Τα ίδια πράγματα θα μπορούσα να πω και για την Χριστίνα Καλαϊτζή. Αλλά εδώ μιλάμε για μια αθλήτρια που τις περισσότερες φορές όλες οι αντίπαλες προσπάθειες, επιθετικές εννοώ, καταλήγουν στα χέρια της. Μια τρομερή μπλοκέρ, κεντρική παίκτρια με πολύ... με το μυαλό της, να το πω έτσι εισαγωγικά, έτσι, να κόβει πολύ γρήγορα, γιατί στο βόλεϊ γνωρίζετε φίλοι ότι πρέπει οι κινήσεις που κάνεις και οι αποφάσεις που πρέπει να πάρεις να είναι αστραπιές, μιας και η μπάλα θα πέσει κάτω και θα χαθεί ο πόντος. Η Χριστίνα έχει αποδείξει από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα του Ανδροστένη, και νομίζω ότι είναι η τρίτη χρονιά και αυτήνης στην ομάδα της Θάσου, έχει αποδείξει λοιπόν ότι όχι μόνο έχει τα στοιχεία αυτά, έχει και βελτιωθεί και πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει εμείς από την πρώτη χρονιά μέχρι και την περσινή. 3 χρόνια είμαστε με τον Ανδροστένη Μαδί και το έχουμε αποκτήσει αυτό κατευθείαν. Δηλαδή η εικόνα της έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και ήταν από τις βασικές παίκτριες για να κάνει το βήμα παραπάνω η ομάδα της Θάσου πέρυσι, για με αυτή την πορεία που έκανε. Περισσότεροι την είπαν πορεία πρωταθλητισμού, και έτσι είναι, έτσι, γιατί νομίζω αν δεν κάνω λάθος είχε 10 στα 10 παιχνίδια μετά το δεύτερο γύρο, μπορεί να κάνω και λάθος, μία από τις παίκτριες που έχει κάνει τη διαφορά και πέρυσι αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω είναι και η Χριστίνα Καλαϊτζή. Εσείς μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στα social media. Μιλάμε για το YouTube, Instagram, Facebook, TikTok με την ονομασία Liga TV. Μπορείτε, ακολουθήστε μας εκεί. Πάντα, κάθε μέρα υπάρχει κάτι εξαιρετικό ως είδηση να διαβάσετε, να δείτε όσον αφορά στο YouTube και βεβαίως και στο Instagram. Όλα τα δεδομένα βρίσκονται εκεί σε καθημερινή βάση όλο το 24ωρο. Συνεχίζουμε ασφαλώς με την ομάδα του Ανδροστένη. Θεωρώ ότι μία από τις καλύτερες παίκτριες όσον αφορά τη θέση του λίμπερο είναι η Ντόμι, η Λουίζα. Θεωρώ, η δικιά μου η άποψη, ότι είναι από τις καλύτερες παίκτριες στη θέση αυτή, και αυτή έχει ανέβει επίπεδο χρόνο με το χρόνο, έχει δουλεύει πάρα πολύ, συγκρίνεται δικαίως και με άλλες παίκτριες στην ίδια θέση, πολλές φορές τις ξεπερνάει, και αυτό το λέμε με απόλυτη έτσι σαφήνεια προς εσάς, μιας και η καβαλιώτισσα παίκτρια από τη στιγμή που πήγε στην ομάδα της Θάσους, 4η χρονιά είναι εκεί, κατάφερε μέσα σε μικρό διάστημα με τις πολύ καλές έτσι παρουσίες, τις αμυντικές κυρίως, να ανεβάσει τον πήχη στην ομάδα, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές ομάδες, και το βίωσα και εγώ φέτος με μια συζήτηση που είχαμε μια άλλη παίκτρια της που είναι στην ίδια θέση, να μην θέλουν να πάνε εκεί γιατί δεν θα έχουν και λεπτά, περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Θεωρώ ότι μια πολύ καλή κίνηση να ανανεώσει ο Ανδροστένης με τη Θάσο, με την Ντόμι, και δεν θα μπορούσε να σου πω την αλήθεια να κάνει και διαφορετικά, όταν μια τέτοια παίκτρια με αυτό το επίπεδο, το παικτικό εννοώ, παραμένει, είναι μάλλον στην ομάδα. Κλείνοντας με τον Ανδροστένη, σας άλυσα σήμερα με τον Ανδροστένη, αλλά είχε την τιμητική του όπως καταλαβαίνετε, η ομάδα της Θάσου έχει προβεί σε τρεις μεταγραφές, είναι άλλη μία αλλά δεν την έχουμε προσθέσει, θα τη βάλουμε ως είδηση στην liga.gr. Η Κυπριώτη, η Ρέα, η Νικολέτα Παπαβασιλείου και η Βαγγελία Σούρλα θα είναι τα νέα πρόσωπα για το 26-27. Για την Κυπριώτη που έρχεται από το νησί της Ρόδου, με συγχωρείτε, ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία. Έχει παίξει τον Διαγόρα Ρόδου, ερχόμενη εδώ στο Πανεπιστήμιο εννοώ, κατευθείαν πήγε στην ομάδα της Θάσου, ή μπορεί να γίνει το αντίθετο, η Θάσος να την τσίμπησε. Τώρα από εκεί πέρα και η Παπαβασιλείου, και αυτή είναι εξαιρετική παίκτρια, ήρθε από δίπλα από τον Ερμογέννη Ξάνθης, και αυτή με πολύ ωραία χαρακτηριστικά παίκτικα, και στην ουσία έχει μέλλον, να το πω έτσι, να δώσει, αν και έχει και μια καλή εμπειρία, όπως και η Σούρλα που πέρσι ήταν στην ΑΕΚ Κομωτινής, έρχεται από τη Δράμα, και αυτή θα δώσει το δικό της, πώς να το πω, τη δική της προσωπικότητα όσον αφορά το βόλεϊ, και στην ομάδα της Θάσου. Νομίζω είναι τρεις μεταγραφές, ενώ αν δεν κάνω λάθος έχουν πάρει άλλη μία από την ΑΕΚ. Θα σας γελάσω, θα σας πω λίγο αργότερα τι ακριβώς γίνεται, ενώ εδώ βλέπετε και την συνέχεια. Αλλά αυτά λοιπόν με τον Ανδροσθένη, για να το κλείσουμε κιόλας. Θα πάμε στην κουβέντα που έχουμε, που είχαμε μάλλον, με την Θεοφίλη την Χαμαλίδου, την παίκτρια της ομάδας του Φοίνικα Αλεξανδρούπολης. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγες, χτες συγκεκριμένα, λίγες ώρες δηλαδή, και βεβαίως είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις τέτοιες παίκτριες, να το είπαμε και στον πρόλογο, να είναι σωματωμένες στην κατηγορία, δίνουν έναν άλλο αέρα, γιατί παίκτικα έχει παίξει μεγαλύτερο επίπεδο, έτσι, είναι κόσμημα, να το πω, παίκτριες σαν την Θεοφίλη να ενσωματώνονται στο πρωτάθλημα της Α2. Πάμε να την ακούσουμε, ενδιαφέροντα πράγματα έχει να μας πει, και βεβαίως ερχόμαστε εδώ με το κλείσιμο της εκπομπής. Νέο απόκτημα από το Φοίνικα, θα δεσπόζεις και εσύ σε ένα αρκετά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, προφανώς έχεις μάθει πράγματα, δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι έχεις πετύχει, γιατί έχεις πετύχει πάρα πολλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι στο Volley Zone. Πες μας τα πρώτα στοιχεία που βίωσες ερχόμενοι εδώ στο Φοίνικα Αλεξανδρούπολης, και αν ήξερες κάποια πράγματα για το Φοίνικα.
1: Καταρχάς καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Δεν άρχισα να προσαρμοστώ όταν ήρθα στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό που με τράβηξε για την ομάδα ήταν ο ανταγωνιστικός ρόλος που δείχνει μέσα στο πρωτάθλημα. Όπως και πέρυσι που έκανα μια πολύ καλή σεζόν, που προκρίθηκε και έφτασε μέχρι τη φάση το 16 κυπέλο Ελλάδος, που ήταν ένας πολύ μεγάλος στόχος. Είμαστε νέο σύνολο φέτος, με δυνατές παίκτριες, νέες προσθήκες, νέα πρόσωπα, και θεωρώ ότι δεν αργήσαμε καμία κοπέλα, καμία παίκτρια να προσαρμοστεί, να αργήσει να προσαρμοστεί. Έγινε το κλίμα πολύ νωρίς, δέσαμε πολύ νωρίς όλες μαζί.
0: Κρατάω λίγο την έκφρασή σου, που προσαρμόστηκες γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές το λέμε και ακούγεται λίγο γραφικό, υπάρχει ο τρόπος οικογένεια και ομάδα, υπάρχει αυτό το σύνολο στο Φοίνικα, γιατί από τις εικόνες που βλέπουμε και από αυτά που μας λες, κάτι τέτοιο φαίνεται να υπάρχει.
1: Ναι, είναι ο κόσμος που μας αγκάλιασε από τις πρώτες μέρες εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι και οι παίκτρες καινούργιες που ήρθαν και δεθήκαμε, κάποιες ήταν αντίπαλες, κάποιες δεν γνωριζόντουσαν καν, αλλά παρόλα αυτά ήμασταν μαζί, τρώγαμε μαζί, σας προπονούμε στις πρωινές, και έτσι δέθηκε η ομάδα και δένεται ακόμα περισσότερο, θεωρώ. Και τρώγαμε μαζί, στις πρωινές, και έτσι δέθηκε.

0: για τη συνέχεια του για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Με την παρουσία σας και σένα βεβαίως, αλλά βεβαίως και τις άλλες παίκτρες, μεταγραφές που ο πρόεδρος έβαλε γερά το χέρι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Σίγουρα, φέτος έχουν έρθει νέα πρόσωπα, νέες προσθήκες. Εμείς οι Ελληνίδες Έμπειρες προσπαθούμε να δώσουμε μια σταθερότητα, ενώ με τη νέα προσθήκη της Αμερικάνας θεωρώ ότι θα δώσει μια δυναμική και επιθετική ισχύ στο σύνολο του Φοίνικα. Από εκεί και πέρα είναι στο χέρι μας, θεωρώ, και για το πρωτάθλημα, γιατί ο στόχος είναι η Pre-League και είναι πολύ μακρύς ο δρόμος, και θεωρώ ότι οι πράξεις μας είναι αυτές που θα καθορίσουν τα αποτελέσματα στο γήπεδο.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Θεοφίλη. Πες μας λίγο πώς τη ζεις στην Αλεξανδρούπολη εκεί που είσαι. Καταρχήν, έχεις ξαναρθεί?
1: Δεν έχω ξαναρθεί, είναι η πρώτη μου φορά που έρχομαι.
0: Και νομίζω ότι αυτή την εποχή ο πρόεδρος θα συμφωνήσει μαζί μου, η πόλη της Αλεξανδρούπολης ζει τα καλύτερά τους, τα καλύτερά της, διότι νομίζω ότι υπάρχει φοβερός κόσμος, η πόλη είναι γεμάτη. Πες μας τις δικές σου εντυπώσεις από τη στιγμή που πάτησες στην Αλεξανδρούπολη.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε μια υποχρέωση με την ομάδα και είμαστε με τα φανελάκια, όπως καλή ώρα τώρα με το στάμπα της ομάδας, και επειδή εδώ πέρα ο Φοίνικας, όπως και κάθε περιοχή, κάθε νησί, κάθε χώρα, έχει ανταγωνισμό με μια άλλη ομάδα, μας σταματάει ο κόσμος και μας λέει πόσο περιμένω να έρθω στο γήπεδο να δω το ντέρμπι με διάφορες ομάδες, ότι χαρήκαμε που είστε νέα πρόσωπα. Γενικά ο κόσμος ζητάει τον αθλητισμό στο γήπεδο και χαίρεται και τον θέλουμε πλάι μας. Εντάξει, προσαρμοζόμαστε σιγά σιγά, αλλά μας αγκάλιασε από την πρώτη μέρα. Μας σταματάνε και στον δρόμο, μας λένε πώς είναι φέτος, αν προσαρμοστήκατε, αν εμείς θα έρθουμε, θα ερχόμαστε, θα σας βλέπουμε. Και αυτό σε χαροποιεί κάθε μέρα.
0: Και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα μεταξύ αθλητών, αθλητριών τώρα εσείς έτσι όπως είστε, μεταξύ του κόσμου, δηλαδή αυτό όλο το πάντρεμα, να το πω έτσι με απλά ελληνικά, να γίνεται καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή αυτό νομίζω είναι το στοιχείο που θέλει κάθε αθλητής, δηλαδή ο κόσμος να έρχεται στο γήπεδο, και βεβαίως ο κόσμος έρχεται όταν υπάρχουν επιτυχίες, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα. Και τα ντέρμπι και οι αγώνες έχουν γενικά έχουν διαφορετική αδρεναλίνη, βέβαια, τα ντέρμπι από τους απλούς αγώνες. Αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι για εμάς είναι ο 7ος παίκτης. Mm-hmm. Εκείνος θα μας δώσει την όθηση να ανέβουμε προς το στόχο που έχει θέσει και η διοίκηση, αλλά και πιο πολύ που θέλουμε εμείς οι παίκτριες.
0: Mm-hmm. Είναι η δίψα που έχετε στην ουσία, έτσι?
1: Είτε μου πάλι.
0: Είναι η δίψα που έχετε.
1: Είναι η δίψα που έχουμε, ναι. Mm-hmm.
0: Άρα κύριος στόχος είναι το πρωτάθλημα. Δεν το βγάζετε από το μυαλό σας. Δηλαδή να πάτε προς το πρωτάθλημα. Και επειδή έχεις μια αλφα εμπειρία, έχεις βιώσει στα παλιότερα χρόνια, αν και μικρή, αυτό πρέπει να το ομολογήσω, έχεις βιώσει καταστάσεις άλλου επίπεδου. Τι πρέπει να προσέξει ο Φοίνικας, ούτε ώστε να το σύνολο που έχετε να είναι αρκετά ανταγωνιστικό και βεβαίως να καταφέρει στο τέλος να πάρει την πρωτιά?
1: Σίγουρα η νοοτροπία μας και γενικά το καθαρό μυαλό φτιάχνεται μέσα από τις προπονήσεις. Θεωρώ ότι αν έχουμε το μυαλό μας θετικότητα, οικογενειακό κλίμα και πείσμα, και ενωμένες να είμαστε όλες μαζί, θεωρώ ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Ό,τι σύνολο και αν είμαστε. Είτε έχουμε εμπειρία είτε δεν έχουμε. Και αυτές ακόμα που δεν έχουν, εμείς παίρνουμε πράγματα, μαθαίνουμε πράγματα καθημερινά από αυτά τα κορίτσια. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις?
1: Θα ήθελα να πω τον κόσμο, αν μας ακούει, να έρθει στο γήπεδο για να ζήσουμε αυτές τις ωραίες στιγμές, ακόμα και τα μικρά παιδιά. Και θα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη να δω το Φοίνικα Αλεξανδρούπολης να πετυχαίνει το στόχο του, που είναι η άνοδος στην Pre-League.
0: Μάλιστα. Το εύχομαι.

0: αλλά αυτό που εύχομαι πάντα, το λέω, το έχω σαν μότο, νομίζω και περισσότερο, να έχετε υγεία όλοι που ασχολείστε με τον αθλητισμό, γιατί το βόλεϊ είναι και ένα απαιτητικό άθλημα που πολλές φορές βλέπουμε και τραυματισμούς, βλέπει την εθνική ομάδα που και εκεί είχαμε άσχημα πράγματα. Παρ' όλα αυτά εύχομαι τα καλύτερα με αυτό το ωραίο πλάνο που μας δίνει ο άτιμος ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, σε χαιρετώ, θα τα πούμε στο γήπεδο και νομίζω ότι θα έχει ο Φίνικας να μας προσθέσει στην κατηγορία όμορφα πράγματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε στο γήπεδο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια. Αυτή ήταν η κουβεντούλα που κάναμε με την Θεοφίλη την Χαμαλίδου, η νέα παίκτρια που είναι στον Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Το είπαμε και πριν ότι η παίκτρια του Φίνικα, η νέα παίκτρια, έχει παίξει σε μεγάλο επίπεδο, έχει παίξει στη Σύρο, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Είναι παίκτρια που θα δώσει μια περισσότερη έγκλη στο πρωτάθλημα της Α2 και το χρειάζεται το πρωτάθλημα αυτό. Να έχει τέτοιες παίκτριες σαν αυτήν που είχαμε στην κουβέντα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε με κάποιες τελευταίες ειδήσεις που είχαμε τις τελευταίες μέρες. Το πρώτο φιλικό που έκανε η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής, και μιλάω για τις γυναίκες, θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι αναφέρθηκα και εγώ αλλά και πολλοί κόσμος για το νέο ξεκίνημα που κάνει το γυναικείο τμήμα μετά από την αποχώρηση αρκετών προπονητών, παικτριών και οτιδήποτε άλλο το καλοκαίρι που μας πέρασε. Υπήρχε ένας κλειδονισμός στον σύλλογο, παρόλα αυτά με την παρουσία τους σε αυτό το φιλικό αποδεικνύει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Η ομάδα συνεχίζει να αγωνίζεται και θα συνεχίζει ασφαλώς για τα επόμενα χρόνια. Μια δραστηριότητα που έκανα μέσα στην εβδομάδα, νομίζω το Σαββάτο, ήταν να ταξιδέψουν στις Σφαίρες, να παίξουν απέναντι στον Φίνικα, στην Θύελλα Φερών, να έχουν μια καλή παρουσία. Επικράτησαν βέβαια, εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο σε ένα φιλικό. Το γεγονός είναι ότι μέσα από τις προπονήσεις βγήκαν στοιχεία μέσα στο παιχνίδι, όπως και από την άλλη πλευρά για την ομάδα του Φίνικα για την ομάδα της Θύελλας, που κοιτάει όσο είναι δυνατόν να φέρει κόσμο στο βόλεϊ. Μπορείτε να καταλάβετε ότι οι Φέρες έχουν ακόμα μια περισσότερη δυσκολία να βάλουν τις γυναίκες, τα παιδιά στο χώρο του αθλητισμού, κυρίως στο βόλεϊ, έτσι, γιατί τώρα μιλάμε για ένα χωριό λίγων κατοίκων, μια κομμόπολη στην ουσία. Άρα έχει και αυτό την δυσκολία του όσον αφορά την προσαρμογή. Έγινε το φιλικό, όλοι ευχαριστημένοι, βγήκαν πραγματάκια στο γήπεδο και είναι από τα στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε σε όλο αυτό το δεδομένο που γίνεται την στιγμή που την ζούμε, δηλαδή να υπάρχουν φιλικά προετοιμασία. Ένα από αυτά έγινε και με την καινούρια νεοσύστατη ομάδα του Interplast ΓΑΣ Κομωτινή, και μιλάω για το βόλεϊ, που νομίζω χτες, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε με την ομάδα της Ξάνθης, με τον Ερμογέννη Ξάνθης, το συγκρότημα του Κώστα Δελιγιαννίδη. Και εδώ ισχύουν τα ίδια που είπα και πριν. Το αποτέλεσμα είναι το λιγότερο που θέλει ένας προπονητής από τέτοια παιχνίδια. Αυτό που θέλει να εισπράξει είναι το πώς βγαίνουν τα πράγματα που ζούνε στις προπονήσεις και σχεδιάζουν μέσα σε ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας και κανονικής συνθήκης. Βέβαιως τα φιλικά πάντα έχουν και το γνώμονα να κάνεις κάποια λάθη, αλλά γι' αυτό υπάρχουν, για να μπορείς να τα διορθώσεις. Έφυγε το κουμπί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μια άλλη ομάδα, η Αγία Τριάδα, συμμετείχε σε ένα τουρνουά του Ιωνικού Διαβατών. Ο Ιωνικός Διαβατών που πέρυσι ήταν στην Α2, δεν ξέρω αν θυμάστε. Η νέα ομάδα λοιπόν της Α2 το κατέκτησε. Υπάρχει θα έχουμε και τους ανθρώπους που από το σύλλογο, νομίζω ότι είναι με την επόμενη εκπομπή, να μας πούνε πράγματα. Τώρα, όσον αφορά για την ομάδα της Αγίας Τριάδας, θα κρατήσουμε μόνο αυτό, ότι και στα δύο παιχνίδια μπόρεσε και πήρε τα δύο μάτς και έφτασε στο μεγάλο τελικό και εκεί το κατέκτησε. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολύ περισσότερα πράγματα. Σημασία έχει ότι θα τα μάθουμε από τους ανθρώπους. Νομίζω την επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε θα έχουμε τη δυνατότητα αυτή να γνωρίσουμε την ομάδα αυτή ακόμα καλύτερα. Ωστόσο, είναι μια ομάδα που όσο περνάει ο καιρός μας γίνεται και πιο γνωστή από τα φιλικά παιχνίδια και από τα τουρνουά που κάνει, και είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το παραθέσουμε. Τώρα, όταν αναφέρεται κάποιος στην Ορεστιάδα, στον ΑΟ Ορεστιάδα συγκεκριμένα, το πρώτο πράγμα που του έρχεται στο μυαλό είναι ασφαλώς ο αείμνηστος Νίκος Σαμαράς, που βγήκε μέσα από τα σπλάχνα αυτού του συλλόγου. 56 χρόνια ζωής συμπληρώνονται για την ομάδα της Ορεστιάδας με τεράστιες επιτυχίες. Το είπα και στον πρόλογό μου, όταν λες, ή όποιος ξένος, να το πω έτσι, εκτός τυχόν Θράκης εννοώ, ακούει τη λέξη Βόλε και Θράκη ή Εύρος, το πρώτο πράγμα στο μυαλό του έρχεται η ομάδα της Ορεστιάδας, με τεράστιες επιτυχίες. Δυστυχώς τώρα βρίσκεται στην Α2, δυστυχώς εισαγωγικά, έτσι. Είναι μια ομάδα και ένας σύλλογος που, παρά τις δυσκολίες που είχε όλα αυτά τα χρόνια και γενικότερα όταν έπεσε από τη μεγάλη κατηγορία, υπήρχαν αρκετά στοιχεία διάλυσης, να το πω έτσι. Παρόλα αυτά δεν έγινε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που ενσωματώνουν το σύλλογο πολύ ωρεξάτη, άνθρωποι που έχουν ζήσει αυτές τις καταστάσεις των προηγούμενων χρόνων, τις μεγάλες επιτυχίες ασφαλώς αναφέρομαι, και βεβαίως όσοι έχουν φορέσει αυτή τη φανέλα, τη βαριά φανέλα του αθλητικού ομίλου Ορεστιάδας, νομίζω ότι είναι μέσα από την είναι αρκετά υπερήφανοι πραγματικά, διότι όποιος αθλητής έχει αυτή την καριέρα, όποια καριέρα έχει, μικρή ή μεγάλη, φορώντας αυτή τη φανέλα, είναι μια παρακαταθήκη και για τον ίδιο, αλλά και γενικότερα για την ιστορία του κάθε παίκτη, να θεωρείς ότι πέρασες και εσύ από αυτή την ομάδα. Και ασφαλώς, αυτό που είπα και πριν, ότι η ομάδα αυτή, καλός ή κακός, έγινε γνωστή και από τον Νίκο Σαμαρά και από όλους παίκτες, αλλά βεβαίως, αλλά επειδή μας έφυγε πρόωρα ο Νίκος, που είχα την τιμή να τον γνωρίσω και προσωπικά, το πρώτο πράγμα που έρχεται σε κάποιον όταν λες Ορεστιάδα είναι ο Νίκος Σαμαράς, που ονομάστηκε βεβαίως και το γήπεδο εκεί. Να τα εκατοστήσουν πραγματικά, και βεβαίως αν μπορέσουν τα επόμενα χρόνια να πάνε ακόμα πιο ψηλότερα και η ομάδα και οι άνθρωποι του, που είναι πολύ δίπλα.

τέλος, μία ώρα έχει περάσει, αρκετά πράγματα και σήμερα είχαμε να σας αναφέρουμε. Ως ειδήσεις, ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο, Goal FM 105,1 στο, όσον αφορά το, το ραδιόφωνο, μας ακούτε και εκεί κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη εννοώ. Και όσοι θέλετε να μας παρακολουθήσετε μέσα από το γυαλί και από τις οθόνες σας, από τα τάμπλετ, από τα κινητά, Λίγκα TV μέσω από το YouTube. Ακολουθήστε μας στα social, γίνομαι λίγο κουραστικός, αλλά για να μην χάνετε την ενημέρωση, ο τρόπος είναι πολύ γνωστός πλέον σε όλους. Subscribe ή follow και είστε σε καλό δρόμο όσον αφορά την ενημέρωση. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της Τρίτης. Μην ξεχνάτε ότι αύριο έχουμε το ραντεβού που θα αφορά το χώρο του μπάσκετ και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί έχουμε έναν εξαιρετικό καλεσμένο. Θα σας το πούμε στη συνέχεια της ημέρας και θα το αναρτήσουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Όσον αφορά το βόλεϊ, ραντεβού την Τρίτη, την επόμενη Τρίτη, μέσα από εδώ και από τη Λίγκα και από το Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
13: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
14: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
15: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
16: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
17: Στο Κιλκίης. Το Rally Cross Κιλκίης έρχεται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό διήμερο στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Rally Cross. Δύναμη, ταχύτητα, θέαμα και μοναδικές μάχες στην πίστα χώμα Κιλκίης. Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η εκκίνηση και τις δύο ημέρες στις 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα του Δήμου Κιλκίης.
18: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
19: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
20: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
21: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
22: Πάμε επόμενη γράμμη.
23: Ναι, εγώ είμαι.
22: Ναι.
23: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
22: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
23: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
22: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
23: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
22: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Πώς είπατε?
26: Κρύο. Ας γελάς.
0: τόσο. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
2: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Λίγο μετά τις 3.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
32: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
33: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
32: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη τη εκπομπή. Κακομοίρα γίνεται και όπω κάθε μέρα και σήμερα. Είμαστε παρέα με του αδερφού Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφει το οριστικά και εγώ σου κόπα το παλιό στο κινητό εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας να δικροφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε λοιπόν οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή στοιχείς αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα τη διακόσμηση για τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνολογία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Πιάσανε, είπες, αλλά δεν είπες πια.
1: Πιάσανε.
0: Αυτό μου με την κλινική χημειοθεραπείας.
1: Δεν έχουν πει κανένας, κανένα
0: μέσα. Η τιμωρία ποια θα έπρεπε να είναι.
1: Περίμενε. Δεν είπε κανένα μέσον, κανένα site, κανένα διόγκο.
0: Εγώ δεν γνωρίζω, πραγματικά.
1: Πώς.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Καλά, μα γνωρίζω εγώ, θα το έλεγα, δεν είχα πρόβλημα.
0: Ωραία,
1: δεν το γνωρίζω κι εγώ.
0: Η τιμωρία ποια πρέπει να είναι.
1: Εξορία.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Εξορία, ένα-ένα. Δέσμευση περιουσίας και εξορία.
0: Νομίζω ότι αυτό που είπες...
1: Εξορία και δέσμευση περιουσίας. Τον πρώην δήμαρχο του είπανε πλήρωσε 8 εκατομμύρια. Φέρ' τα πίσω τι είπα.
0: Έχει.
1: Έχει, μέχει, ό,τι έχει, ό,τι τα πάρουν.
0: Δεν πρέπει να ρωτήσω.
1: Πού να ξέρω εγώ τι έχει, ρε. Τι έχει, που έχει, τι έχει ο άνθρωπος. Αυτή ήταν η τιμωρία, αυτή είναι η σωστή τιμωρία. Τι έκανες, Ραπτόπουλε? Έφαγα σουβλάκια και σουτζουκάκια. Φέρ' τα πίσω. Αλλά εδώ είναι θέμα μεσοές. Δεν είναι ότι μου χάλασε στον τοίχο ο εργολάβος, με έκλεψε στα μέτρα, μου φάγες, ξέρω εγώ, 20 μέτρα από εδώ, μου βάλες κακό υλικό που θες και εκεί. Να μην πω τι θες. Τέλος πάντων, δεν λέγεται στον αέρα. Εδώ είναι υγεία. Είχανε ψεύτικους, λέει, ογκολόγους. Άμα δεν πάνε αυτή η εξορία, δηλαδή.
0: Λάθος κάνεις.
1: Τι.
0: Είχαν ένα πνευμονολόγο με ειδικότητα ογκολόγου,
1: ναι,
0: πραγματική ειδικότητα ογκολόγου, ο οποίος όμως δεν είχε σύμβαση με το συγκεκριμένο κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Άδεια δεν είχε από το κέντρο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
1: Επειδή ζούμε σε μια χώρα παλαβών και λαμπογιών, αύριο μπορεί ο δικαστής να τους αθώσει αυτούς. Να μην πω τίποτα. Γιατί στο τέλος μπορεί να βρω και το μπελά μου. Δεν θα σώσω εγώ τον κόσμο. Αλλά αν υπάρχει κάτι τέτοιο, η τιμωρία είναι η εξορία. Και η δέσμευση περιουσίας. Έχει ούτε φυλακή ούτε τίποτα. Έχει τόσα νησιά εδώ γύρω. Και εργασία στα νησιά αυτά. Πώς τη λένε αυτή την. Κοινωνική εργασία λέγεται, πώς λέγεται.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία. Ποιος πλακώνεται εδώ έξω τώρα. Άλλο καυγά έχουμε. Ποιος δέρεται με ποιον τώρα εδώ.
0: Δεν ξέρω.
1: Οι οδηγοί έξω σταματήσαν. Τώρα πλακώνονται οι χολύπτες. Μάλιστα. Χαίρομαι που ζω σε ένα περιβάλλον πάρα πολύ. Πώς το λένε, μπρουτάλ. Και δεν νιώθω καθόλου, ξέρω εγώ, απενεργοποιημένος. Έχουμε τίποτα άλλο?
0: Όχι, νομίζω αυτά είναι.
1: Όχι.
0: Τα περισσότερα.
1: Ναι.
0: Αποσύρθηκε ο κύριος Αλαφούζος από την εξαγορά της Νόβα.
1: Ναι.
0: Το βρίσκω λογικό.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε επιχειρηματίας. Ο οποίος πέρα από το ποδόσφαιρο νομίζω το πάει αρκετά καλά. Και σίγουρα για να κάνει μια πλατφόρμα τηλεοπτική.
1: Γιατί να την πάρει την Νόβα τώρα, τι ανάγκη την έχει.
0: Να τελειώσω.
1: Ναι.
0: Σίγουρα, γιατί, άκου να δεις, η Νόβα είναι έτοιμη. Έχει δικαιώματα από πρωτάθληματα για δυο. Οπότε, αυτομάτως, αν την αγόραζε, θα έπαιρνε και έτοιμη πελατεία. Προφανώς έχει κάποιο πλάνο.
1: Μου αρέσει ο Λαφούζος τους τελευταίους μήνες.
0: Πιστεύω ότι σ' αρέσει και για το ποδόσφαιρο, για τα σφήνω να το παίρνει.
1: Ναι, και για το ποδόσφαιρο ή για τις συναλλαγές που κάνει ή για τις μεταγραφές που κάνει. Προπονητή δεν έχει, εκείνο με στεναχωρεί για τον Παναθηναϊκό. Αν το χάσει, θα το χάσει από τον προπονητή. Από κάποιους βαθμούς που πιθανόν δεν θα προστατεύσει το μεσοαμυντικό του κομμάτι. Είναι αφελέστατος. Τι έπαθες ρε κόκκινη, ζάχαρο ανέβασες?
0: Καθόλου. Δεν έχω κάτι άλλο, θες να ανοίξουμε γραμμές?
1: Ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, το 23-10-3-9 για δικά σας.
1: Εθνική θα πάρεις να δεις.
0: Ποια?
1: Εθνική.
0: Δεν θα πάω.
1: Συνεντεύξεις τύπου αυτά, δημοσιογράφος είσαι.
0: Όχι, δεν θα πάω.
1: Όχι, δεν θα πας.
0: Δεν θα πάω. Θα τη δω, θα παρακολουθήσω. Πειράζει?
1: Ρωτάω, τι να πειράξει.
0: Θα τη δω. Ρωτάω, μπορεί να σε πειράζει, μην τα μου πεις.
1: Τι να με πειράξει, τι μίγα στο φαΐ μου είσαι, γιατί να με πειράξει.
0: Ρωτάω ρε φίλε. Έξω μπορεί να πήγαινε να τη δω.
1: Τι έξω?
0: Στο εξωτερικό.
1: Για δεν πήγες.
0: Δεν έτυχε μέχρι τώρα να πάω.
1: Για δεν πήγες.
0: Είχα άλλες προτεραιότητες.
1: Μάλιστα, άρα δεν θα πας να τη δεις.
0: Λέω, μπορεί να πάω, δεν είπα θα πάω. Μπορεί κάποια στιγμή να πάω. Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα. Αλλά από το θα το ήθελα μέχρι θα το κάνω υπάρχει διαφορά. Είναι πολύ λόγοι. Λοιπόν, το 2310-390 είναι δικά σας. 9.55 και το μήνυμα το 54-301. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Για όλα αυτά τα οποία συζητήσαμε. Για τον παροξισμό στα εισιτήρια. Για το αυριανό παιχνίδι. Τα είπε χτες ο Κωστής. Ότι περιμένει το κλίμα.
1: Να δω την Τούμπα με... ελληνόχρωμα χρώματα, να δω την Τούμπα με σημαίες ελληνικές, να πέσω να λιποθυμίσω. Να δω τον Καγκάτση να πηγαίνει με το πούλμα στη Μεσύμβρια να παρακολουθήσει την τελευταία προπόνηση της Εθνικής στο προπονητικό του ΠΑΟΚ. Να δω την Εθνική να μένει στο Μακεδονία Παλάς. Να δω την Εθνική στην Τούμπα. Να δω τον ΠΑΟΚ να χτίζει γήπεδο και το μισό το φτιάχνει ο Μητσοτάκης. Να δω το μπάσκετ του ΠΑΟΚ να θριαμβεύει με το δωτό του Μητσοτάκη που λένε αυτοί όχι εγώ. Και να πω αυτή η πόλη τελικά όταν έρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη και όταν έρχεται ο Γκαγκάτσης στη Θεσσαλονίκη οι γλώσσες είναι σηκωμένες για να γλύψουν και όχι για να χτυπήσουν. Αυτή η επαναστατική πόλη η Θεσσαλονίκη, αυτή η μούφα επαναστατική πόλη η Θεσσαλονίκη, αυτή η βρώμα του Θερμαϊκού, η βρωμιά του Θερμαϊκού, η μυρωδιά του Θερμαϊκού, όχι η βρώμα η πόλη, η μυρωδιά η βρώμικη του Θερμαϊκού, αυτοί οι ψευτοεπαναστάτες Θεσσαλονικής, φορειολαδίτες, με το κατεστημένο το Αθηναϊκό του Μπούζαλα. Κατάλαβες? Έρχεται ο Μητσοτάκης εδώ και περνάει φίνα. Ανοίγει τα ράδια, πάει στα εστιατόρια. Φέικ βολάν μοιράζει. Φιλιά κόλπα. Έρχεται ο Άδωνης, αγκαλιές φιλιά. Έρχεται ο Καγκάτσης, τον οποίο τον βρίζουν στα Facebook οι επαναστάτες του Facebook, οι παοξίδες. Είναι δυσαρεστημένος ο πρόεδρος με την ΕΠΟ. Τα μάγουλα του Γκαγκάτση έχουν γίνει τριπλάσια να πούμε το φαΐ. Αγκαλιές φιλιά Ρώσου Γκαγκάτση. Το τρέγιο στο Facebook. Με τη μουτσούνα στραβώνει το στόμα ο Τρέγιας. Και οι φίλοι του Τρέγια, οι παναστάτες από την Νεάπολη να πούμε. Και τους αμπελοκήπους και την Τούμπα. Και θα έρθουν εδώ 100.000 νοματέοι θέλουν να βγουν στην Τούμπα να δουν την Εθνικάρα και η Τούμπα για να γεμίσει 5 χρόνια να πούμε. Τρομερά πράγματα. Οι επαναστάτες, οι βορειολαδίτες, το πινατούμπο του Μπούζα. Το πινατούπο του Μπούζα ο Βεζούβιος θα εκραγεί λάβα οργής. Η λάβα της οργής. ΠΑΟΚ. Η λάβα της οργής θα ξεκλείσει το ποτήρι της αδικίας. Και αυτοί πάνε στη Μεσήμβρια να κάνουν προπόνηση του καγκάτσι ομάδα να μου. Και τρώει τα μπιφτέκια, τα ροσμπίφ και τα μάγουλα τα χοιρινά στο Μακεδόνια Παλάς. Η εθνική στην Τούμπα. Οι Παλαιστινιακές σημαίες θα πάνε κάτω, θα πάνε τα εθνικά χρώματα να πούμε. Ελλάς, Ελλάς. Ο Καρέτσας στο Παοξάκι. Ο Τζόλας στο Παοξάκι. Ο μεγάλος ΠΑΟΚ επαναστάτης στο Λάβαρο. Η Θεσσαλονίκη κατά του Μητσοτάκη θα κάνει τζάμπα το κήπεδο του ΠΑΟΚ. Υποσχέθηκε το Άρη. Ο άλλος από την Καλαμαριά. Πρόεδρε, δεν φύγαμε, ποιημερών σας. Ο τετραγωνοπόνδιος εκεί. Ο υποτακτικός. Μιλάμε για τρέλα. Και το μυαλό μου είναι θολό. Και το δικό της πιο λυψό. Σας τάξανε πολλά λεφτά. Γεια σου ραγκάτσι φαυλατά.
0: Δεν μου λες.
1: Γεια σου γκαγκάτσι φαυλατά. Α, τα τα τα.
0: Ραγκάτσι είπα πριν.
1: Γκαγκάτσι είπα, ραγκάτσι είναι φίλος, φίλος. Έκανε ένα σαρδάμ.
0: Να σου πω.
1: Το πινατούμπα του Λάος του ΠΑΟΚ.
0: Εκεί, εκεί, εκεί είναι το που κάνω.
1: Μη. Ο Λάος του ΠΑΟΚ επαναστάτης. Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ είναι επαναστάτης. Ήρθε ο γκαγκάτσις στο ρέμα και μοίραζε αυτόγραφα. Και έτρωγε στη διάβαση και μοιράζει αυτόγραφα. Κατάλαβες. Κατάλαβες. Τα ΕΣΠΑ να πέφτουν είναι κορόιδα. Τα ΕΣΠΑ. Κορόιδα. Ιδεολόγοι της πλάκας όλοι. Τα ΕΣΠΑ να πέφτουνε. Ήρθε η Λατινοπούλο και έκανε παραλήνημα πατριωτισμού. Ούτε την ανέφερε κανένας πουθενά. Ούτε εδώ. Κανείς. Ουδείς.
0: Καλησπέρα.
1: Ο κόκκινος είναι 4.000. Αυτό μια φορά γίνονται αυτά. Ας τα καλησπέρα. Ναι.
0: Εσύ πεις
1: πέρα. Ας τα καλησπέρα, ρε. Ναι. Χαμηλόκτυπη καρδιάς να πούμε. Α, χαμηλόκτυπη της καρδιάς να πούμε. Άντε. 1.200 στροφές το λεπτό και με το κινητό. Ας την κόμενα. Ας. Λεφτά θα θέλει.
0: Βρήκα την.
1: Ας.
0: Βρήκα την κλινική ποια είναι.
1: Τι.
0: Βρήκα την κλινική.
1: Ποια κλινική βρήκες. Ναι.
0: Κάσε.
1: Να μην το πω.
0: Είσαι ηλίθιος.
1: Θα το πω στο ίντερνετ.
0: Δεν φτάνει που το βρήκα.
1: Θα το πω τώρα σε δύο λεπτά, θα πάω στο ίντερνετ.
0: Μου το έστειλε κανείς.
1: Εντάξει. Παρακαλώ. Λες να μας κάνουν down το πούμε εδώ. Στην Μεσήμβρια, ο εχθρός του ΠΑΟΚ, ο Γκαγκάτσης, θα πάει να προπονήσει την εθνική ομάδα. Τουφπου, τουφπου, τουφπου, τουφπου, τουφπου, τουφπου. Και να η Μπριζόλη στο Μακεδονία Παλάς. Και να η Τούμπα με τις ελληνικές σημαίες. 100.000 μιλφάρες περιμένουν και Κούγκαρ. Οι Κούγκαρ περιμένουν 100.000 να βάλουν στο Μάρσιπο τον Μουζακίτη και τον Καρέτσα τον πάνε βόλτα. Ο λαός της εθνικής ομάδας, οι μιλφάρες. Αγριεμένες, χωρισμένες. Στα τελευταία έσημα τα ερωτικά 48-49 χρονών. Ντουπου, ντουπου, ντουπου, ντουπου.
0: Γρηγόρη, γρήγορα, στη δεξιά του τσέπη είναι τα κόκκινα χαπάκια. Δώσου τα πριν. Δώσου τα γρήγορα.
1: Παραστάτης ο ΠΑΟΚ, παραστάτης ο Μπούζας. Παραστάτης ο ΠΑΟΚ. Παραστάτης ο ΠΑΟΚ, πει να του πω. Βεζούβιο στα κραγγή να πούμε. Πάρε τις ακροατές.
0: Μόνος τα λέει, μόνος του γελάει.
1: Πάρε τις ακροατές να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο εχθρός του ΠΑΟΚ, ο Γκαγκάτσης να πούμε. Ναι. Ναι, βιάζει στο λιμάνι να πούμε, ο εχθρός του ΠΑΟΚ. Πουλάνε παραμύθι στο λαό κάτω να πούμε μπόλικο. Ο Τρέγιας επαναστάτης του Facebook. Με τη μουτσούνα εκείνη. Ο Κιμ Κιονγκ Γιάνγκ, ο Τρέγιας, ο Κιμ Κιονγκ
0: Γιάνγκ.
1: Ο Κιμ Κιονγκ Γιάνγκ να πούμε. Ο Κιμ Κιονγκ Γιούν, πώς το.
0: Παρακαλώ.
1: Τι πάθα.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται.
2: Καλησπέρα.
1: Σιγά ρε κόκκινο, κλείστο βρωμοκίνητος. Μη σου δώσει καμιά ανάστροφη. Έλα, έλα ρε φίλε.
2: Κύριε Κόκκινε, εσείς.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Ούτε.
0: Ναι,
1: άντε φίλε, πάρε μπροστά, βάλε μια Τετάρτη.
2: Θέλω να κάνω μια καταγγελία στον κύριο Ραπτόπουλο.
1: Καταγγελία.
2: Ναι. Είμαι φορτηγατής, κάνω διανομές.
1: Μάλιστα.
2: Και εκεί στη έχει δύο εβδομάδες αυτό, αλλά δεν μπορώ να σας πιάσω.
1: Ναι.
2: Εκεί στη 17η μπαίνω, πάω να στρίψω. Κλείνω τον δρόμο τον κύριο Ραπτόπουλο. Και κατεβαίνει κάτω, θα με έδερνε. Αλλά μέσα σε... μέσα σε μία ωραία κουπέλα ξανθιά. Δεν ξέρω αν θέλει να πει το όνομά της. Με το που την είδε ηρέμησε, με λέει, ξέρεις ποια είναι αυτή. Είναι του τάδε γυναίκα, δεν ξέρω αν θέλει να την πούμε.
1: Πε.
2: Το σπάσε. Το συντήθηκες.
1: Σταμάτα.
2: Το συντήθηκες.
1: Δεν τρέπεσε λίγο.
2: Άμα δεν είναι γυναίκα, τρέπεσε πάπονε.
1: Σιγά.
2: Μόλις την είδε ηρέμησε, με λέει, ξέρεις με λέει, ξέρει είναι αυτή. Το και το. Α, λέω, εντάξει, ευτυχώς. Θυμήθηκες, αδερφέ μου.
1: Σταμάτα ρε, σκοφάντη.
2: Ναι. Είστε καλά, εντάξει.
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Το καταδύναμε.
2: Μπράβο, χαίρομαι που σας ακούω, να είστε πάντα καλά. Γελάμε με την πάρτι σας.
1: Τούπου,
0: να είσαι καλά.
1: Τούπου, τούπου, επαναστάτες, τούπου. Τούπου στο Facebook. Δεν πήραμε αυτά που φέραμε τη διαιτησία. Τον άλλο τον βρίζανε, να πούμε τον άλλο, τον υποτονικό, τον γραμμένο, τον έβγαλε ο Μπούζος, τον ξέθαψε. Από τα μνήματα της Θέρμης, πού τον ξέθαψε αυτόν εδώ τώρα. Έκανε και δηλώσεις.
0: Ζηλεύεις.
1: Τι να ζηλέψω, ρε, τον άλλο.
0: Τα τέσσερα χιλιάρια.
1: Τι τα τέσσερα χιλιάρια, ρε, τι τα τέσσερα χιλιάρια. Πάμε παρακάτω, ρε. Τι είναι, εγώ, τι γράφεις.
0: Ό,τι θέλω.
1: Πω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Ο Γιάκωβος, τι κάνουμε.
1: Γεια σου, Γιάκωβο.
3: Γρηγόρη,
0: ναι.
3: η τούμπα θα είναι γεμάτη, γιατί είναι το όνειρο του Τσίπρα. Σε τούμπα γεμάτη. Εδώ κόλλησαν να το φάνε τον άνθρωπο. Αυτοί ονειρεύονται ο Τσιόλης. Την τούμπα ονειρεύονται. Κάτσε να ρωτήσω κάτι, ρε Γρηγόρη. Όταν σε αναφέρνει ο Κώστας στον Παναθηναϊκό, συνέχεια λες ευνοείται και από τη διαιτησία. Παίρνουν μια ομάδα τη τέσσερι που έχει το καλύτερο ρόστερ και το πιο μεγάλο βάθος.
1: Πού να ξέρει. Πε, ρε, μίλα.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο.
3: Όλο τη διαιτησία βάζει μπροστά όταν σαν να φέρνει τον Παναθηναϊκό ο Κώστας.
0: Γιατί τι αλλάζει.
3: Ευνοείται και ευνοείται και ευνοείται.
0: Γιατί να, και δεν το είπα. Ότι ευνοήθηκε στο Βόλο.
3: Μιλάμε για φέτος.
0: Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα. Για τον ΠΑΟΚ δεν είπα ότι ευνοήθηκε με τον Άρη.
1: Του καθάρισε τον Φουκαρά τον Άρη.
3: Άσε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τέταρτος θα τερματιστεί. Τον ΠΑΟΚ.
0: Ρε φίλε, τα είπα. Δέχομαι την κριτική.
3: Τώρα έχουν κι άλλο.
0: Άκου, δέχομαι την κριτική. Αν ήμουν άδικο με κάποια ομάδα, θα δεχόμουν ό,τι θέλει.
1: Δεν είσαι.
3: Ωραία.
0: Όχι.
3: Τώρα έχουμε κι άλλο, Γκάιλε. Τώρα θα κλαίνει και για τον μπάσκετ τώρα. Μέχρι τώρα κλαίγανε για το ποδόσφαιρο, τώρα κλαίνει για τον μπάσκετ.
0: Αυτοί θα κλαίνουν σε δύο Κυριακές, φίλε μου.
1: Ναι, χάσουν στο Καφταζόγλιο. Στην Τούμπα.
3: Μακάρι να βγάλετε διπλό εκεί μέσα. Ξέρω να το ευχαριστήσω.
0: Βρε, δεδομένο είναι.
3: Αλλά μην γίνει καμιά φάση πάλι, καμιά κόκκινη να πρέπει να πάρουν και τη χαρίσουν και.
1: Πότε ευνοήθηκε ο Ηρακλής στην Τούμπα 100 χρόνια.
0: Δεν χρειάζεται να ευνοηθεί.
1: Πότε ευνοήθηκε ο Ηρακλής στην Τούμπα 100 χρόνια. Θυμάσαι καμιά
0: φορά. Δεν χρειάζεται. Ποτέ.
3: Να σε πω ποιον έχω συγγενή, Γρηγόρη, από το Ηρακλή που έπαιζε.
0: Για πες.
3: Γιατί είμαστε από το ίδιο χωριό.
0: Το Ζήφκα.
3: Να σε πω το μικρό Τάσο. Όχι, το Τάσο, το Λευκόπουλο.
0: Τον Τάσο, το Λευκόπουλο.
3: Δράμα, δεν είμαι εγώ.
0: Δεν θυμάμαι που πού
1: είσαι. Δεν ξέρεις από πού είναι ο Λευκόπουλος, η δόξα που έπαιζε.
0: Δεν μου είπε Λευκόπουλο.
3: Ο Λευκόπουλος δεν έπαιζε στον Ηρακλή.
0: Είπε τον Τάσο, είπε. Τάσο είχε Κατσαμπή, Τάσο είχε τον Παπαδόπουλο, τον Ανδοφυλάκα, Τάσο είχε τον Λευκόπουλο.
1: Από πού ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Μου λες για Τάσο.
1: Τάσο Παπαδόπουλος, από πού ήταν.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Από τη Λυτή ήταν, ρε.
3: Μετά στην Ελλάδα
1: δεν τον ξέρει. Όχι, στο Μακεδονικό δεν ξέρει.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Τάσο.
0: Συγγνώμη.
3: Μετά σε είπα Λευκόπουλο, δεν τα ακούσει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Εσύ.
1: Καλό απόγευμα. Άντε ρε κόκκινε, μίλα.
0: Παρακαλώ.
1: Πες παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
4: Γιατί γαμγίζεις εσύ, κύριε Ραπτοπούλε.
1: Λύσα έχω, λύσα.
4: Μήπως επειδή σε πήρα εκτές ο Τσίπ, Ο τσιπ καλά που λέτε εσείς οι πόντι, εμάς τους μελαχρινούς, για το σκύλο.
1: Εσύ είσαι πόντιος, φίλε. Γάτα? Είσαι πόντιος.
4: Όχι, αγόρι μου, τέτοια βλακεία δεν έχω κάνει στη ζωή μου. Γηγενής Μακεδόνας είμαι.
1: Γηγενής, μάλιστα.
4: Γηγενής. Εκεί που γεννήθηκε ο Μέγα Αλέξανδρος.
1: Πού γεννήθηκε?
4: Θεσσαλονίκη πάντως δεν γεννήθηκε, στην Τούμπα.
1: Πού γεννήθηκε?
4: Δεν ξέρεις, δεν έχεις πάει σχολείο?
1: Όχι, έχω κάνει τα αλκά που γεννήθηκε ο Μέγα Αλέξανδρος.
4: Γρηγόρη, δεν τα έχω μαζί σου. Εσύ να κόψεις το στοίχημα, τον τζόγο. Με τον Ραπτόπουλο
1: τα έχω. Ο τάφος του Μέγα Αλέξανδρου που είναι, ρε, μορφωμένο?
4: Πού γεννήθηκε?
1: Ρε, πού πέθανε? Ποιον είχε φίλο και πού είναι ο τάφος?
4: Πού πέθανε? Ναι. Στην Ινδία.
1: Πού, τι λέει?
4: Στην Αίγυπτο, στην Ινδία, ξέρω εγώ πού πέθανε.
1: Τι να ξέρεις, ρε φίλε.
0: Καλά, για το μεγαλύτερο Έλληνα στρατιλάτη δεν ξέρεις πού πέθανε? Σε τι ηλικία πέθανε?
4: 33 χρόνια μετά τον Χριστό.
0: Πάλι καλά. Τι χρώμα μαλλιά είχε?
4: Α, δεν ξέρω.
0: Ίσια.
4: Εσείς λέτε
0: ίσια εισγούρα.
4: Ότι, ήταν εξαθός. Εγώ δεν πιστεύω να ήταν ξανθός.
0: Και τι έχεις φωτογραφία του?
1: Ο Ιησούς τι ήταν, ξανθός ή μελαχρινός?
4: Μελαχρινός.
1: Μάλιστα.
4: Και τον βγάλαν οι παπάδες ότι είναι ξανθός.
0: Αδιάβαστη και οι δύο με τους κυδεμόνες αύριο, διάλειμμα.
4: Μάλιστα. Ναι, καλά, καλά, εντάξει, άντε, γιατί το για Εθνική Ελλάδος. Άιντε.
1: Α.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια.
6: 105,1. Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
8: Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας? Πάγος. Θερμοκρασία? Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
16: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
17: Τα καλύτερα που έλκονται.
16: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
18: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα, με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα, ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
21: Έντονος βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
22: Πού πας?
23: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
22: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
23: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
22: Δηλαδή, παντού.
23: Και online.
22: Πίτσα από 88.gr.
20: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
24: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
25: Έως το Σάββατο, πατάτες Νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Αλφα 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
26: Ο Κοτσόβολος στη Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
29: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
30: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
31: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
30: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
31: Α, είπα κι εγώ.
32: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
33: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο, στο τελευταίο 20 λεπτό για την ακρίβεια, το 23-10 και 3-9 είναι και πάλι δικά σας. Πάμε στον κόσμο να μην περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω λίγο, με δίνετε το δικαίωμα?
0: Φυσικά.
1: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
1: Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι που σας ακούω, μας κάνετε παρέα, σας ευχαριστώ. Και χαίρομαι και για τον Ρευτόπουλο. Αλλά είναι τόσο καλός, είναι τόσο έξυπνος, αλλά γιατί γαβγίζει?
0: Γιατί δεν ξέρει, ξέρει γλώσσες.
2: Θέλετε να μάθετε γιατί γαβγίζω?
1: Γιατί γαβγίζει? Μήπως από τα σκυλιά έμαθαν τη γλώσσα και αρχίζουν να γαβγίζουν?
2: Από τον ακούω εσένα καλύτερα να γαβγίζω.
1: Αυτό ήθελα να μάθω. Σκυλέψατε φαίνεται όλοι και γαβ γαβ γαβ κάνετε.
2: Από το να μιλάμε με σένα καλύτερα.
1: Αντί να κοιτάς ψηλά τον ουρανό και να ζητάς συγγνώμη, άλλα τα άλλα κάνεις, είσαι τόσο καλός. Γιατί είναι κρίμα να χαθείς? Εγώ για το καλό σου μιλώ.
2: Του λακκός που γαβγίζει ο σκύλος.
1: Εγώ είμαι, άσε το μοναχό. Εκείνος θα σώσει την ψυχή του, εσύ τι θα κάνεις?
2: Εσύ που μου κάνεις τώρα την χριστιανία έμαθα. Ένα λεπτό.
1: Σε παρακαλώ.
2: Εσύ που με κάνεις.
1: Κρίμα είναι να
2: χαθείς. Βρεάσε που με κάνεις την χριστιανή τσακωμένη με τα παιδιά σου, είσαι άστο παραμύθι τώρα.
1: Θα γαβγίζεις εκεί που θα πας.
2: Βρεάσε το παραμύθι.
1: Άσε με μένα πρώτα να μάθεις την ιστορία μου και μετά να μιλήσεις. Και μετά να μιλήσεις.
2: Μάλωσες με τα παιδιά σου, δεν μιλάς με τα παιδιά σου. Μιλάς μόνο με τα παιδιά σου.
1: Μιλάς με τα παιδιά σου. Ο Θεός το ξέρει μόνο. Μόνο εσύ δεν μπορείς να με δικάσεις.
2: Χριστιανή εσύ.
1: Χριστιανή εσύ. Είσαι γελασμένος. Πολύ γελασμένος.
2: Και με πουλάς σε μένα χριστιανή εκεί.
1: Ποια παιδιά?
2: Τα παιδιά σου
1: τα καλά κάνονται με τους γονείς.
2: Δεν τα μιλάς.
1: Με τους γονείς κάθονται τα παιδιά τα καλά. Ντροπή σου.
2: Φύγε από εδώ πέρα.
1: Μάθε τη ζωή μου και μετά να μιλάς.
2: Φύγε από εδώ, με πουλάς εμένα χριστιανή
1: ηλίκη. Μετά να μιλάς.
2: Μου μιλάς εμένα για χριστιανή ηλίκη. Φτιάξτε με τα παιδιά σου πρώτα που μου κάνεις την καλή εμένα, ναι. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, μην αρχίζω και ξανακαυγίζω. Χριστιανοί όλοι. Δεν τα καλά με τα παιδιά της, τα αποκλήρωσε.
0: Πολλά ξέρει αυτός.
2: Βγαίνεις και μου πουλάς να είμαι χριστιανή λύκη. Όχι, θα καυγίζω. Θα αρχίσω να κάνω και τον τίγρη τώρα σε λίγο. Άντε μπράβο.
0: Κάνει και το γουρούνι.
2: Χριστιανοί όλοι.
0: Κάνει και το γουρούνι. Εμπρός.
2: Μάλιστα. Αν να χαθείς από εκεί.
3: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Γεια σου φίλε μου.
3: Γεια σου Κώστα.
2: Καλώς τον.
3: Είστε καλά?
2: Γιατί να μην είμαι καλά?
3: Χαίρομαι, ηρέμησε Κώστα. Ναι. Ηρέμησε Κώστα, ηρέμησε.
2: Γιατί να ηρεμήσω κάτι.
3: Θα σου πω γιατί πρέπει να ηρεμήσω.
2: 58 χτύπους το λεπτό, γιατί να ηρεμήσω? Άμα με δεις με 120 θα τρομάξεις. Τώρα είμαι ήρεμος.
3: Έχεις δίκιο Κώστα. Έχεις δίκιο Κώστα.
2: 150 αυτά. Τώρα
3: θα μ' αφήσεις μόνο ένα λεπτό να μιλήσω για δυο μικρά θεματάκια. Αυτή τη στιγμή αθλητικά ασχολούμαστε όλοι με την εθνική. Έτσι δεν είναι?
2: Τέτοια κορόιδα είστε. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές. Δεν κάνει ο ΠΑΟΚ μεταγραφές και ασχολείται με την εθνική και τσατσατσά ο Κουρμπέλης. Ναι, ναι.
3: Εντάξει. Άφησε με να τελειώσω.
2: Στόπερ δεν πήρε ο Άρης εκεί. Με τον Φαμπιάνο 40 χρόνια. Με τον Κουρμπέλη εσύ. Ναι.
3: Μπορεί να μιλήσω. Εγώ με πάω καταρχήν και με ξέρεις. Νίκος, πάω από Γιάννα.
2: Έλα, θα σου πω κάτι.
3: Θα σου πω κάτι. Εμείς σαν οπαδοί έχουμε παροπίδες και φυσικά ασχολούμαστε με τα οπαδικά μας, με τις ομάδες. Με...
2: Εχαλασμένες βαλμίδες.
3: Εσείς που βγάζετε ψωμί αυτή τη στιγμή από την πορεία της εθνικής. Δεν άκουσα ένα ευχαριστώ στους δύο ανθρώπους που αξίζουν τα ευχαριστώ. Και ποιοι είναι αυτοί, αγαπητέ μου Κώστα? Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει να αξίζουν το ευχαριστώ γιατί για αυτό που βλέπουμε, το θέμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην εθνική?
2: Ποιοι είναι.
3: Τι πρέπει να πάρουν τα εύσημα?
2: Ξέρεις ποιοι είναι. Όλοι οι προπονητές των μικρών κατηγοριών, των παιδικών κατηγοριών, των under 12, των under 14, των under 16 που φτιάξαν αυτούς τους παικταράδες.
3: Αυτοί
2: να πω ευχαριστώ. Ποιο να πω ευχαριστώ?
3: Άκουσε με Κώστα. Είπες το 50% της αλήθειας. Δεν είπες το 100%. Τα εύσημα για αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα πρέπει να τα πάρουν δύο ανθρώποι. Ο πρώτος είναι ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο κύριος Σαββίδης, και ο δεύτερος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο κύριος Μαρινάκης, οι οποίοι επενδύσανε στις ακαδημίες. Πρέπει να ξέρεις, Κώστα μου,
2: σωστό.
3: Ότι οι ομάδες...
2: Επειδήσαμε για ομάδες, να οικονομήσουν, όχι για το καλό, ναι, έτσι. Σωστό.
3: Φυσικά, ναι. Μα για το κέρδος μιλάμε. Πρέπει να ξέρεις, Κώστα μου, ότι οι ομάδες είναι σαν το κράτος.
2: Βεβαίως.
3: Σαν το κράτος.
2: Βεβαίως.
3: Το κράτος που δεν έχει, το κράτος που δεν έχει πρωτογενή παραγωγή, δεν πάει πουθενά.
2: Ακριβώς
3: το ίδιο συμβαίνει και στις ομάδες. Οι ομάδες που δεν έχουν ακαδημίες δεν πάνε πουθενά.
2: Σωστό.
3: Και λεγιονάριους και όσα χρήματα και να διαθέτει ο πρόεδρος. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει.
2: Πολύ σωστά μιλάς. Πάρα πολύ σωστά.
3: Τώρα πάμε στο άλλο.
2: Πάμε.
3: Επειδή είστε διασώτης και αγαπάς πάρα πολύ τους σωστούς επιχειρηματίες.
2: Βεβαίως.
3: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Και ο πιο επιτυχημένος.
2: Μέσα μου να μάθω.
3: Θα σου πω εγώ. Είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Η οποία εκμεταλλεύεται από τα κομποσκίνια μέχρι την τελευταία πέτρα.
2: Ξέρει να πουλάει, ρε φίλε. Ξέρει να πουλάει.
3: Μπράβο.
2: Ξέρει να πουλάει, βέβαια.
3: Αλλά εγώ σε ακούω μερικές φορές που λιδωρίζει την εκκλησία.
2: Όχι, κάνεις λάθος. Εγώ θαυμάζω την φιλοσοφία. Α, όχι, κάνετε λάθος.
3: Τώρα είπε σωστά.
2: Εγώ θαυμάζω.
3: Τώρα είπε σωστά.
2: Εγώ θαυμάζω.
3: Τώρα
2: εγώ
3: κάτι... είπε σωστά.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Είμαι θαυμαστής της εταιρείας.
3: Μπράβο. Σαν εταιρεία.
2: Είμαι θαυμαστής. Κάνετε λάθος.
3: Η μεγαλύτερος επιχειρηματίας στην Ελλάδα, ο οποίος εκμεταλλεύεται αυτά τα οποία διδάσκει, είναι η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.
2: Βεβαίως, έχει ταλέντο. Βεβαίως.
3: Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα τελευταίο και κλείνω. Ξέρεις που είναι η Κόνισσα.
2: Ναι, ξέρω, δεν έχω πάει, αλλά ξέρω, ναι.
3: Μπράβο. Η Κόνισσα είναι μια ορεινή κομμόπολη του νομίου Ιωαννίνων, η οποία κατοικείται από 2.000 κατοίκους, 2.500 κατοίκους, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει πολλά εκεί αγροτουριστικά μάτια και τέτοια για τουρισμό και για τέτοια τέτοια. Και είχαν προβλήματα οι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν. Μόλις η Εκκλησία βάλει το πόδι της, εκμεταλλευόμενη τον Άγιο Παΐσιο, λοιπόν, θησαυρίσανε όλοι. Δεν βρίσκεις δωμάτιο να κοιμηθείς.
2: Αυτό είναι καλό, φίλε. Ο θρησκευτικός τουρισμός, εγώ έχω ένα φίλο, είχε μια ταβέρνα στο Τριάδι, ο Φαρσαλινός, την έκλεισε. Ξέρεις που άνοιξε ταβέρνα, φίλε? Δίπλα στον τάφο του Αγίου Παϊσίου, ξέρεις τι γίνεται εκεί από θρησκευτικό τουρισμό? Μεγάλη οικονόμα.
3: Εμένα θα πεις.
2: Η οικονόμα καλή.
3: Τέλος πάντων, και θα ήθελα να πω και ένα άλλο παράπονο που έχω.
2: Ναι.
3: Για σας, αλλάξα την ώρα που σας ακούμε. Επειδή στη Χάνη να βρίσκομαι περισσότερο καιρό στο εξωτερικό,
2: ναι,
3: πρέπει να σηκωθώ 6 ώρα. Σήμερα σηκώθηκα 6 ώρα παρά για να σας ακούσω. Ενώ πρώτα ήταν πολύ ωραία η ώρα.
2: Γιατί
3: ακριβώς 8.
2: Εγώ 8 έπιανα.
0: Αμερική είναι.
2: Α, Αμερική. 8. Αμερική.
3: Είμαι μακριά.
2: Συγγνώμη,
3: είμαι τον περισσότερο καιρό είμαι έξω. Είμαι από τα Γιάννα, αλλά τον περισσότερο καιρό είμαι έξω.
2: Εντάξει.
3: Λοιπόν, και αναγκάζομαι και σηκώνομαι τώρα 6 παρά για να σας ακούσω.
2: Αυτά τα παράπονα τα κάνετε στον κύριο Μπούζο που είναι ο διευθυντής.
3: Ότι, ας τον κύριο Μπούζο. Ο κύριος Μπούζος έχει άλλα ίντριγκες. Έχει άλλες ίντριγκες. Τέλος πάντων.
2: Μάλιστα.
3: Να είστε καλά,
2: ναι,
3: και θα σε εύχομαι πάντα επιτυχίες.
2: Να είσαι γερός. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, αγόρι μου.
0: Παρακαλώ.
2: Έχεις πάει στην Κόνιξα, ρε. Θες να πάμε θρησκευτικό αυτό να προσκυνήσουμε τα κόκαλα του Αγίου Παϊσίου? Στην Κόνιξα.
0: Δεν είναι εκεί.
2: Πού είναι, ρε?
0: Εδώ σου ρωτεί.
2: Σου ρωτεί είναι?
0: Ο τάφος του Αδάνου.
2: Και τι είπε ο άνθρωπος στην Κόνιτσα?
0: Εκεί είναι το σπίτι που έμενε να καλύβει.
2: Σπίτι είναι.
0: Και στην Αγία Κατερίνη έμενε, στην Αίγυπτο.
2: Εγώ σε είπα τη χτένα που σε κούρεψε. Εσύ κάτσε εδώ.
0: Ψαλίδι
2: ήταν. Ψαλίδι ήταν. Το Άγιο Ψαλίδι που κούρεψε το κεφάλι αυτό. Να μην το εκμεταλλευτούμε εμείς. Να μην βγάλουμε 5 δεκάρες. Να πάρουμε και ένα διαμέρισμα την Ευγενούλα.
0: Όχι.
2: Όχι. Μάλιστα. Πάμε πάνω γραμμή. Οι άλλοι γιατί βγάζουν με τα σανδάλια των Αγίων?
0: Καλά κάνουν.
2: Καλά κάνουν. Εμείς γιατί να μην βγάλουμε?
0: Τέτοια λεφτά.
2: Δεν θέλει τέτοια λεφτά.
0: Δεν τα θέλω.
2: Θέλει το Ανδρώνη. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι.
2: Ναι.
4: Εσπέρα.
2: Εσπέρα.
4: Εσπέρα.
2: Εσπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Κύριε Γρηγόρη, κύριε Κοκκινέ. Κόκκινε, εντάξει, κύριε Κόκκινε, λέω. Κύριε αυτό που...
2: Εσπέρα.
4: Εσπέρα.
2: Εσπέρα.
4: Εγώ είμαι.
2: Μάλιστα, κύριε.
4: Κύριε Γρηγόρη, κύριε Κοκκινέ.

0: και του Σαββίδη. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο. Λέμε για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό. Δεν μιλάμε τώρα για ονόματα. Είναι έτσι, γιατί δεν είναι πραγματικά.
1: Άρα το 2004 πρέπει να λέμε ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, τι λέμε τώρα.
2: Με τις ακαδημίες στον Βαρδινογιάννη.
0: Παρακούνι στον Ατάλλο.
1: Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Λογικά έτσι. Το λογικό αυτό.
2: Γαλάτου και Πετρόπουλο. Ναι, εντάξει.
0: Άσε ρε, αυτό που λέει. Άρα, είσαι ξερούλα σκέτο. Εγώ για σένα δεν μπορώ να μιλήσω. Ξέρεις γιατί.
2: Γιατί.
0: Γιατί εσύ είσαι ένα κουνουτούμπα, ένα μπιφτεκά. Άκου να σου πω κάτι κόκκινο. Λοιπόν, πριν να παίξει η εθνική Ελλάδο με τη Γερμανία, βγαίνει το πρωί μαζί με τον Κουλιανό και τον ακούω να λέει. Εντάξει, λέει, έπαιξε λέμε τη Σερβία. Α δούμε τώρα, λέμε τη Γερμανία. Αντί να πει ο άνθρωπος αυτός και κάθε και ένας από ένας ποδοσφαιριστής σου λέει τώρα τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λόγια αυτά που λέγονται. Πήρες ένα μικρόφωνο και μιλάς. Σοβαρά μιλάς κύριε αυτό που λέει.
2: Τι να κάνω. Άρατε, γιατί. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις, αρχίσεις να καυγείς όπως λέει οι άλλοι. Δεν ξέρω, εκείνη ψυχοπαθής. Δεν ξέρω.
2: Δεν καθόλου ψυχοπαθής. Τσακώθηκε με τα παιδιά της, τα αποκλήρωσε. Τα αποκλήρωσε τα παιδιά και με πουλάει εμένα χριστιανή λίγη.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Για να τους έλεγα.
0: Καταρχήν θα σου πω κάτι. Ο τρόπος που μίλαγε αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται χριστιανή.
2: Για χριστιανή.
0: Γιατί μια χριστιανή αυτή είναι, γυναίκα αυτή, δεν πρόκειται να πείτε.
2: Αυτή είναι επικίνδυνη, ρε. Αυτή είναι επικίνδυνη τύπη. Ναι.
0: Γιατί σου λέω τώρα για. Είναι επικίνδυνη. Και μου λες όχι, ρε. Επικίνδυνη αυτή η γυναίκα που θα κάνει κακό. Τι με λες τώρα.
1: Ενώ κοστίζει να κινδυνεύει. Δηλαδή,
2: πού είναι κίνδυνο είμαι.
1: Ενώ κοστί είναι κίνδυνο.
2: Σε τι έχω κάνει. Δεν είναι, έχω εγώ.
1: Καυγίζει δίπλα μου και είναι κίνδυνο.
0: Ελάτε να σα κεράσω, ρε Βανίση. Ελάτε.
1: Κοιτάξτε να σε καλά, ρε.
0: Έγινε εγώ και. Μίλησε. Ένα νέο έχει.
1: Εγώ προσπάθησα, αλλά δεν βγάζει γραμμή.
0: Και εγώ τα ίδια. Έχω τώρα, δεν θέλω να πάρω σπίτι. Αλλά...
1: Δύσκολη επικοινωνία με Ινδία.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Θα μάθω από τον Παναγιώτη, μπας και έχουν επικοινωνία.
2: Ποιο ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά, στην Ινδία?
1: Το Δερμιτζάκι.
2: Δερμιτζάκι, έχει βρει καμιά Ινδία εκεί πέρα. Και παίζει φλάουτο να πούμε και βγάζει φίδια από κάτω. Ας τον άνθρωπο να οικονομήσει, ρε.
0: Το ξέρω τον Παύλο, ρε.
2: Ας τον Παυλάρα να οικονομήσει, ρε.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουν στην Ινδία ένα τελευταίο και κλείνω. Κάθε βράδυ, όσο τα συνδέρια προποντής, πίναμε κάθε βράδυ, εγώ αυτό της Αλουχίδης, κάθε βράδυ πίναμε μισό μπουκάλι. Λοιπόν,
1: ειδικά επί COVID να μην βρωμίσω τι κάνατε.
0: Ναι, αλλά τα ξέρεις. Λοιπόν, περνούσα ένα κάτι κομματάκια που εγώ που ήμουν κολόγερος, έλεγα τα μάτια μου και έλεγα...
2: Μην εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο, μην.
1: Για τον εαυτό του μας.
2: Bye, πίνε ένα μπουκάλι.
1: Κοίταξε να είσαι καλά στην υγεία σου.
2: Με ένα μπουκάλι ουίσκι, πώς ήταν καλά στην υγεία σου.
1: Έλα ρε, 80 χρόνια έχεις έτσι.
2: Επίνε ένα μπουκάλι ουίσκι.
1: Έπινε ρε.
2: Α, έπινε.
1: Παρακαλώ.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Κώστα, είμαι ο Θανάσης, ο προπονητής Πυγμαχίας.
2: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
3: Ναι, λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο γιατί χθες τάψαμε τον μεγαλύτερο πυγμάχο της Ελλάδας, τα άμαθα, μετά τον Οικονομάκο.
2: Τα άμαθα. Ένα διαμάντι, ένα άνθρωπο διαμάντι καταρχήν. Ναι. Και ένα μεγάλο πυγμάχο.
3: Εγώ σε πήρα σαν γενικός γραμματέας του Συλλόγου Βετεράνων Πυγμάχων Βορείου Ελλάδας.
2: Τα άμαθα, φίλε. Στεναχωρέθηκα πάρα πολύ μεγάλο.
3: Ναι, λοιπόν.
2: Αθληταράς.
3: Χτες τον θάψαμε στο χωριό Βαμβακιά του νομού Σερών.
2: Στι Σέρες, ναι.
3: Ναι, τον επικίνδυο τον εκφώνησα εγώ σαν γενικός γραμματέας του Συλλόγου. Λίγα λόγια επιγραμματικά. Ο Θανάσης γεννήθηκε το 1952 στα Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την πυγμαχία το 1966. Το 1968 βγήκε πρώτος στη γάμα κατηγορία.
2: Και στο 70 ήταν πρώτος, ναι.
3: Το 69 ήταν πρώτος στη β' κατηγορία και μετά ανέβηκε α' κατηγορία. Στην α' κατηγορία κατέκτησε 8 συνεχή πρωταθλήματα. Ήταν ο φόβος και ο τρόμος. Δεν μπορούσε κανένας να παίξει με αυτόν. 11 φορές ήταν πρωταθλητής στο ΣΥΣΜ. Είναι των στρατιωτικών μονάδων, έτσι.
2: Ναι, το ΣΥΜ.
3: Των σωμάτων ασφαλείας.
2: Ναι,
3: ναι. Λοιπόν, Βαλκανιονίκης πήρε μέρος σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μεσογειακούς αγώνες, επίσης πρώτος, και πήρε μέρος επίσης στην Ολυμπιάδα του Μόντρεαλ το 1976. Όπως σφαγιάστηκε και έχασε με 3-2 από ένα ανατολικό. Ήταν

0: τα κατάλοιπα του ψυχρού πολέμου. Διότι, ξέρεις, γίνονταν η κόντρα μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών και βρήκαν τον Θανάση, τον Έλληνα, να το σφαγιάσουν.
1: Αυτός τον προπονητή δεν τον έκανε.
0: Αυτός, λοιπόν, ίδρυσε τον σύλλογο του Παύλου Μελά, όπου ήταν προπονητής περίπου για ένα χρονικό διάστημα και μετέπειτα έγινε προπονητής όπου ήμασταν μαζί στην εθνική ομάδα.
1: Α, ήταν εθνική.
0: Για ένα χρονικό διάστημα. Αλλά δεν είχε τη στόμφα του προπονητή και κατόπιν έγινε σαν ένας σύμβουλος σε ό,τι αφορά την τεχνική επιτροπή και σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα. Τον τελευταίο καιρό ήταν άρρωστος, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς κάναμε το καθήκον μας σαν σύλλογος βετεράνων Βορείου Ελλάδος, το συμπαρασταθήκαμε και πήγαμε ενσώματι όλοι στο χωριό αυτό.
2: Κώς, να ρωτήσω κάτι.
0: Το τιμήσαμε δεόντως.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Στον Ηρακλή ήταν επίσης.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
2: Η ηλικία σου ποια είναι?
1: 70 τόσο.
0: 74.
2: Ναι. Το Θεοδόστο Βασιλείου το θυμάσαι?
0: Φυσικά. Φίλος μου είναι.
2: Ξάδερφός μου είναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, είναι φίλος μου. Λοιπόν,
2: ήταν πρωταθλητής Ελλάδος με τον Άρη το 69 και το 70.
0: Τα ξέρω πάρα
2: και
0: πολύ καλά.
2: Και στέλνανε στην Ευρώπη τον Αθηναίο και όχι τον Θεοδόση.
0: Άμα καθίσω να πω τώρα το τι έγινε με την Αθήνα και με τη Θεσσαλονίκη και άλλα πολλά.
2: Ορφανό παιδί και στέλνανε τον άλλο και δεν στέλνανε τον Θεοδόση.
0: Λοιπόν, ξέχασα να πω ότι ήταν στο σύλλογο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Προπονητής του ήταν ο Τάκης ο Θωμαΐδης και στην εθνική ομάδα προπονητής του ήταν ο Αντωνόπουλος ο Παναγιώτης. Αυτά.
1: Τα λέμε. Ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Καλώς σας.
2: Με καγκάτσι και ό,τι κάτσι.
1: Με καγκάτσι και ό,τι κάτσι.
2: Τι να κάτσεις, τι καγκάτσι λέει.
1: Τον μπέρδεψα.
2: Σε κάναν το Σαρδάμ viral. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
3: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έρχεται η Εθνική να παίξει στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε πάρα πολλά χρόνια να τη δούμε.
1: Τι ομάδα είστε?
3: Πόξης είμαι, δεν έχει σημασία αυτό. Είμαι 62 χρόνων τώρα, το τι ομάδα είμαι. Εγώ δύο φορές είδα την Εθνική, μια στο Χαριλάου το 81 και μια στο Καρτατζόγλιο το 82. Από τότε Εθνική δεν ξαναείδαμε. Μπράβο που το σκεφτήκα να το κάνω στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται μόνο η Αθήνα, δεν είναι μόνο η Αθήνα η Ελλάδα. Επιτέλους, έχουμε και Χαριλάου, έχουμε και Καφταζόγλου, έχουμε και Τούμπας. Κάνουν και στη Θεσσαλονίκη τέτοια παιχνίδια. Μας κουράσανε στην Αθήνα μόνο.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά δυστυχώς εντάξει, εισιτήρια δεν μπορέσαμε να βρούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Και εσείς. Και εσείς. Παρακαλώ.
4: Καλά.
2: Έλα.
4: Εγώ.
2: Ναι.
4: Πέτρος Ηρακλειδέα, κόκκινε.
2: Γεια σου, Πέτρο.
4: Από χθες προσπαθώ να πιάσω γραμμή, δεν έβγαλα. Θέλω να πω για τους συμπολίτες μας, εκείνους τους κιτρινόμαυρους, που λένε συνέχεια ότι θα πέσει ο Ηρακλής, θα πέσει ο Ηρακλής.
2: Άσου να θέλουν.
4: Ο Ηρακλής και να πέσει, δεν θα πέσει πρώτον αγωνιστικά.
2: Εννοείται.
4: Αλλά αυτούς τους κιτρινόμαυρους, εγώ τους έριξα δύο φορές. Οπότε τζάμπα να μην πονάνε ακόμα, γιατί ο πόνος έχει μείνει. Πάει αυτό, τέρμα στην άκρη, τέλος. Δεύτερον, Κωστή με τη γυαλιά με εκείνη που μάλωνε στην καημένη τη Χριστιανή, ξέρεις τι θέλω να σε πω? Είναι, ρε παιδί μου, σαν να είσαι εσύ σε κάτι δάσκαλος και μετά έγραψε ένα βιβλίο και έδωσε αυτό το βιβλίο και ο καθένας το μετάφραζε όπως ήθελε, αλλά δεν πίστευαν το βιβλίο, ρε παιδί μου, πίστευαν. Στην ουσία βάζανε δικά τους λόγια και πίστευαν τους εαυτούς τους. Οπότε να ξέρεις ότι ο Θεός δεν φταίει για αυτούς εδώ που πιστεύουν όπως εσύ, ας πούμε, στο πράσινο το χρώμα του 100 ευρώ ή στο πορτοκαλί από το 200 ευρώ. Εσύ έχεις το δικό σου.
2: Είναι, τι πορτοκαλί, πορτοκαλί το 50 ρε.
4: Το 50, φαντάσου πόσο καιρό έχω να δω 200 ευρώ.
2: Αυτός βλέπει από μόνο και πάνω, δεν βλέπει άλλα.
4: Άρα έχει ανέβει επίπεδο. Λοιπόν, απλά θέλω να πω, Κωστή, ότι ο καθένας έχει τα πιστεύω του, δεν χρειάζεται να κρίνεις τίποτα. Άσε τον καθένα να πιστεύει από όπου μπορεί και να παίρνει κουράγιο όπου μπορεί. Λοιπόν, αυτά. Απλά κόκκινε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν μπαίνουν οι συμπολίτες μας οι κυτρινόμαυροι, θύμιζε τους ποιος τους έκανε ασανσέρ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου και υγεία σας εύχομαι ολόψυχα.
2: Και εσένα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί το τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Μπασβαρίλα και τον Κωνσταντίνο Πέτρωτο. Υγεία να έχουμε, τα λέμε το βράδυ διαδικτυακά στο YouTube και αύριο ραδιοφωνικά στις 2. Να είστε όλοι καλά.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
8: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
9: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
10: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
11: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95. ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
12: Θέλεις να σε ακούσουν
13: και να την ακούσουν
12: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
13: Παίξε σε εμάς.
14: On Air Media Group.
15: On Air Media Group.
16: Η καλύτερη σου.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
18: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
19: On Air Media Group.
20: Η μουσική σου είναι εδώ.
21: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
22: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
23: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
24: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
25: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
26: Πυροσβεστικής. Η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Παύλου Πολάκη, με το σώμα να αποφαίνεται αρνητικά άρση της κοινοβουλευτικής προστασίας του Θάνο Πλεύρη και του Τάκη Θεοδωρικάκου μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει ο δημοσιογράφος Πέτρος Κουσιλός για τα αδικήματα της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2025. Όσον αφορά στους συνταξιούχους, δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά στη κριτήρια. Νέα δεδομένα έρχονται στο προσκήνιο για τον εμπρισμό της καφετέριας στην οδό Κασταμονή στη Νέα Ιωνία, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με προσωπικές διαφορές και παλαιότερη υπόθεση με προεκτάσεις εκτός Ελλάδας. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
27: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
28: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
29: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
28: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
30: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
31: Η
0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: 30 φυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδες furnitures.gr.
3: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
4: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
5: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
31: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
32: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
33: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
31: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
32: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
34: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
35: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
36: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
37: Ιζωμάτ Premium.
36: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
37: Ιζωμάτ Premium.
36: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
37: Ιζωμάτ Premium.
36: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
38: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
39: Και από κρωματάκι.
38: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
40: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
41: Αν ξέρεις αυτά τα τραγούδια απ' έξω, δεν θα ρωτήσουμε ηλικία, απλώς θα ανεβάσουμε το volume. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος ξαναβάζουν στο play τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής pop και μοιράζονται για πρώτη φορά την ίδια σκηνή στη Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα 2 Οκτωβρίου. Ένα απογειωτικό anti-aging party με τραγούδια που πέρασαν από τα βινίλια και τις κασέτες στις playlists. Μιχάλης Ρακιτζής και Κώστας Χαριτοδιπλωμένος live στο Βεργίνα Θέατρο από 2 Οκτωβρίου. Back to the party! Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν σ' ανοίγει.
0: Πώς βλέπεις, Γιώργο Μίνο, ρεπορτάζ Εθνικής Ολλανδίας?
1: Φίλε, όλοι μίλησαν, να ξέρεις, επειδή το έγραψα.
0: Όχι, ρεπορτάζ Εθνικής Ολλανδίας, όχι για τους
1: Ιωάννη. Α, Ολλανδίας λες. Ναι. Εγώ και χθες το βράδυ.
0: Αλλά χθες ήταν απόλαυση.
1: Ναι, χθες το βράδυ, λέω.
0: Κλασικός Γιώργος, ο οποίος πήγε, δεν άφησε ούτε ένα διεθνή.
1: 7 παίχτες πρέπει να.
0: Όλη η ομάδα μίλησε. Εντάξει, στον Γιώργο δεν γίνεται να μην μιλήσει. Γιατί να μην μιλήσουν οι διεθνείς.
1: Ανάρτηση για την εκπομπή έκανε στο Facebook.
0: Έκανα, ναι.
1: Απλά τι θέματα έβαλε.
0: Καρφίτσωμα.
1: Δεν έκανε καρφίτσωμα.
0: Έχουμε
1: γιατί...
0: πολλά σήμερα. Έχουμε πάρει πολύ πράγματα. Γιατί έχουμε μπάσκετ, πρεμιέρα γύρω από 9 η ώρα. Λεμάν
1: Άρης. Να σου πω πριν από λίγα.
0: Θα πάμε σε λίγο Γαλλία.
1: Ναι, πριν από λίγα δευτερόλεπτα υπάρχει μια απόφαση. 20.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο στην ΠΑΕ Άρης
0: γιατί...
1: για το γκράφιτι. Αν θυμάσαι,
0: ναι,
1: που ήταν έξω από το Βικελίδη. Το οποίο έχει σβηστεί, πάντως υπάρχει πρόστιμο από τη ΔΕΑΒ, έτσι να ξέρεις.
0: Ακριβό γραφή.
1: Είναι είδηση, ναι, της τελευταίας στιγμής, το αναφέρουμε, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο έχει φέρει συζήτηση.
0: Το είχα γραφιτσώσει τελικά, την είχα γραφιτσώσει στην ανάρτηση. Με Μιχαηλίδη έχω, για εθνική περισσότερο
1: Μιχαηλίδη,
0: βέβαια.
1: Εθνική.
0: Αν και η αλήθεια
1: γιατί
0: είναι...
1: Μιχαηλίδη.
0: Για, ναι, γιατί συνδυάζει και κάτι άλλο. Είμαστε εν αναμονή της συνέχισης της διαπραγμάτευσης
1: για το
0: μεταξύ
1: συμβόλαιο.
0: ΠΑΟΚ Μιχαηλίδη. Γιατί προφανώς. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή, όχι προφανώς, αυτό λέει το ρεπορτάζ, αναμένει βελτιωμένη πρόταση. Μετά από εκείνη την πρόταση,
1: ωραία,
0: που τα νούμερα βγήκαν και δεν διαψεύστηκαν, ότι είναι λίγο πάνω από 700 χιλιάρικα, που mm-hmm. το προτείνεται 750 στον Μιχαηλίδη, δεν ήταν η πρόταση που θα μπορούσε να φέρει συμφωνία, να το πω έτσι, και περιμένουμε το επόμενο βήμα. Διαπραγμάτευση είναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να σου πω την αλήθεια. Προσπαθώ εδώ και μέρες να έχω και μια αντίδραση από την πλευρά Ζιβκοβιτς. Βλέπω μια σιωπή από τη δική του πλευρά. Έχω πει ότι στην περίπτωση του Ζιβκοβιτς μοιάζει να είναι πιο κοντά. Όχι ότι δεν θα κλείσει ο Μιχαηλίδης, μοιάζει να είναι πιο κοντά ο Ζιβκοβιτς, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι παίκτες πρέπει να κλείσουν. Να κλείσουν άμεσα
1: πριν έρθει για
0: να
1: λοιπόν ρίξει. Είναι οι δύο εκκρεμότητες που έχει πάει.
0: Όχι,
1: πάει,
0: έχει κι άλλες. Κι άλλες έχει.
1: Α,
0: και το
1: GFC,
0: ναι, πώς δεν έχει.
1: Α, ένα-ένα μου τα βγάζεις.
0: Είναι οι βασικές εκκρεμότητες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί πιστεύω στον GFC πιο εύκολα θα κλείσει.
1: Πιο εύκολα λύσει.
0: Πιο εύκολα θα κλείσει. Όχι, δεν θα βρεθεί με τους άλλους. Απλά επειδή είναι παίκτες που έχει παίξει το όνομά τους και τους παρακολουθούν κι άλλοι. Στην περίπτωση του Μιχαηλίδη δεν υπάρχει ελληνική ομάδα μεγάλη που δεν θα ήθελε τον αριστεροπόδαρο Μιχαηλίδη. Με αυτό το αριστερό πόδι δεν υπάρχει. Είναι από τους ελάχιστους παίκτες με αυτή την ικανότητα, ειδικά με το αριστερό, έτσι.
1: Άρα λοιπόν, έχουμε μπάσκετ Άρη που έχουμε σήμερα το μάτς. Έχουμε πρεμιέρα Eurocup με Πάρη Τρικαλιώτη απεσταλμένο να μας δώσει ρεπορτάζ, να μας δώσει έτσι.
0: Έχουμε και εξελίξει τον Άρη.
1: Έχουμε εξελίξει τον ερασιτέχνη. Θα έχουμε Βασίλη Μάστορα σε λίγο μετά από τα Πάρη Τρικαλιώτη. Γιατί και εκεί, από ό,τι μου είπε ο Βασίλης, έχουμε θέματα, έχουμε επικαιρότητα. Media Day, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, δηλώσεις από Τρικέρι, από Νάς Μήτρου Λόγκ εν ώψη του αγώνα με την Μανρέσα. Χθες είχαμε το επίσημο sold out. Αν θέλετε, σήμερα το πρωί τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι το κλειστό της Πηλέας θα είναι κατάμεστο. Άρα λοιπόν έχουμε και Media Day από ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Έχουμε ρεπορτάζ από εθνική ομάδα, ανάλυση από Γιώργο Μάτζιο, Ολλανδία.
0: Συνέντευξη έκπληξη.
1: Συνέντευξη έκπληξη.
0: Που σχετίζεται και με ΠΑΟΚ, αλλά σχετίζεται και με το Ελλάδα-Ολλανδία.
1: Ο οποίος πλέον είναι προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, ή όχι.
0: Και προπονητής, θα μας τα πει ο ίδιος.
1: Θα μας τα πει ο ίδιος. Αν μας βοηθήσει η επικοινωνία, θα έχουμε και καλή συνέντευξη επίσης από εθνική, από πλευράς. Τώρα είναι στην Τουρκία, αλλά μιλάμε για έναν Γερμανό προπονητή.
0: Σωστό.
1: Έτσι, αν μας βοηθήσει η επικοινωνία, θα έχουμε και αυτή τη συνέντευξη. Δεν λέμε κάτι περισσότερο, θα τα πούμε έτσι όλα στην πορεία.
0: Στην πορεία της εκπομπής. Εγώ απλά να πω για να μην παρεξηγηθεί, γιατί έβαλα τον Τσιφτσί μαζί με τον Μιχαηλίδη και τον Ζιβκοβιτς. Το συμβόλαιο του Αντώνιου Τσιφτσί τελειώνει το καλοκαίρι του 28. Έτσι, μην το παρεξηγήσει ο κόσμος και νομίζω ότι είναι η ίδια κατηγορία. Απλά στην περίπτωση του Τσιφτσί υπάρχει μια συζήτηση για μια αναπροσαρμογή συμβολέου. Δεν είναι κάτι επίγον. Το επίγον είναι για τον ΠΑΟΚ να κλείσει αυτούς τους παίκτες, τους δύο βασικότατους παίκτες, όπως είναι ο Αντρίγια και ο Μιχαηλίδης, για να μπορέσει να πάει πιο ήρεμα στη συνέχεια τη σεζόν. Βέβαια, τα παιδιά αυτά έχουν δείξει ότι έχουν ένα δέσιμο με την ομάδα, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα εν τέλει. Απλά πρέπει να καταγράφουμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, είπαμε και για τον Άρη, θα έχουμε και Βασίλη Μάστορα μαζί σε κάποιες ειδήσεις που αφορούν στον ερασιτέχνη Άρη, γιατί έχει εξελίξεις, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θέματα επικαιρότητας. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο καθισμένη σε εισαγωγικά η επικαιρότητα που αφορά στο ρεπορτάζ των ομάδων. Έχει πολύ μικρές ειδήσεις, δηλαδή χθες είδα ότι η ΑΕΚ έχει δύο φιλικά, νομίζω ένα παίζει σήμερα με την Άθενς Καλυθέα και ένα παίζει την Κυριακή. Νομίζω με τον, όχι τον Πανιόνιο, θα το δώσει πολύ λίγο, τα οποία δεν θα τα κάνει στα σπάτα γιατί το κάνω σποράκι του γηπέδου. Δεν έχει δηλαδή κάτι συγκλονιστικό. Καταλαβαίνω ότι οι προπονητές των μεγάλων ομάδων, από τον Λύση, τον Νίστρουπ, τον Αλγουαθίλ και τον Νίκολιτς, προσπαθούν να δημιουργήσουν ακόμη καλύτερη εικόνα για την ομάδα τους με τους διαθέσιμους παίκτες, γιατί έχουν και πάρα πολλούς διεθνείς και νομίζω ότι αυτό είναι το πρωτεύον τώρα. Γι' αυτό πάνε με χαμηλούς τόνους σε αντίθεση με τον μπάσκετ που επειδή έχει αγωνιστική δράση.
2: Καλά, εντάξει, είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε πρεμιέρα Eurocup, έτσι.
0: Πάμε πάρε Τρικαλιώτη, πάμε Γαλλία. Το βράδυ ο Άρης έχει το τζάμπολ στις 9 με τη Λεμάν. Και νομίζω αισιοδοξία είναι διάχυτη.
2: Με ντεμπούτο, επίσημο ντεμπούτο σε παιχνίδι του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη. Έτσι.
0: Έτσι, και για να πω κάτι, πάρε να τα συνδέσω, επειδή ήταν και η Media Day τη ΚΑΕ ΠΑΟΚ πριν από λίγη ώρα. Ο Ανδρέα Τρινκέρι, όταν ρωτήθηκε για φαβορή και λοιπά, είπε ότι δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και ο Άρης, είναι η Μπαχτσής εκεί, είναι κάποιες ομάδες. Δηλαδή, όλοι αντιλαμβάνονται ότι φέτος θα παίξει πολύ κόντρα των δύο συμπολιτών.
1: Και φυσικά να μας πει ο Πάρης πόσο βαθμολογεί την πόλη, έτσι, το Λεμάν.
0: Σωστό.
1: Αν
0: τουριστικό χωρίς.
1: Μπράβο, ναι, έτσι ακριβώς.
2: Πάρη, έλα, κάνεις... Πάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να ξεκινήσω από τα σημαντικά, ένα οχτάρι νομίζω το παίρνει το Λεμάν. Εφτά, αντεφτά. Θα πάμε λίγο πιο κάτω.
0: Τι πληθυσμό έχει πάρει?
3: Γύρω σε 150.000 κατοίκους. Αλλά έχουν και τραμ, είναι οργανωμένοι, έχουν... Ναι.
0: Πόλη στη Γαλλία 150.000. Έχει έκταση ανάλογη με πόλη 500.000 στην Ελλάδα.
3: Συνήθως, ναι.
0: Για να
3: συνήθως,
0: ξέρει
3: ναι.
0: Ο κόσμος γιατί μιλάμε, πόσο απλωμένες είναι οι πόλεις. Δηλαδή, έχω τύχει στον Τιζόν μια παρόμοια πόλη με παρόμοιο πληθυσμό που είχε μονοκατοικία με κήπο στο κέντρο της πόλης.
3: Το κέντρο δεν είναι άνετο πάντως. Δηλαδή, ναι, ναι. Και περπατιέται και ούτε πολύ συνωστισμό έχει κίνηση κτλ. Καλά, είναι σήμερα βέβαια, πέσαμε σε.
2: Είχε διαδήλωση.
3: Είχε διαδηλώσει, ναι, είχε διαδηλώσει.
2: Τι εναντίον της ακρίβειας.
3: Συνδικάτα, μαθητές και διάφορα. Ήταν μια ειδική και ξεχωριστή μέρα σήμερα. Πέσανε και τα κρυγόνα, μάλιστα. Ένα συνάδελφο, ο ίδιος συλλάβανε, αλλά του ζητήθηκε να σταματήσει ένα live που έκανε ζωντανά εκείνη την ώρα. Είχαμε έτσι.
0: Υπήρχε ένα.
2: Ήταν επεισοδιακή ημέρα, ναι, δηλαδή. Ναι, κατάλαβα.
3: Τρόπον την να, ναι. Τρόπον την να.
2: Ναι. Ήταν τα κίτρινα γυλαίκα.
3: Κίτρινα γυλαίκα, όχι, δεν είχε. Mm-hmm. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς πως παρομοίαζε με εκείνες τις εποχές.
0: Πάλι το μάτς το καταλαβαίνεις, δηλαδή περπατώντας στην πόλη καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένας αγώνας μπάσκετ Eurocup με τον οποίο ασχολείται ο κόσμος εκεί.
3: Περπατώντας όχι, δεν το καταλαβαίνεις, αλλά συναντήσαμε σήμερα, η αλήθεια είναι, περισσότερους φίλους του Άρη στον δρόμο που έχουν μαζευτεί λίγο στο κέντρο του Λεμάν και κάνουν μια βόλτα πριν πάνε στο γήπεδο. Είχε 100 άτομα στο τσάρτερ, περιμένουμε άλλα τόσα ενδεχομένως και στο γήπεδο από ανθρώπους που έχουν πάρει εισιτήρια μεμονωμένα, δηλαδή και από τη γαλλική πλευρά ενδεχομένως. Θα έχουμε βέβαια πιο καθαρή εικόνα την ώρα του αγώνα για να δούμε πόσοι θα είναι ακριβώς οι φίλοι του Άρη. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, 2-3 που ρωτήσαμε, τις Γάλλους και σερβιτόρους, ανθρώπους που τους πετύχαμε στον δρόμο. Η μισή, ας το πούμε, γνωρίζανε ότι έχει μάτι, η άλλη μισή δεν το γνωρίζανε. Λέει Λεμάν, Άρης, μπάσκετ, τι είναι αυτό. Ενδεχομένως δηλαδή δίνουν περισσότερο βάρος.
0: Κοίταξε, είναι ανάλογα τις περιοχές. Πέρυσι, ας πούμε, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την Μπιλμπάου που είχαμε πάει, μας έκαναν κουβέντα ταξιτζίδες, θυμόταν και τον Γκάλι, θυμόταν. Άρη, δηλαδή ήταν πολύ μπασχετική περιοχή.
3: Ναι,
0: καταλάβαινες ότι ασχολούνται, δηλαδή πολύ
3: ανάλογα. Εξαρτάται και σε τι άτομο πέφτει.
0: Ναι. Όχι, γενικά στην πόλη το καταλάβαινες. Γενικά ήταν δηλαδή ένα σπορ το οποίο το παρακολουθούν πολύ.
3: Ναι. Είναι και πιο ένθερμη, νομίζω, και στον Μπιλμπάου σε σχέση με την Γαλλία.
1: Τι περιμένεις, πάρε από το σημερινό παιχνίδι που είναι και πρεμιέρα, έτσι.
3: Ο Άρης είναι το φαβόρι. Είναι το φαβόρι ο Άρης, ξεκάθαρα. Το λένε και αποδόσεις, να το δούμε και στοιχηματικά, αλλά όχι μόνο αυτό. Και τον μπάντζετ, άμα δει κανείς στον ομάδο, και το ρόστερ και τους παίχτες που διαθέτουν οι δύο ομάδες. Ο Άρης είναι το φαβόρι, αλλά θα πρέπει να το αποδείξει στο παρκέ αυτό. Δεν μπορούμε να πούμε και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι, να κάνουμε ανάλυση, γιατί δεν ξέρουμε και τη Λεμάν πολύ καλά ποια είναι. Είναι μια ομάδα που έχει 4 Αμερικανούς, οι υπόλοιποι είναι όλοι Γάλλοι. Είναι μια κλασική γαλλική ομάδα που θα τρέξει, θα πάρει το rebound, θα παίξει και με τη δύναμη, με την ταχύτητα. Είναι στοιχεία όμως όλα αυτά που τα επιδεικνύει και ο Άρης. Τα φιλικά του, δηλαδή παιχνίδια, έδειξε μια τέτοια εικόνα ο Άρης. Θέλει να πάρει το rebound, θέλει να τρέξει, θέλει να επιτεθεί, να βάλει γρήγορο στο παιχνιδιασμό. Θα πρέπει ο Άρης να επιβάλλει το δικό του ρυθμό στο παιχνίδι και να μην αφήσει την Λεμάν να κάνει το δικό της παιχνίδι.
2: Έχει κάποια ηχηρή απουσία ο Άρης, πάρει?
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει η χειρή απουσία. Ο Γιώβιτς είναι εκτός. Ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης επίσης μείνανε στη Θεσσαλονίκη και οι τρεις τους, καθώς είχαν προβλήματα. Ο Τανούλης και ο Πουγιανίτης συνεχίζουν από θεραπεία. Ο Γιώβιτς είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είχε ένα πρόβλημα, μια δερματική πάθηση που τον κράτησε εκτός προπονήσεων για περίπου 10 ημέρες. Τις τελευταίες ημέρες μπήκε, αλλά κρίθηκε ανέτοιμος και προτιμήθηκε να είναι ο Μποχωρίδης προφανώς στη δωδεκάδα. Είναι με 13 παίχτες ο Άρης, γιατί είναι και ο Χρυσόστομος Χατζηλάπουλου, αλλά πιθανότατα, θα το μάθουμε λίγο πριν το τζάμπολ, λογικά θα μείνει εκτός ο νεαρός. Οπότε δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Άρη.
1: Γκράντε φαβορή πάρει μια βόλτα που κάνω από τις στοιχηματικές. Γκράντε φαβορή ο Άρης.
3: Το 1,50 νομίζω μπορεί να έχει πέσει κι άλλο.
1: Έχει πέσει, πάρει 1,43, 1,44 το βλέπω.
0: Πάρε για να σου συμπληρώσω αυτό που είπε ο Τρινκέρι, για να έχει την πλήρη εικόνα, και δεν ξέρω αν έχει κάνει ανάλογη δήλωση ο Σπανούλης. Ο Τρινκέρι έβαλε στα φαβορή όταν του είπαν για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, την Μπαχτσέ Σεκίρ και τη Χαποέλη Ρεσσαλίνη.
1: Αυτό δίνουν και οι στοιχηματικές.
3: Είναι αυτό, ναι, αυτό θα έλεγα. Είναι κάτι που επιβεβαιώνει για τις στοιχηματικές. Είναι κάτι που μας το είπε και ο Μαλακάι Φλίν της Μπαχτσέ Σεκίρ στο Ιβανόφιλ, το φιλικό του Άρη με την δικιά του την ομάδα, ότι αυτά είναι τα φαβορή. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, Μπαχτσέ Σεκίρ, δεν αναφέρθηκε βασικά στη Χαποέλ. Αλλά το γνωρίζουμε ότι αυτά είναι τα φαβορί. Okay. Θεωρητικά τώρα πριν ξεκινήσει η σεζόν, γιατί σήμερα ξεκινάει. Τώρα μπορεί να προκύψει βέβαια και κάποια ομάδα έκπληξη, όπως ήταν πέρσι η Μπουρκ, που έφτασε μέχρι το τέλος. Δεν ήταν ψηλά στα φαβορί προφανώς η γαλλική ομάδα, αλλά κατάφερε να φτάσει μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου. Οπότε στην πορεία νομίζω πως σίγουρα θα προκύψει κάποια άλλη ομάδα.
0: Εσύ θα έβαζες καμία που είσαι μπασκετικός και τις παρακολουθείς? Δηλαδή μια τέτοια υποψήφια ποια θα ήταν? Σαν outsider, ναι, έκπληξη.
3: Δεν έχω, να σου πω την αλήθεια, Κώστα.
0: Μάλιστα.
3: Δεν έχω. Αλλά ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξει όλες κάποια έκπληξη και ο Άρης και ο Πάρος θα φτάσουν μέχρι τέλους διαδρομής. Μακάρι να τους δούμε στους τελικούς.
1: Ωραία. Θυμίζουμε πάρει ότι και οι δύο ομάδες που πάνε στον τελικό φέτος του EuroCup παίρνουν εισιτήριο, έτσι. Και οι δύο ομάδες.
3: Ναι.
1: Για
3: τη
1: EuroLeague.
0: Ναι.
1: Ισχύει αυτό, έτσι.
2: Εσείς το φτάσατε μέχρι τον τελικό. Έχουμε τώρα 14 παιχνίδια η πρώτη φάση.
0: Και επίσης να πούμε κάτι που δεν το έχουμε πει από εδώ. Μπορεί να το έχει πει ο Πάρης. ΠΑΟΚ και Άρης μπορούν να φτάσουν σε μεταξύ τους μέχρι μη τελικό, όχι τελικό, έτσι.
3: Εξαρτάται που θα συναντηθούν, σε ποια θέση θα είναι. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα.
0: Α, δεν απαγορεύεται στον τελικό.
2: Γιατί, άμα φτάσουν και οι δύο ομάδες τελικό, πώς απαγορεύεται?
1: Μήπως σε ταχυδιαστήριο.
3: Δεν υπάρχουν. Στο 16 προημιτελικά ή ημιτελικά δεν υπάρχουν περιορισμοί.
0: Δεν υπάρχουν. Αν συναντηθούν. Μια τέτοια εντύπωση, γι' αυτό το λέω. Να το διευκρινίσουμε.
3: Και οι δύο θα πρέπει να τερματίσουν όσο το δυνατόν πιο ψηλά και με το καλύτερο δυνατό ρεκόρ, αν είναι δυνατόν και αίτητη. Γιατί το ρεκόρ μετράει στις επόμενες φάσεις. Δηλαδή, όποιος έχει το καλύτερο ρεκόρ θα έχει και προβάδισμα μετά στα ζευγάρια, δηλαδή σε προημιτελικά, ημιτελικά και τελικούς, για να έχει το προβάδισμα έδρας.
2: Άρα
3: δηλαδή,
2: έχουν καλύτερες διασταυρώσεις μετά.
3: Ναι, για να έχει το προβάδισμα το πλεονέκτημα έδρας. Δηλαδή, αν τερματίσεις τον όμιλό σου με 10-0.
2: Παίρνεις το πλεονέκτημα της έδρας, το προβάδισμα, ναι.
3: Και στα προημιτελικά και στα ημιτελικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Πάρη. Να είσαι καλά. Ο Πάρης θα κάνει.
0: Βράδυ.
1: Να
0: το
1: σε
0: βράδυ
1: καλά.
0: Μετάδοση, έτσι.
1: Ναι,
2: σε
1: μετάδοση,
2: κουράσου,
1: μετάδοση.
2: Γιατί το βράδυ έχεις Γολγοθά.
3: Ναι. Καλή συνέχεια, παιδιά.
2: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Πάρης Τρικαλιώτης από το Λεμάν, από τη Γαλλία, εκεί όπου. Αυτό τι γίνεται?
2: Σε Playmobil,
1: βλέπουμε...
2: είναι αυτό τώρα.
1: Ναι, Playmobil, βλέπω. Γίνεται συνέχεια τώρα. Αυτό το κάνουν όλοι τώρα τις τελευταίες μέρες, από τις τελευταίες ώρες βασικά. Ναι, λοιπόν, πάμε, μένουμε σε Μουντάρι. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν στον ερασιτέχνη Άρη. Ο Βασίλης Μάστορας είναι στη γραμμή. Βασίλη, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε
2: όλους. Καλησπέρα, Βασίλη.
4: Έχουμε μια χειρή παραίτηση ενός ανθρώπου που ήταν από τους ακρογωνιαίους λίθους της νέας προσπάθειας της διοίκησης που εξελέγει πριν από λίγους μήνες, και αναφέρουμε στον κύριο Άκη Τοσουνίδη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που μαζί με τον πρόεδρο τον κύριο Ευαζίτη σήκωναν το μεγαλύτερο βάρος ευθυνών του ερασιτέχνη Άρη, και από τους ανθρώπους ο οποίος χρηματοδότησε μεγάλο μέρος του μπάτζετ των χρημάτων που έχουν πληρωθεί μέχρι στιγμής. Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, δεν τιμά τον Άρη μετά από τόσα χρόνια να συνεχίσει να έχει ακόμη διοίκηση πρωτοδικείου. Από τη στιγμή που έχει γίνει η ρύθμιση των χρεών, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αποκτήσει τακτική διοίκηση. Τότε ίσως αλλάξουν και πολλά πράγματα και ισχυροποιηθεί η διοίκηση ώστε να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις. Γιατί οδηγήθηκε στην παραίτηση ο κ. Τοσουνίδης? Ήταν μία απόφαση την οποία την είχε στο μυαλό του εδώ και δύο περίπου μήνες, σύμφωνα στις πληροφορίες που έχω, αλλά δεν την υλοποιούσε σε μία προσπάθεια να μπει το τρένο της εξυγίασης και της αναβάθμισης του εραστέχνη πάνω στις ράγες. Επειδή όμως κάποια στιγμή έρχεται η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι, αυτή η σταγόνα είναι η αιμονή που έχει ο κύριος Αϊβαζίτης, ο πρόεδρος του εραστέχνη Άρη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την προεδρία της διοίκησης του εραστέχνη και σε μια χρονική περίοδο, αυτό είναι πιστεύω ιδιαίτερο σημαντικό, που έβραζε όλος ο Άρης απέναντι στις πολιτικές του κυρίου Καρυπίδη και της διοίκησης, έτεινε χείρα φιλίας και είχε δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά και εκείνη η κίνηση που έκανε σε μια προσπάθεια που κανείς δεν κατάλαβε γιατί έδειξε αυτή τη διάθεση μέσω μιας ανακοίνωσης που εξέδωσε η νέα διοίκηση τότε του εραστέχνη, και επίσης είχε δημιουργήσει και πολλά ερωτηματικά η στάση που κρατούσε ο πρόεδρος απέναντι στον κύριο Καρυπίδη τη στιγμή που το μεγαλύτερο μέρος της οικογένειας του Άρη είναι απέναντι στις πολιτικές της διοίκησης. Η τελευταία σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε τον κύριο Τουσουνίδη, και αυτό έγινε η εχθές ή σήμερα, έχει να κάνει με την αιμονή που δείχνει ο κύριος Αϊβαζίδης να συμμετέχει στην επιτροπή που δημιουργήθηκε προκειμένου να χειριστεί το θέμα της ανταλλαγής της έκτασης του Κλεάνθη Βικελίδης με την έκταση που διεκδικεί ο Άρης από το ελληνικό δημόσιο, από τη ΔΥΠΑ, και βρίσκεται δίπλα στο Λιρόι. Η άποψη του κ. Αϊβαζίδη, και προφανώς άποψη η οποία διαμορφώθηκε μετά από ισχυρές πιέσεις που ασκήθηκαν από την πλευρά της διοίκησης της ΠΑΕ, ήταν ότι θα έπρεπε να υπάρχει σε αυτή την επιτροπή και εκπρόσωπος ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Είναι αλήθεια ότι αυτή η επιτροπή έγινε fast track με στόχο να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιες πιέσεις απέναντι στην κυβέρνηση εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν είχε την νομοποίηση από όλη την διοίκηση του εραστέχνη, δηλαδή δεν έγινε ένα δέλτα σίγμα προκειμένου να πάρει το χρήσμα η τετραμελή σε διοίκηση, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που μπορεί να επικαλεστεί ο κύριος Αϊβαζίδης και να ζητάει την παρουσία της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας μέσα στο project, διότι θα πω με απλά λόγια, η εμπλοκή Τριμάτη Καρυπίδη το 2021 δεν απέφερε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, διότι το ζήτημα δεν είναι ποιος θα είναι στην επιτροπή, το ζήτημα είναι ποιος θα βάλει τα λεφτά για να γίνει το project, να γίνει το νέο γήπεδο. Μπορεί στην περίπτωση του Παναθηναϊκού να συμμετέχει ο ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας, αλλά είναι ο κύριος Αλαφούζος με το τεράστιο οικονομικό μέγεθος που διαθέτει, και εκεί βάλαν τα πράγματα στο τραπέζι και βρήκαν την άκρη. Mm-hmm. Στον Άρη, όταν θα καταφέρει ο Άρης να πάρει την έκταση του Λιρόι Μερλίν, της ΔΥΠΑ, για να είμαστε πιο σαφείς, σε ανταλλαγή με το Κλεάνθη Βικελίδης, ο μόνος που έχει λόγο είναι ο εραστέχνης, ο οποίος είναι και ο ιδιοκτήτης έκτασης. Δεν αντιλαμβάνομαι με ποιες προϋποθέσεις θέλει να συμμετάσχει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, η οποία ίσως να μην έχει την ιδιοκτησία μετά από 2 χρόνια. Θυμάστε ότι σας είπα πριν από μια εβδομάδα ότι τις καλύτερες προϋποθέσεις, αν όλα πάνε καλά, μετά από 2 χρόνια θα μπει φαγάνα για να σκαφτεί ο χώρος και να αναγκαιρθεί το γήπεδο. Μπορεί σε εκείνη τη χρονική περίοδο να μην είναι ο κύριος Καρυπίδης και η αδερφή του να μην είναι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Άρα νομίζω ότι δεν είναι ότι το πρέπον αυτή τη στιγμή να μπαίνει ζήτημα να υπάρχει η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ως εκπροσώπηση στο θέμα που μπαίνει. Η ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με απλά ελληνικά είναι φιλοξενούμενη. Είναι φιλοξενούμενη στο Κλεάνθης Βικελίδης και θα είναι φιλοξενούμενη και στο νέο γήπεδο όταν και όποτε αυτό κατασκευαστεί. Εάν θέλει, πάει και αγωνίζεται. Αν δεν θέλει, ψάχνει άλλη έδρα. Ή μπορεί ο επενδυτής ο οποίος θα έρθει για να αναγείρει το γήπεδο να είναι και σε αυτό το μέγεθος που μπορεί να κάνει και μια πρόταση να πάρει και την ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Άρα νομίζω ότι ο κ. Αϊβαζίδης το βάζει σε πολύ μεγάλο, σε λάθος κατεύθυνση. Και νομίζω ότι έπρεπε να βρει έναν εύσημο τρόπο και να αποκρούσει τις όποιες πιέσεις ασκούνται από την πλευρά της οικογένειας Καρυπίδη.
2: Βασίλη, πάντως υπάρχει η αίσθηση ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εραστέχνη Άρη είναι χωρισμένο σε 2 στρατόπεδα. Η μεν είναι υπέρ του Καρυπίδη και η δε είναι κατά του Καρυπίδη. Και αυτό έχει δημιουργήσει και πολλές καραμπόλες σε όλα τα επίπεδα.
4: Δεν θα διαφωνήσω.
5: 105,1 Goal FM.
6: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Σε διαπραγμάτευση τα συναισθήματά του με μεγάλη ατζέντα γνωριμιών υποχρεώθηκε από τις πολιτικές που ακολουθούσε ο κ. Σερβαζίδης και τη στασιμότητα και την καρκινοβασία της νέας διοίκησης να πάρει το καπελάκι και να σηκωθεί να φύγει. Τον ακολουθεί τώρα ο κ. Κουρσουνίδης.
2: Άρα, και λοιπόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ένα background και ενδεχομένως να έχουν και κάποια χρήματα για να βάλουν, έτσι.
4: Ισχύει ακριβώς. Ο κ. Μπακούρας είχε μια τεράστια ατζέντα από την οποία δεν συζητούσα μαζί του. Ήταν πρόθυμος να την δραστηριοποιήσει ώστε να εισρέψουν χρήματα στον αρεστέχνη και ο κ. Κουσουμίδης, από ό,τι πληροφορούμε, έχει βάλει ένα τεράστιο ποσό σε μια προσπάθεια να κάνει ο αρεστέχνης restart. Αν έγιναν αστοχίες, ναι, έγιναν αστοχίες, αλλά εδώ μπαίνει ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν όλος ο οργανισμός Άρη, όλη η κοινωνία του Άρη είναι απέναντι στον κύριο Καρυπίδη, από πού αντλεί αισιοδοξία ο κύριος Αϊβαζίδης, ο οποίος επί 8 μήνες ουραστέχνης δεν έχει βγάλει μία ανακοίνωση η οποία να βγάζει μία δυναμική απέναντι στη διοίκηση ποδοσφαιρικής ανώμησης εταιρείας. Ώστε να πάρουν κουράγιο και οι φίλοι του Άρη και να πούν κάτι γίνεται εδώ, η μαμά του λόχου όπως λένε, ο εκφραστής των συναισθημάτων των απλών φιλάθλων, κάτι κάνει, κάπου δραστηριοποιείται. Δεν ακούσαμε και δεν διαβάσαμε πουθενά το όνομα Καρυπίδη σε καμία ανακοίνωση. Άρα θα βρίσκει όλα καλά. Αυτά.
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, η Εθνική επιστρέφει Θεσσαλονίκη, πρώτη φορά στην A-League του Nations League, κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υποδέχεται στην Τούμπα δύο παραδοσιακές μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου: Ολλανδία την 5η μεθαύριο 1 Οκτωβρίου, Γερμανία την Κυριακή στις 4 του μήνα. Εξασφάλισε τη θέση σου, υποστήριξε την προσπάθεια της Γαλανόλευκης απέναντι στους μεγάλους αντιπάλους και δώσε βέβαια την δική σου θετική ενέργεια στους διεθνείς για να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία. Αν νιώθεις τυχερός, καλείς τώρα 2-31-0-90-90-90. Το Μετρόπολης 95 και 5 χαρίζει ένα τελευταίο εισιτήριο για τον πρώτο αγώνα απέναντι στην Ολλανδία. Η δεύτερη γραμμή κερδίζει. 2-31-0-90-90-90. Πάμε διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνει ευχαριστημένο? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθε.
16: Μαθαίνει γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισε.
18: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
19: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
20: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
21: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
22: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
23: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
24: Λογαριασμοί.
23: Υγεία.
24: Σούπερ μάρκετ.
23: Μίτινγκ.
24: Λογαριασμοί ενεργείο.
23: Υγεία. Υγεία.
25: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
26: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
27: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
26: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
27: Ποιος εγώ?
26: Ύφεστε, σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
27: Και ejectionservice.gr.
26: Lease Access.
28: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
29: Μυρίζει λουχουδιά!
30: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια!
31: Και καινούριο λουρί!
29: Πού πήγε πάλι!
30: Όπου κι αν πήγε! Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
29: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
30: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
32: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
33: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και να πούμε κάτι ιδιαιτέρως ενδιαφέρον.
1: Και χρήσιμο θα σου έλεγα εγώ.
0: Χρησιμότατο. Πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, Ιζωμάτ Premium με την ποιότητα της Ιζωμάτ. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε να ασχοληθούμε με το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία, την Πέμπτη βράδυ, 10 παρατέταρτο. Ο Τσάβη έχει βάλει έναν κανόνα για να μπορεί να διαχειρίζει καλύτερα τους Ολλανδούς διεθνείς. Ανακοινώνει την ενδεκάδα στους παίκτες του μόλις μια μισή ώρα πριν το παιχνίδι. Γεγονός που έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βγει αυτό. Ο Φαν ντε Φεν, για παράδειγμα, ο αριστερός μπακ της τότε, να μην πει ότι δυσκολεύομαι λίγο να το συνηθίσω. Αν μπορούσα να επιλέξω προσωπικά, θα προτιμούσα να ξέρω εκ των προτέρων αν θα παίξω ή όχι, ώστε να μπορέσω να προετοιμαστώ. Αλλά είναι η απόφαση του προπονητή και το σεβόμαστε. Ενδιαφέρον.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι από αυτούς θέλουν να κάνουν τη δική τους προετοιμασία.
0: Το κάνει πιο λύση αυτό.
1: Ναι, όταν θέλουν να παίξουν. Αλλά τώρα από την άλλη, ο Τσάβη το κάνει για να τους κρατάει όλους ζεστούς και.
0: Και ο Αλέσιο Λίση το ανακοινώνει 2-3 ώρες πριν το παιχνίδι.
1: Πάντως είναι καλό που στην Τούμπα θα δουν και τον Κλοπ και τον Τσάβη, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα είναι καλό και νομίζω ότι είναι καλό που στην Τούμπα αύριο, μεθαύριο μάλλον, θα βρίσκεται και ένας παλιός γνώριμος για τους φίλους του ΠΑΟ και τους Έλληνες ποδοσφαιρόφιλους. Έχει περάσει, έχει φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα, έχει αγωνιστεί στην Τούμπα και πλέον είναι σχολιαστής στην Ολλανδική τηλεόραση και προπονητής. Χέτριχες Μαντούρο. Χέτριχες, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: How are you? How you feel?
2: I'm fine, thank you.
3: Ο οποίος μου είπε ότι έρχεται αύριο.
0: Αύριο έρχεται, ναι. You are about to come tomorrow to Thessaloniki and to visit Tuba. I don't know if it's your first time after you left from PAOK as a player.
2: It will be my second time. I was one time already in the city, but to be in the stadium is going to be my first time again.
0: Oh, first time.
1: One minute, Μαντούρο. Να πούμε στους ακροατές ότι τελείωσε ο διαγωνισμός, να μην καλούν άλλο και ο νικητής του εισιτηρίου για το μάτς εθνικής μας ομάδας είναι ο κύριος Κωνσταντινίδης Θεμιστοκλής.
3: Ο κύριος Κωνσταντινίδης λοιπόν κερδίζει το εισιτήριο του παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία.
1: Ελπίζω να θυμάσαι τι.
0: Λοιπόν, ναι, μας είπε ο Χέτβιχες ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται Θεσσαλονίκη μετά την αποχώρησή του από την περίοδο που ήταν ποδοσφαιριστής, το 2014-2015. Έχει ξανάρθει, αλλά θα είναι η πρώτη φορά που θα πάει στην Τούμπα. What are your emotions to visit again this Tuba Stadium?
2: It's going to be really nice because I love really the people from PAOK. You know, all the time in Tumba, the stadium was always full with the fans, with emotions. So I expect a little bit the same in the game, Greece against Holland, because Greece play very well at this moment. But for me, as a person, I would like to be back in the stadium, and for sure a lot of good memories also.
0: You would like to play one game?
2: I can't anymore, but I would love to.
0: Yes.
2: If I can play a game, I will do it.
0: Okay. Well, let me translate. Λοιπόν, το ρώτησα πώς αισθάνεται για αυτή την επιστροφή του στην Τούμπα. Λέει, η Τούμπα είναι ένα αγαπημένο μέρος. Είναι άνθρωποι εκεί που τους γνώρισα στον ΠΑΟ και τους αγαπώ. Ένα γεμάτο γήπεδο με πολλή ενέργεια, πολύ πάθος. Αυτή είναι η ανάμνησή μου από αυτό το γήπεδο της Τούμπας. Περιμένω το ίδιο να συμβεί και στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Ολλανδία. Και είπε ότι αν μπορούσα να παίξω, θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι ξανά σε μια γεμάτη Τούμπα.
3: Ποιο παιχνίδι θα ήθελα να παίξει ξανά?
0: Is there a game from the time you were a player of PAOK that you would like to play again?
2: Yes, of course, the games against Olympiacos. I love these games because always there was a lot of tension, you know, and it was the top games. Also with AEK, it was nice, but I would play these games again. I would love it.
0: Θα του άρεσε, Δημήτρη, του Χέτβιχες να παίξει ντέρμπι με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ, τα οποία ήταν πάντα top παιχνίδια, τρομερά ντέρμπι, και θα μου άρεσε πολύ να τα ξαναζήσω.
1: Να το ρωτήσουμε πού βρίσκεται τώρα, σε ποιο ομάδα.
0: Now you are working in Dutch TV, you told me, outside.
2: Yes.
0: It's 2 years that you left from the benches. Your last team was Almere.
2: Yeah.
0: That means that you have decided not to work again as a coach, or is something
2: No, I just wait a little bit because I have all my papers to be coach.
0: Mm-hmm.
2: And so I can be assistant coach. I have all my papers. I can be a head coach. But at the moment, I'm just waiting for the good call, you know.
0: Uh-huh.
2: And what I learned, you don't have to be really... Normally, you say yes to everything.
0: Yes, yes.
2: But now you have to be careful, take your time, and feel the right moment to be the coach. And now I am just analyzing on television games.
0: Uh-huh.
2: So I watch every game in Holland and also in Europe.
0: Yes, it's very important for every coach to make the right choice. This
2: yes,
0: for sure.
2: Exactly. Mm-hmm. Exactly.
0: Okay, just a minute to translate about this. Λοιπόν, λέει Τάνια ότι ήταν πριν δύο χρόνια τελευταία του δουλειά στην Άλμερε. Είμαι σε φάση που περιμένω την καλή ευκαιρία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έχω ολοκληρώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με σπουδές. Έχω όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Μπορώ να δουλέψω και σαν βοηθός, μπορώ να δουλέψω και σαν πρώτος προπονητής. Αλλά η αλήθεια είναι, σε αντίθεση με αυτό που πιστεύουν πολλοί, που λένε ότι όταν σου έρχεται μια πρόταση λες ναι, εκτιμώ ότι πρέπει να περιμένω, είναι στη φάση που πρέπει να περιμένω να έρθει μια καλή ευκαιρία για να επιστρέψω στους πάγκους. Okay, what's your opinion about the Greek national team? Because I suppose you will analyze. You come tomorrow with the yeah. Dutch Federation yeah. and of course you discuss all this.
3: Και πρόκειται, Κώστα, να συμπληρώσουμε...
2: I like the Greek national team.
0: Mm-hmm.
2: They have a good squad with good players that, who played at big teams. Eh? So the front line with Pavlidis, with Cholis,
0: mm-hmm.
2: But also in the back with Mascherano. You have a lot of good players and Tsimikas,
0: mm-hmm.
2: very good. But I like the energy of the team. This I always look first, and I think this team have hope. You know, they mm-hmm. can beat every big team because they win from Germany.
0: Mm-hmm.
2: So the feeling of the Greek national team is like, hey, we are good. We can fight. We can beat every team now. So I can see they have a lot of quality.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, η άποψή του για την ελληνική εθνική ομάδα. Mm-hmm. Είναι μια πολύ καλή εθνική ομάδα, μου αρέσει. Έχει εξαιρετικούς παίκτες. Έχει την front line με Παυλίδη, με Τζόλι, έχει το Μαυροπάνο στα μετώπιστα, τον Τζιμίκα. Όλοι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Το πρώτο χαρακτηριστικό όμως αυτή τη ομάδα είναι η ενέργεια. Το πρώτο που αντιλαμβάνεσαι όταν τη βλέπεις μέσα στο παιχνίδι είναι η ενέργεια που βγάζει. Και αυτή τη στιγμή έχει και την ψυχολογία σου, δίνει την αίσθηση ότι είναι μια ομάδα η οποία σου στέλνει το μήνυμα ότι θα μπούμε, θα παλέψουμε και μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Το έδειξα με τη Γερμανία, άρα υπογραμμίζει και την αυτοπεποίθηση που έχει το συγκρότημα το ομοσπονδιακό.
3: Και είναι και το ντέρμπι του ομίλου, Κώστα, για την ώρα τουλάχιστον.
0: Yes, now it's the derby for the first position between Greece and Holland.
2: I know. The thing is,
3: το ντέρμπι του ομίλου, Κώστα, για την ώρα τουλάχιστον.
0: Yes, now it's the derby for the first position.

0: Η νοοτροπία μας είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχουμε απέναντί μας μια ομάδα που κέρδισε τη Γερμανία. Άρα δεν πάμε, λέει, να κερδίσουμε απλά στην Ελλάδα όπως ερχόμασταν άλλες φορές. Πρέπει να προσπαθήσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ καλή ομάδα. Και έρχονται, λέει, προετοιμασμένοι, έρχονται υποψιασμένοι για αυτό το παιχνίδι. Jürgen Klopp said that this generation of the Greek team is the golden generation of the Greek team. I don't know if you agree with that or if you can compare, if you remember that team in 2004.
1: Yes, of course, 2004, I really like, with Charisteas as a striker, and OFC. I played with Charisteas, and I remember this squad also. But that squad was very good in some situation of
0: yes.
1: the game.
0: Yes, they
1: the
0: say
1: corner.
0: That, they say, because you were a midfielder, they say yeah. here in Greece, there's a lot of discussion that if we compare both teams, that team in 2004, they were supreme in the midline. They had very good yeah. midfielders.
1: Yeah, exactly. But also with very good midfielders and smart midfielders who can play. But this team, this generation, have a lot of quality in the front who can decide one game. And that's very important. So if you are tactical and you fight together as a team, you always get one chance or two chances against big teams. And if you have the quality to score the goals, you can win, and that's why this Greek team has a lot of qualities and possibilities to win and to be also at the tournament, the Euros.
0: Yes.
2: That's happened against Germany.
0: You think this team can win Euro? You said.
1: Not win Euro, but be at the Euro.
0: Be at the Euro. Okay. Yeah, the Euro for sure.
1: Of course, but if they grow, because it's in 2 years.
0: Yes.
1: 2 years. So if you get better. Maybe you
0: never
1: know.
0: Yes, you never know.
1: You never know. If you can win from Germany, it's easy to say now.
0: Yes.
1: But you can win from, I think, France and Spain are the best now.
0: Yes.
1: In Europe. But if you can beat Germany, then you have a lot of quality in the team.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε μία σύγκριση, γιατί βάλαμε συζήτηση και την ομάδα του 2004, την οποία την ήξερε επίσης.
2: Θυμόταν και τον Χαριστέα ιδιαίτερα.
0: Χέρφυγες Μαντούρο.
3: Του είπες βέβαια και για την γεμάτη μεσαία γραμμή που είχε τότε.
0: Είπε καταρχάς ότι τον Χαριστέα τον ξέρω γιατί παίξαμε κιόλας μαζί. Πολύ καλός επιθετικός. Συμφωνεί ότι εκείνη η ομάδα είχε πραγματικά πολύ έξυπνους μέσους, γιατί το συζητάμε ότι ίσως το μόνο που λείπει είναι κάποιος χάφ ακόμα σε σχέση με εκείνη την ομάδα που διαχειριζόταν πολύ καλά τα παιχνίδια. Όμως, λέει, η τωρινή εθνική Ελλάδος έχει εξαιρετική ποιότητα στην front line και έχει ποιότητα παικτών οι οποίοι με μία ενέργειά τους μπορούν να καθορίσουν το παιχνίδι. Και λέει, αν διαθέτεις μία ομάδα η οποία βγάζει ενέργεια, είναι μαχητική και μπορείς να κρατήσεις την πίεση που σου βάζουν μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές, όταν έχεις αυτή την ποιότητα μπροστά, μπορείς να βρεις τις μία-δύο φάσεις που θα σου φέρουν τον γκολ και να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια.
3: Όπως έγινε με τη Γερμανία.
0: Άρα, λέει, όντως αυτή η ομάδα μπορεί από τη στιγμή που κέρδισε τη Γερμανία να βρεθεί σίγουρα, λέει, στο Euro. Εκεί το καταλάβαμε να κερδίσει το Euro και το ρώτησα. Και
3: λέει, το πήγες παραπάνω.
0: Ναι, το ρώτησα, είπες ότι θα κερδίσει το Euro και λέει όχι, αλλά αν το σκεφτείς, αν αυτή η ομάδα, επειδή είναι πολύ νέα, είναι μια ομάδα η οποία τώρα φτιάχνεται, μετά από 2 χρόνια που θα γίνουν τα τελικά του Euro, έχει οριμάσει και συνεχίσει την εξέλιξή της, ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί κερδίζει τη Γερμανία, άρα σημαίνει ότι μπορεί να κερδίσει τους πάντες. Okay, υπάρχουν 2 ομάδες, η Γαλλία και η Ισπανία, που είναι το top αυτή τη στιγμή, λέει, στην Ευρώπη, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη
2: ευκαιρία. Το σίγουρο είναι ότι είπε ότι πρέπει να είναι αυτή η ομάδα στο Euro. Αυτό είναι το.
3: Κώστα, επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει για την πίεση που είπε ο.
0: Ναι, ότι αντέχει την πίεση.
3: Ναι, ο coach. Επίσης, αν το βάζαμε σε θέση αναλυτή, ποιους παίχτες αυτή τη στιγμή της Ολλανδίας θα έλεγε, ας πούμε, στον Γιοβάνοβιτς ότι πρέπει να προσέξει και ποιο πιστεύει ότι ή ποια είναι τα δυνατά στοιχεία των Ολλανδών εν ώψη και του αυριανού αγώνα.
0: Χατζηχέας, about the Dutch team now. Yes. If you could, if for example you had a cooperation with Greek national and with Greek federation, and Mr. Jovanovic asked you which players we must block so we can have more chances to have a better result, what would you say about the Dutch team?
1: I think Veerman is going to play. He's a midfielder.
0: Yes, Veerman. Yes, they say he's going to play.
1: Veerman plays at Dortmund now, the midfielder. And he can pass very good. Very good passing. So if you block him, then you already have the danger out, you know, of the passer of the team. He's a little bit

0: architect. But in France, Somerville, it's very in Dumfries.
1: Yes.
0: The right side.
1: The right side of that stream, yes.
0: Yeah, they're really dangerous because Somerville come inside, go outside, is fast player. And Dumfries, he plays at Real Madrid. Mm-hmm. He always comes to attack. He's always there and he get always chances in every game.
1: Mm-hmm.
0: So that's are the most important threats now.
1: Mm-hmm. Gakpo is out, we know that. He has
0: Van Bommel is not playing. Van Bommel is in a good good shape. He plays very good in PSV.
1: Mm-hmm.
0: And in the, against Germany, he was very. He came in 10 minutes.
1: He made a fantastic pass in the game against Germany.
0: Yeah. With the exterior of his feet. Very good pass, and but he's in good form.
1: Mm-hmm. Just a minute translate. Λοιπόν, το ρωτήσαμε τι θα έλεγε στο Γιωβάνοβιτς, ποιους παίκτες πρέπει να μπλοκάρει από την Ολλανδία. Θεωρώ, λέει, ότι ο πρώτος παίκτης είναι ο Φέρμαν της Ντόρτμουντ, ο οποίος παίζει το κέντρο. Mm. Είναι εξαιρετικός πασέρ. Εάν η Ελλάδα καταφέρει να τον μπλοκάρει, έχει έναν κίνδυνο εκτός. Είναι ο παίκτης, λέει, ο οποίος στηρίζει όλο το επιθετικό παιχνίδι με τις πάσεις του.
2: Αρχιτέκτονας,
1: λέει, στο κέντρο. Αυτό ακριβώς ο Φέρμαν. Είναι πολύ σημαντικός. Και απ' την άλλη, είναι η δεξιά πλευρά της Ολλανδίας. Με το Σάμερβιλ, ο οποίος παίζει την Αλ Χιλάλ, αν δεν κάνω λάθος, στην Αραβία. Και τον Ντάμφρις από πίσω, δεξί μπακ της Ρεάλ Μαδρίτης πλέον.
2: Έτσι.
1: Ο οποίος ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ επιθετικογενής παίκτης. Mm. Δημιουργεί συνεχώς. Ο Σάμερβιλ μπορεί να συγκλίνει και προς τον άξονα. Οπότε είναι η δυνατή πλευρά της Ολλανδίας, η δεξιά. You know, Dumfries will face Jolies from this side. And Jolies, when he started playing in PAOK in that 2020, they played against Eindhoven with Dumfries as an opponent. Opponents.
0: Yes, I know. I remember. Yeah. Mm-hmm. So they tomorrow it's very nice to see who's attacking. You know, because we know also Jolies is very good.
1: Mm-hmm.
0: So if Dumfries attack, Jolies maybe have to defend a little bit more.
1: Mm-hmm.
0: But Jolies attack also. So it's going to be at that side. It's going to be interesting.
1: Maybe it's the most important and interesting duel of the game.
0: Yes, I think so.
1: Yes.
3: Να λοιπόν, το ρωτήσουμε, Κωστή.
1: Να πούμε λίγο για τον Ντάμφρις. Του είπαμε ότι ο Ντάμφρις έχει τον Τζόλι από εκείνη την πλευρά απέναντί του. Ο Τζόλις με τον Ντάμφρις είχε βρεθεί αντίπαλοι
2: με την Αιτχόβεν
1: το 2020, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ στο Europa League σε εκείνο το μάτς με την Αιτχόβεν, στα παιχνίδια εκείνα. Λέει ο Χέντβιχες ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζευγάρι. Έχει σημασία να δούμε πώς θα αμήνεται ο Τζόλις όταν επιτίθεται ο Ντάμφρις, αλλά και το αντίστροφο, γιατί ο Τζόλις είναι εξαιρετικός επιθετικά, άρα έχει σημασία και πώς και ο Ντάμφρις θα παίξει με τον Τζόλι και το
2: Σωστό.
1: Θεωρεί την πιο σημαντική μονομαχία στο παιχνίδι αυτή, μεταξύ Ντάμφρις και Τζόλι.
3: Να το ρωτήσουμε, Κωστή, αν τώρα που θα έρθει στην Θεσσαλονίκη έχει συνομιλήσει με παλιούς του συμπαίκτες από τον ΠΑΟΚ, αν θα συναντηθεί.
1: Do you still have contact with someone or some old players of ΠΑΟΚ? You will meet with anybody here?
0: With Pelkas, with Chavelas.
1: Mm-hmm. Pelkas is still playing, you know that.
0: Yeah, I like Pelkas. Sometimes I give him a message, I see him playing.
1: Mm-hmm.
0: And I always like him as a player, you know. So for me, he is a very good player still. I like him a lot. And Chavelas was in Baug, and he was a good friend of mine.
1: Yes.
0: So I speak a lot of with him, and also with some physiotherapist. I speak with some of the park still, so I have still contact.
1: Okay.
0: I'm gonna meet them tomorrow.
1: Yes,
3: okay.
1: You're gonna meet him. And Pelkas, you must meet him here. He's here. He's training with Pauk. Λοιπόν, λέει ότι έχει επαφές. Ειδικά με τον Πέλκα και με τον Τζαβέλα, λέει. Αλλά ο Πέλκα είναι ακόμη παίκτη του ΠΑΟΚ. Ανταλλάσσουμε μηνύματα. Καμιά φορά τον βλέπω να παίζει. Μ' αρέσει πολύ, λέει, και τον παρακολουθώ και του στέλνω μηνύματα. Και έχω και με κάποια στελέχη τη ΠΑΕΠΑΟΚ. Με κάποιου από αυτού, λέει, θα.
3: Με του φυσιοθεραπευτέ, δηλαδή. Προφανώ είχε ιδιαίτερη σχέση.
2: Κώστα, καμιά λέξη ελληνική θα μα πει.
1: Do you remember any Greek word or maybe any song of fans of ΠΑΟΚ?
0: Yes, of course I know, but I know all the soccer words, you know. Like Grigora, he has to be fast, you know.
1: Yes.
0: Alaxate.
1: Alaxate. This is word from training sessions.
0: Yes, the training sessions. But I know Pawakara, you know.
1: Yes.
0: Miyomada, things like this. I remember everything.
1: Okay. Λοιπόν, θυμάται παουκάρια, θυμάται το γρήγορα που το άκουγε στην προπόνηση, το αλλάξτε πλευρά, φράση στην προπόνηση. And something last, if you watch this team of PAOK now, and what's your opinion? You know, there was a big change in summer with Constantelias when he was sold to Dortmund. What do you believe?
0: Yeah, I believe always PAOK always have good players, and at the end, everybody knows the player is going to be at a big team, you know. For example, like Cholis, you see the talent.
1: Yes.
0: And PAOK have always, the last years, I have a lot of respect of PAOK because I like how they play in Europe.
1: Mm-hmm.
0: The last years, now it's a little bit different, but they're really mature how they play, you know.
1: Mm-hmm.
0: And the squad.
4: Εκατόν πέντε κόμμα ένα Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ.
12: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
13: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
15: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε κατευθείαν σε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε στο Λεμάν, πάμε στη Γαλλία, πάμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Λεμάν Άρης. Πάρη, καλησπέρα. Πάρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Δεν ξέρω αν ακουγόμαστε.
0: Ναι, ακούγεσαι, πήγες. Ακούγεσαι, Πάρη, ακούγεσαι. Πάρη, ακούς. Πάρη, ακούς.
1: Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Πάρη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αντάρες Αρένα. Το παιχνίδι ξεκίνησε αλλά διακόπηκε στα 3 δευτερόλεπτα προσωρινά, γιατί περίπου 250 φίλοι του Άρη πετάξαν τα κλασικά κίτρινα χαρτάκια στο γήπεδο του Αντάρες Αρένα.
0: Σαν μακαρόνια είναι αυτά, σαν μακαρόνια κοφτά είναι.
1: Και διέκοψαν το παιχνίδι. Ο Άρης έχει κερδίσει την κατοχή και θα είναι αυτός που θα έχει την πρώτη επίθεση στο παιχνίδι. Ο Βασίλης Πανούλης έχει ρίξει το παρκέ τον Δημητρίεβιτς, τον Μίτρουλογκ, τον Μοκόκα, που βλέπουμε και στην πεντάδα κιόλας, καθώς προήλθε από τραυματισμό, τον Ρόμπινσον Έλς θέση 4 και τον Κεμ Μπίρτς στο 5. Αυτή είναι η πεντάδα και το μάτς θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο, θα επανεκκινήσει για την ακρίβεια. Η μπάλα στα χέρια του Δημητρίεβιτς και από εκεί στο Μοκόκα. Δημητρίεβιτς στη διαγώνιο, θέλει να βγει ο Μοκόκα από τα σκρίνια να πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Κεμ Μπίρτς για να δώσει αυτός ένα σκριν. Δημητρίεβιτς διείσδησε τα αριστερά μέσα τον πάσιμο, άστοχος. Μαζεύουν οι Γάλλοι και τρέχουν με τον Νιάνγκ να έχει την μπάλα και αφήνει για τον Γούντα σουτάρι αμέσως. Αυτός για τρεις airball μαζεύει ο Μοκόκα. Γρήγορος ρυθμός στο ξεκίνημα. Μοκόκα, Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον Έρλ δεν μπορεί με υποψία φάουλ. Μαζεύει το rebound ο Γεγκέτ. Πολύ γρήγορος ο ρυθμός σε αυτά τα πρώτα 40 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Η Λεμάν με τα πορτοκαλί, ο Άρης με τη μαύρη φανέλα. Ο Αζινζά μέχρι μέσα, αστοχή, επιθετικό rebound και παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Μια δύσκολη προσπάθεια του Στιούαρτ, μαζεύει ο Μίτρουλογκ και από εκεί στα χέρια του Δημητρίεβιτς. Μοκόκα για τρεις αμέσως, άστοχος κι αυτός. Στο 0 οι δύο ομάδες, μάζεψε ο Αζενζά. Η μπάλα στον Στιούαρτ, το μεγάλο όπλο της Λεμάν.

0: Λοιπόν, για να πάμε μια βόλτα στο χωρικό, μια και δεν έχουμε παιχνίδι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πάμε σε Γαλλία ξανά, πάμε σε Πάρτερ Καλλιώτη, πάρει.
2: Το σκορ στο 2-0, ο Άρης δεν έχει βρει καλάθι στα πρώτα 2 λεπτά. Στιούαρτ, ο οποίος σκόραρε νωρίτερα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, παίρνει το φάουλ και βολές τώρα από τον Μίτουλον το φάουλ αυτό. Είναι προφανές ότι ο Βασίλης Πανούλης έχει αναθέσει στον Μίτουλον το μαρκάρισμα του Κάρλος Στιούαρτ. Είναι το μεγάλο όπλο της ομάδας της Λεμάν, ο Στιούαρτ, ο οποίος πέρσι έπαιζε στη Βαρέζε με τον Γιάννη Καστρίτη με 14 πόντους κατά μέσο όρο, ήδη στο πρώτο μάτς της ομάδας πέτυχε 29 πόντους οδηγώντας την νίκη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τώρα βάζει και τη βολή 3-0 στην Αντάρες Αρένα. Ο κόσμος του Άρη συνεχίζει να ενισχύει με τη φωνή του. Το φάουλ ήταν στο τρίποντο, έβαλε και τη δεύτερη βολή ο Στιούαρτ, 4-0. Και 5-0 τώρα το σκορ. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα. Ο Άρης πρέπει να βρει σκορ. Δημητρίεβιτς στην κορυφή, πάνω Δημητρίεβιτς, ένα σκρίνι από τον Γκέμπιτς, διείσδυση του Δημητρίεβιτς στην γωνία, η πάσα ωραία για τον Μίτουλον και είναι άστοχος για αυτό για 3. Μάζεψε ο Δημητρίεβιτς το επιθετικό rebound ανανεώνοντας την επίθεση του Άρη. Σκληρή άμυνα των Γάλλων, δεν σφυρίζεται φάουλ. Μοκόκα, Ρόμπινσον για 3, είναι άστοχος. Είναι άστοχος στα τρίποντά του Άρης. Ο Γεγκέτ μάζεψε το rebound και από τον Νιάνκ, τον Στιούαρτ, κλέψιμο τώρα για τους κοιτινόμαυρους. Ρόμπινσον Έρλ, προϋποθέσεις ευνηδιασμού, αλλά σταματάει σετ επίθεση πλέον. Ο Δημητρίεβιτς οργανώνει από το λόγκο. Πάντα Δημητρίεβιτς πάει σε ατομική ενέργεια, ένας εναντίον ενός με τον Γουτ. Στη γωνία ο Ρόμινσον Έρλ, στον Μπίτς, ωραία πάσα, ωραία συνεργασία. 5-2, πρώτο καλάθι για τον Άρη μετά από σχεδόν 3 λεπτά. 2 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πέρασαν συγκεκριμένα για να βρει σκορ ο Άρης με τον Κέμ Μπίτς μέσα στη ρακέτα. Η Λεμάν στην επίδεση με τον Γεγκέτ, ο σέντερ της γαλλικής ομάδας, αφήνει για τον Αζενζά. Το άλλο μεγάλο όπλο της γαλλικής ομάδας, Αζενζά με τρίπλες μπροστά στο Game Beach. Μέχρι μέσα το lay-up. 7-2. Δεν πρόλαβε να τον εμποδίσει ο Game Beach για να τον σταματήσει. Δημητρίεβιτς, ωραία πάνω στο Μοκόκα, γυρνάει ωραία η μπάλα για τον Άρη. Ρόμπινσον Έρλ κλείνεται όμως εκεί και πρέπει να βγάλει την μπάλα έξω στον Δημητρίεβιτς. Αυτός είναι στη διαγώνιο στο τρίποντο, πάνω του είναι ο Γεγκέτ. Το παίζει καλή άμυνα ο Γεγκέτ. Πάντα Δημητρίεβιτς σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Ο Άρης έχει χάσει πολλά τρίποντα στο παιχνίδι μέχρι τώρα. Η Λεμάν τρέχει, Γουτ για 3 από τη γωνία, είναι εύστοχος. 10-2 και ο Σπανούλης ετοιμάζει αλλαγή. Όλοι τέλεγοι σηκωθεί και θα δούμε ποιος θα περάσει εκτός παρκέ. Δημητρίεβιτς, το πάντα ο Δημητρίεβιτς με την μπάλα. Ο Μπίτς για ένα σκριν ψηλά, πάλι Ρόμπινσον Έλλη στη γωνία. Έχουμε δει αυτή την επίθεση του Άρη ξανά και ξανά. Εδώ δεν έχει γίνει φάουλ, δεν το σφυρίζουν οι διαιτητές και δίνει το φάουλ πάνω στον Μίτουλον τώρα. Όχι, λήξη χρόνου. Λήξη χρόνου της επίθεσης του Άρη. Ο Σπανούλης χαμηλώνει το σχήμα, περνάει εκτός τον Μπέρτς και βάζει μέσα τον Λιντέλ, άρα ο Ρόμπινσον Έλ πάει σε θέση 5. Και για να δούμε, ο Άρης δεν έχει ξεκινήσει καλά σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά και άλλη αλλαγή. Ο Μόργαν μπαίνει μέσα, ο Μίτουλον εκτός, ο Άρης χρειάζεται επίθεση καθώς έχει κολλήσει, είναι η αλήθεια. Οι κιτρινόμαυροι έχουν 0 στα 5 τρίποντα και 1 στα 3 δίποντα αντίστοιχα. Η Λεμάν επιτίθεται, ο Άρης αμήνεται, man to man. Ο Αζενζά Πάνω είναι ο Ρόμπινσον Νέρλ, βρίσκει χώρο από τη βολή, σουτάρει, είναι άστοχος. Rebound επιθετικό από τον ίδιο, σουτάρει ξανά, αστοχή, μαζεύει ο Μόργαν. Θέλει να τρέξει ο Άρης, έχει επιστρέψει Λεμάν. Η μπάλα πάλι στα χέρια του Μόργαν, μακριά από το τρίποντο, ζητάει ένα σκρίν από τον Ρόμπινσον Νέρλ. Δημητρίβη στη γωνία, ο Λιντέλ στην άλλη γωνία, ο Μοκόκα γυρνάει ωραία την μπάλα ο Άρης. Μοκόκα προσπαθεί να βρει μια διείσδυση, κλείνεται όμως. Δεν χάνει την μπάλα, εκτός παρκέ, εκτός πάτησε ο Μοκόκα στην προσπάθειά του. Ο Άρης δεν δείχνει να ανταποκρίνεται σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά στην δύναμη και στο physicality της Λεμάν. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει πάρει και ένα-δυο σφυρίγματα, ωστόσο φαίνεται πως έχει ευνηδιαστεί από το παιχνίδι της γαλλικής ομάδας. Γεγκέτ βρίσκει εντυπωσιακή τάπα από τον Λιντέλ και ο Άρης θέλει να φύγει στον ευνηδιασμό. Μοκόκα έχει επιστρέψει ξανά, η Λεμάν είναι πολύ γρήγορη ομάδα, κλασική γαλλική ομάδα με ταχύτητα. Ρόμπινσον Νέρλ, μέση απόσταση εύστοχος, 14. Ο Άρης πρέπει να βρει σκορ για να πιάσει και ρυθμό. Βέβαια αυτόν τον ρυθμό θα τον βρει και μέσα από την άμυνά του, η οποία δεν τον βοηθάει. Ο Γεγκέτ σκοράρει από μέση απόσταση τώρα και κάνει το 12-4 με πλουραλισμό η γαλλική ομάδα στο σκοράρισμα. Μόργαν χρειάζεται τη βοήθεια του Άρης επιθετικά. Μοκόκα για 3 δεν μπορεί, αλλοιώνεται το σουτ. Κρατάει την κατοχή ο Άρης με 7 δευτερόλεπτα, τώρα κερδίζει φάουλ ο Δημητρίεβιτς. Τα φάουλ είναι 2-2 μέχρι στιγμής το παιχνίδι, τα ομαδικά. Και υπάρχει time out τηλεοπτικό στην Αντάρτες Αρένα, 12-4 προηγείται η Λεμάν του Άρη.
0: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο, στο, όχι στο πρώτο δεκάλεπτο, το time out. Λοιπόν, ο Άρης δεν τα πάει καλά από ό,τι φαίνεται, όπως δεν τα πάει καλά και ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει βέβαια, είναι στο δεύτερο ημίχρονο στην τρίτη περίοδο, 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Τέλος στο παιχνίδι, η Ζαλγκύρης από το Κάουνας κερδίζει τον Ολυμπιακό από τον Πειραιά. Και φυσικά εδώ μιλάμε για Βεζέγκοφ, επιθετικό φάουλ. Δεν ξέρω αν σφυρίζει η κυρία Τσαρούχα για να του δώσει φάουλ, να το καταλογίσει δηλαδή αμυντικό. Φάουλ και με τα χέρια και με τα πόδια. Μία βολή υπέρ του Βεζέγκοφ. Εντάξει, τζάμπα θα πάει τόση κόπη. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε, αν έχουμε κάτι με τα αποτελέσματα, κυρίες και κύριοι, στο μπάσκετ, το οποίο από εδώ και πέρα θα έχει μάλλον τη μερίδα του λέγοντος στην δημοσιότητα. Έχουμε την Ανατολού Εφές με τη Ρεάλ Μαδρίτης 53-41. Όπως είπαμε, Ζαλγκύρης Ολυμπιακός 52-48. Τόφας Νάινερς 46-33. Χαπόελ Ιερουσαλήμ Ροστόκ 51-40. Είναι τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν μέχρι στιγμής από νωρίτερα. Τώρα όμως έχουμε Φενέρ από τον Μπαχτσέ, Μπάγερ από το Μόναχο 34-15, παρακαλώ, δεύτερη περίοδος. Έχουμε Ερυθρός Αστέρας, Χάπελ Τελαβίβ, 11-17 στο πρώτο δεκάλεπτο. Και Λεμάν Άρης, επίσης είναι για τα παιχνίδια στο EuroLeague. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και έχουμε εδώ το 12-4 για την Λεμάν. Πάμε Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη για την περιγραφή.
2: Ο Άρης βρήκε μια ωραία επίθεση τώρα και ο Λιντέλ κοντά στο καλάθι μείωσε από ασίστ του Δημητρίεβιτς, 12-6, 3-42 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Τζόρνταν Κίνγκ αφήνει την μπάλα, κλέβει ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα φεύγει στον εφηδιασμό, ευκαιρία για τον Άρη, πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Φάουλ, το δίνει ο διαιτής, αλλά με 2 δευτερόλεπτα καθυστέρηση. Δηλαδή το σμπρόξιμο ήταν πεντακάθαρο. Δεν ξέρω τι περίμεναν οι διαιτητές για να το σφυρίξουν. Το δίνουν στο Μοκόκα, ο οποίος θα πάει στις βολές για να πετύχει και αυτός τους πρώτους του πόντους. Ο Άρης έχει μείνει στους 6 πόντους αυτά τα πρώτα 6,5 λεπτά παιχνιδιού. Η Λεμάν κάνει αλλαγές αρκετές, έχει αλλάξει όλη της την πεντάδα αυτή τη στιγμή. Ο Άρης δεν έχει κάνει πολλές αλλαγές, με τον Μόργαν και το Λιντέλ να έχουν περάσει και να έχουν διαφοροποιήσει τη δική του πεντάδα, ενώ ετοιμάζεται και ο Χαραλαμπόπουλος. Μοκόκα βάζει την πρώτη βολή, 12-7. Ο Άρης πρέπει να ανακάμψει και να πάρει αυτό τον έλεγχο του αγώνα. Μοκόκα. Στεφάνη και μέσα, 12-8, και ο Μοκόκα πάει στον πάγκο για να πάρει ανάσες. Δεν είναι 100% έτοιμος ο Γάλλος, έχει χάσει ένα σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας, το μεγαλύτερο, και ο Χαραλαμπόπουλος πέρασε τη θέση του. Η μπάλα στον Κίνγκ, τον γνωρίσαμε πέρυσι στην Ελλάδα από το Μαρούσι. Πάει ο Κίνγκ, σουτάρει για 3, είναι άστοχος, rebound από Τηλεμάν ξανά, η οποία κυριαρχεί στα rebound. 9-4 είναι τα rebound μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για την Τηλεμάν. Πάντα ο Κίνγκ ταλαιπωρεί την μπάλα. Καλή άμυνα του Ρόμπινσον. Υπάρχει τζάμπολ όπως δείχνουν οι διαιτητές. Και είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να πάρει την κατοχή, καθώς μιλάμε για τον Ρόμπινσον Ερλ ύψους 2-0-5 και τον Τζόρνταν Κίνγκ που είναι 1-83. Η λογική λέει Άρης, αλλά πολλά έχουν δει τα μάτια μας. Περιμένουμε να γίνει το τζάμπολ. 12-8 το σκορ, 3-5 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μια μικρή καθυστέρηση εδώ, οι διαιτητές τοποθετούν τους παίχτες στη σωστή θέση, καθώς δεν ήταν μέχρι στιγμής εκεί που πρέπει. Κερδισμένο τζάμπολ για τον Άρη, αλλά ο Μόργαν δεν κρατάει την μπάλα, λάθος, και η κατοχή για τη Λεμάν. Ο Ρόμπινσον την έσπρωξε εκεί που έπρεπε την μπάλα, αλλά ο Μόργαν δεν τη συγκράτησε. Η συγκέντρωση εδώ στον Αμερικανό δεν ήταν προφανώς αυτή που έπρεπε, απογοητευμένος και ο ίδιος. Ο Σπανούλης δίνει οδηγίες τώρα για την άμυνα της ομάδας του. 12-8 στην Αντάρες Αρένα, με τον κόσμο του Άρη να δίνει δυναμικό παρόν. Περίπου 250 φίλοι του είναι εδώ. Και έχουμε μια νέα καθυστέρηση. Δεν ξέρω τι συζητάνε οι διαιτητές. Δεν ξέρω ποιο είναι το ενδεχόμενο πρόβλημα που έχουν εντοπίσει. Είναι για το χρόνο. Για το χρόνο και την κατοχή της Λεμάν. Γιατί ο πίνακας γράφει 3 δευτερόλεπτα στην επίδεσή της. Και ελέγχανε το αν έχει κάνει κατοχή ο Μόργαν για να πάει στο 14, αλλά 3 δευτερόλεπτα παραμένουν για τη Λεμάν. Κίνγκ βρίσκει τρίποντο, εύστοχος. Το χειρότερο δυνατό σενάριο. Από μία χαμένη κατοχή, από ένα λάθος, και στα 3 δευτερόλεπτα ο Κίνγκ τιμωρεί τον Άρη. Μόργαν μέχρι μέσα, τον Μπάσιμο, ευστοχή. 15-10. Μπαίνει και ο Μόργαν στην εξίσωση των σκόρερ. Αλλά ο Άρης οφείλει να βρει ρυθμό, δεν το έχει κάνει. Ούτε αμυντικά, ούτε επιθετικά. Δείχνει να είναι εκτός κλίματος του αγώνα μέχρι στιγμής, σε αντίθεση με τη Λεμάν. Φάουλ που κερδίζει ο Πέντα τώρα. Ο Γάλλος ψηλός. Η Λεμάν είναι μια σχεδόν αμυγός γαλλική ομάδα, καθώς διαθέτει μόλις 4 ξένους στο ρόστερ της. 4 Αμερικανούς δηλαδή, τον Στιούαρτ, τον Κίνγκ, τον Γουντ και τον Τόμας. Όλοι οι υπόλοιποι είναι Γάλλοι. Γάλλος και ο προπονητής της, ο Βιζάννα, το 2024 στην ομάδα. Κίνγκ πάνω του είναι ο Λιντέλ. Ο Κίνγκ που σμπρώχνει και λίγο σουτάρει, θα ευστοχήσει. 17-10. Με τον Κίνγκ να βρίσκει ξανά στόχο, δίποτο αυτή τη φορά. Λάθος του Μόργαν, νέο λάθος. Ο Τωγιόπουλος το έχει περάσει, κάνει το φάουλ επίτηδες για να σταματήσει τον χρόνο της, την επίδεση της Λεμάν. Ο Σπανούλης εκνευρισμένος με τον Ματ Μόργαν του βάζει τις φωνές, σηκώνει το Θανάση Αντετοκούνμπο, δεν ξέρω ποιος θα αντικατασταθεί. Είναι ο Ρόμπινσον Ερλ, κρατάει τον Ματ Μόργαν, ο οποίος έχει κάνει 2 λάθη σημαντικά μέχρι στιγμής σε αυτή την πρώτη περίοδο. και η Λεμάν είναι στην επίθεση. Ο Κίνγκ, ο Πεντά περνάει μέχρι μέσα. Ο Κίνγκ πάνω του είναι ο Λιντέλ. Προσπαθεί να απελευθερωθεί, παίρνει φάουλ στο τρίποντο. Φωνές από το Σπανούλι για την απόφαση αυτή των διαιτητών. Ο Κίνγκ, η αλήθεια είναι πως προσποιήθηκε στο τρίποντο. Λιντέλ πήγε πάνω του με άλμα και κέρδισε το φάουλ αυτό για τις τρεις βολές και θα έχει την ευκαιρία να βάλει την Le Mans σε double score. Βάζει την πρώτη. 18-10 στο 1.50. Το ξεκίνημα του Άρη δεν είναι αυτό που θα περίμεναν οι φίλοι του, ούτε εμείς, νομίζω ούτε ο Βασίλης Πανούλης. 19-10 με δεύτερη βολή του King. Βάζει και την τρίτη βολή ο Jordan King. Το σκορ είναι 20-10. Με τον Jordan King να έχει σημειώσει 7 συνεχόμενους πόντους. Και πληγώνει την άμυνα του Άρη. Αλλά ο Άρης είναι πάρα πολύ χαμηλά στο σκορ. Επιθετικά δηλαδή δεν έχει βρει τίποτα μέχρι στιγμής, η αλήθεια είναι. Μόργαν για 3, είναι άστοχος. Μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούμπο και καλάθι. Αυτό χρειάζεται ο Άρης. Θέλει λίγο ενέργεια. Θέλει λίγο πάθος, θέλει λίγη ένταση στο παιχνίδι του για να ξυπνήσει. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο μπορεί να το κάνει αυτό. Ένα rebound δεν έρχεται καθώς πήδηξε για το επιθετικό rebound ο Πέντα. Προσπάθησε για το follow, κάρφωμα, πήρε το foul και βολές. Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στον Θανάση Αντετοκούμπο. Κάτι του ζητάει. Αμυντικά, γιατί πριν επιθετικά έκανε τη δουλειά του με το επιθετικό rebound και το καλάθι, αλλά αμυντικά τώρα δεν ήταν ικανοποιημένος ο Λαρισαίος τεχνικός. Ο Πέντα βάζει την πρώτη βολή. Πεντά μάλλον. Ο Γάλλος, center. Το σκορ στο 21-12. Πεντά αστοχή, μαζεύει ο Λιντέλ. Και από εκεί στον Τολιόπουλο, με το Τολιόπουλο και Μόργαν ο Άρης στα γκάρτ. Ο Μόργαν προσπαθεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του. Μπαίνει μέχρι μέσα το Τολιόπουλος για 3, το θέλει αυτό ο Άρης, θα το πάρει. 21-15. Χρειάζεται τα τρίποντα ο Άρης, ήταν άστοχος, βρίσκει ένα τρίποντο με τον Τολιόπουλο. Οι Γάλλοι τρέχουν όμως και σκοράρουν με τον Πεντά, 23-25, 23-15 το σκορ. Το Ιόπουλος, Μόργαν, σουτάρει και αυτός για τρεις, πολλά τα τρίποντα για τον Άρη. Μαζεύει ο Γκράσοφ και προσπαθεί να περάσει τον Ιόπουλο. Πού είναι η άμυνα του Άρη? Πραγματικά εντυπωσιακή φάση από τον Μπαστιάν Γκασόφ, ο οποίος κάρφωσε μπροστά σε δύο παίχτες του Άρη και πήρε και το φάουλ. Αν πρόλαβαν αυτό καλά ήταν ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Ιτζέι Λιντέλ. Πήρε και το φάουλ. Θα πάει στη βολή. Στο συν 10 η Λεμάν, στο μείον 10 ο Άρης. Η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει με την εικόνα του μέχρι στιγμής και δεν θυμίζει σε τίποτα την εικόνα που είχαμε εισπράξει στα φιλικά παιχνίδια και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τη Μακάμπελα και στα Μαυροσκούπια. Ο Πεντά χάνει την πρώτη βολή. 25-15 το σκορ. Ευστοχή στη δεύτερη. 26-15. Και έχει δοθεί αντιαθλητικό φάουλ, γιατί έχει πάλι την κατοχή η Λεμάν. Η κατοχή παραμένει στη Λεμάν, ναι. Προφανώς αυτό έχουν δώσει οι διαιτητές. King, 25 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Τρίποντο από τον Πεντά, είναι άστοχος, μαζεύει ο Μόργαν. Με υποψία φάουλ δεν το παίρνει ολόκληρη επίθεση για τον Άρη, που είναι στο μείον 11 και πρέπει να αντιδράσει, πρέπει να βρει σκορ σε αυτή την τελευταία επίθεση. Μόργαν θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν το τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Δεν πάει σε βολές ο Αμερικάνος Γκαρτουάρη. Και στα 11 δευτερόλεπτα που έχει να εκδηλώσει επίθεση ο Άρης, όπως είπαμε και πριν, θα πρέπει να βρει σκορ με το Ιόπουλο Μόργαν. Θανάσανε το κούμπο, Χαραλαμπόπουλο και Λιντέλ. Το Ιόπουλος σκρίνει από το Θανάσανε το κούμπο. Κακή πάσα του Ιόπουλου, Χαραλαμπόπουλο σουτάρει όμως αστοχή. Rebound και τρέχει η Λεμάν, λάθος πάσα. 26-15 απομένει, 1/10 του δευτερολέπτου. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι και το σκορ λογικά της πρώτης περίοδου. Αυτό είναι Λεμάν Άρης στην Αντάριος Αρένα, 26-15. Μπορεί να πάρει το λόγο για λίγο στο στούντιο και να επιστρέψουμε σε περίπου 1-2 λεπτά εδώ ξανά στη Γαλλία.
0: Λοιπόν, παίρνουμε μικρόφωνο κυρίες και κύριοι. Εδώ πολύ κακό το πρώτο δεκάλεπτο για τον Άρη. Κακές επιλογές, κακό σε όλα του. Δεν αξίζει κάτι να πούμε. Παρεμπιπτόντως να επιβεβαιώσουμε ότι ήταν αντιαθλητικό το φάουλ το οποίο έκανε ο Αντετοκούμπο, ανόητο βέβαια, όταν ο Γάλλος παίκτης τους καρφωσε και μετά έγινε το φάουλ. Δεν είναι πάνω στη φάση αυτή, είναι με τον άλλον που έκανε και τις βολές βέβαια. Λοιπόν, στο παράλληλο παιχνίδι το οποίο έχουμε, το 26-15 είπαμε είναι το σκορ του πρώτου δεκαλεπτού. Στο τρίτο δεκάλεπτο, 1 και 10 πριν τελειώσει το παιχνίδι, Ζαλγκίρης Ολυμπιακός, 61-62. Πολύ ωραίο μπάσκετ. Βασικά είναι και ωραία η έδρα της Ζαλγκίρης. Υπάρχει φανατικό κενό. Είναι όλα δομημένα ώστε να αντέχεις να πας να δεις ένα τέτοιο αγώνα. 61-64 με Βεζένκοφ, κύριε Ζαλγκίρη. Είναι ο μοναδικός που δίνει λύση τα τελευταία στον Ολυμπιακό. Άνετα βέβαια. Τώρα από εκεί πέρα 63-64 μειώνει η Ζαλγκίρης. Για να πάμε να δούμε τώρα στα άλλα τα παιχνίδια, στα άλλα τα κόρτ, τι υπάρχει. Να δούμε λίγο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έχουμε Αστέρας Χάπουελ 18-28, Φενέρ Μπάγερ 43-27, Χάπουελ Ρόστοκ 70-50, Τόφας Νάινερς 54-46, αυτή είναι η στενόμιλο που θα απασχολήσουν τις ομάδες μας. Ζαλγκίρης, όπως είπαμε, Ολυμπιακός 63-64. Και Ανατολού, δεν είναι Ανατολού, είναι Ανάντολού, έτσι να το πούμε λίγο να καταλαβαίνομαστε, με τη Ρεάλ από τη Μαδρίτη, 67-56, κυρίες και κύριοι, είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, και ιδίως τα δύο τελευταία βρίσκονται, δηλαδή και η Ζαλγκίρης και η Ανατολού, βρίσκεται στο τρίτο δεκάλεπτο. Τα άλλα παιχνίδια, επίσης και η Τόφας και η Χαποέλ. Ο Άρης ξεκίνησε τώρα, θα ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, όπως και στον, με την Τσερβένα Σβέστα και, και την ομάδα από το Τελαβίβ, και φυσικά ήδη διανύουμε το δεύτερο στο Φενέρ Μπάγερ. Πάμε σε Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη, την περιγραφή του δεύτερου δεκάλεπτου.
2: Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος, εντυπωσιακό στόπ του Λιντέλ στον Στιούαρτ, την πάω στο Χαραλαμπόπουλο, όπως θα θέλει να τρέξει ο Άρης με τον Μοκόκα, με τον Λιντέλ. Βρίσκει τείχος, ανάσατε το κούμπο, Μόργαν, πάλι χάνει την μπάλα ο Μόργαν και κάνει πάλι λάθος. Έχει κάνει τρία λάθη ο Μόργαν, δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά ο Μόργαν με αυτά τα τρία λάθη σίγουρα δεν παρουσιάζει την εικόνα που θα ήθελε ο Βασίλης Πανούλης. Εντάξει, τώρα εδώ μπορεί να μην έφταιγε 100%, αλλά και πάλι δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. 26-15 προηγείται η Λεμάν. Ο Άρης άμυνα man to man, τρίποντο από τον Στιούαρτ, είναι άστοχο, δεν μπορεί να πάρει το rebound ο Άρης, ο Αζενζάτο μάζεψε, έκανε φάουλο το Ιόπουλος. Ο Άρης είχε πρόβλημα στα rebound και στα rebound βασικά. Στο πρώτο ημίχρονο η Λεμάν τα κέρδισε με 13-8, κάποια στιγμή ήταν και 8-2 τα rebound. Γενικότερα ο Άρης θα πρέπει να βγάλει ένταση, θα βγάλει σκληράδα. Τώρα κοιμόμενη άμυνα του Άρη και ο Ντουφάλ με ένα κάρφωμα κάνει το 28-15, που είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, αυτό το συν 13 των Γάλλων. Χαραλαμπόπουλος, Μόργαν αμέσως για τρεις, πάλι άστοχος, νέο rebound των Γάλλων. Είπαμε, ο Μόργαν δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο Ρόμπινσον Έρλ σηκώνεται για να αλλάξει κάποιο ψηλό στον Άρη. Στιούαρτ μέχρι μέσα, καλύτερα η άμυνα του Άρη. Παλεύουν για το rebound και δίνεται τζάμπολ ανάμεσα σε Μόργαν και Ντουφάλ ή τον Τοϊόπουλο, αλλά όπως και να έχει, ο Ντουφάλ είναι ο σέντερ της γαλλικής ομάδας. Οπότε υπάρχει υψομετρική διαφορά σημαντική στα 2-4 ο Ντουφάλ και ο Μόργαν.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ρόμπινσον Ελ και το Χαραλαμπόπουλο. Το Ιόπουλος. Η διείσδυση μέχρι μέσα αφήνει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Ωραία συνεργασία. Ο Θανάσης Αντετοκούμπο με lay-up. Κάνει το 28-17. Απ' την άμυνα πρέπει να ξεκινήσει ο Άρης για να βρει ρυθμό και στην επίδεση. Ο Γουντ πάντα με την μπάλα. Προσπαθούν ο Ρόμπινσον Ελ. Αφήνει για τον Ιαγκέτ. Γυρνάει μπάλα. Στιούαρτ. Αστοχή. Μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Προσπαθεί να τρέξει τον Άρη και ο Ρόμπινσον Ελ. Θα βρει τη δίωδο στο καλάθι και αυτός ωραία για τον Μόργαν. Δεν θα βάλει το καλάθι, θα πάρει το φάουλ και δικαίωμα για δύο βολές από τον Μόργαν. Ο Μόργαν, νομίζω, έτσι, βλέποντας και την γλώσσα του σώματός του, δείχνει απογοητευμένος και από αυτά που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί να προσφέρει. Και η αλήθεια είναι ότι μπορεί να προσφέρει. Μιλάμε για να παίχτη EuroLeague εξάλλου. Αλλά με αυτά τα τρία λάθη που έχει κάνει, αν και η στατιστική τον έχει χρεώσει με ένα μόνης λάθος, αλλά έχει κάνει τρία. Δηλαδή, στα δικά μου τα μάτια είδα τρία λάθη να κάνει ο Μόργαν. Δείχνει να έχει επηρεάσει και να έχει μείνει λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Βάζει την πρώτη βολή, ωστόσο κάνει το 28-18. Μέσα και η δεύτερη. 28-19. Ο Άρης ρίχνει τη διαφορά στο ψυχολογικό αυτό κομμάτι της μονοψήφιας απόστασης. Ο Ντιλέινι αφήνει για τον Ιαγκέτ βαστοχή. Μαζεύει ο Ρόμπινσον Έλ και αφήνει για τον Ιόπουλο. Η αλήθεια είναι πως οι Γάλλοι έχουν χάσει ένα-δυο καλάθια από κοντά. Ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία από τον Ρόμπινσον Έλ στον Μόργαν. Και 28-21 η πιο όμορφη φάση που προσφέρει ο Άρης με αυτή τη συνεργασία ψηλού κοντού. Ο Ρόμπινσον Έλ την assist, ο Μόργαν το lay-up. Και ο Γιγιάμ Βιζάντ, ο προπονητής Λεμάν, παίρνει time-out 28-21 στα 7:29 για το ημίχρονο. Πάσα σε εσάς στο στούντιο για να επανέλθουμε σε περίπου ένα λεπτό ξανά εδώ στην Αντάλης Αρένα.
0: Δείχνει να έχει ζωή η ομάδα στον πλανήτη Άρη, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά μετά τα άστοχα σου, τα λεπάλια και τα οποία άστοχα σου είναι κάτω από το καλάθι. Δηλαδή είναι πολύ περίεργο, ξέρεις, κάτω από το καλάθι. Το κάνεις μία, δύο, τρεις. Είναι τρεις συνεχόμενες προσπάθειες. Ο Άρης τουλάχιστον βρήκε την ευκαιρία να μειώσει, να πάει σε μονοψήφιο. Και περιμένουμε να δούμε και την. Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα να κρίνουμε και τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι οι ομάδες αυτές θα στρώσουν μετά τον Δεκέμβριο. Έτσι, είναι στο μοντάρισμα, φυσιολογικό. Εντάξει, μην νομίζετε ότι επειδή έχουν έρθει κάποιοι παίχτες θα πάρουν και τους τίτλους. Έτσι, θέλει λίγο υπομονή. Ούτως ή άλλως οι ομάδες χτίζονται, δεν γεννιούνται. Και μακάρι να γεννιούνται, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Σημασία όμως έχει ότι περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο από ό,τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Η Ζαλγκύρης ξανακαβάλισε τον Ολυμπιακό με ένα πόντο, 69-68. Σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα, πάει πόντο-πόντο, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Βέβαια, αυτά όλα θα δούμε από εδώ και πέρα στο εξής, πώς θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση, κυρίες και κύριοι. Και εκεί πραγματικά είναι το παιχνίδι ντέρμπι. Ξανά Γαλλία, ξανά σε πάρτε καλύτερα.
2: Ξεκίνησε ξανά το παιχνίδι, 7:25 για το τέλος του ημιχρόνου, 28-21 ο Άρης με αυτό το 0-6 σερί με Μόργαν και Θανάση Αντετοκούμπο Έχει πλησιάσει, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει. Αζενζά, στοχή, μαζεύει ο Ρόμισον Έλ. Αυτό πρέπει να κάνει ο Άρης. Να καθαρίσει τα rebound, να τρέξει όσο μπορεί το γήπεδο. Το κάνει τώρα ξανά με τον Μόργαν, αστοχή. Ο Ρόμισον Έλ μαζεύει το επιθετικό rebound, κλείνεται στη ρακέτα, του χτυπάνε τα χέρια, δεν δίνει. Δηλαδή, επειδή είμαστε κάτω από το καλάθι, ο Ρόμισον Έλ μαζεύει το rebound το επιθετικό και πέφτουν δύο παίχτες της Λεμάν, του χτυπάνε τα χέρια, ο διαιτητής είναι μπροστά μας. Ακριβώς μπροστά μας, το βλέπει, αλλά δεν σφυρίζει. Επιτρέπουν το σκληρό παιχνίδι, αυτό έχουμε καταλάβει. Και απλά ο Άρης ενδεχομένως να έχει ευνηδιαστεί από αυτό το κομμάτι. Η κατοχή είναι για τον Άρη που έχει 10 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Το Ιόπουλος, πάντοτε λένε, θα σουτάρει για 3. Είναι εύστοχος ο Ιόπουλος. Το σερί του Άρη μεγαλώνει στο 0-9 πλέον και ο Άρης δείχνει πως μπαίνει ξανά στο παιχνίδι. Θα πρέπει να συνεχίσει να μείνεται, να μαζεύει τα rebound. Σαφώς τώρα το momentum είναι υπέρ του. Αζενζά μέχρι μέσα, άστοχος ξανά. Μάχη για το rebound, το Ιόπουλος το μαζεύει. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τα στατιστικά για τα rebound στη δεύτερη αυτή περίοδο. Χαραλαμπόπουλος, Ρόμπινσον Έλ, αυτό πρέπει να πει. Ο Ρόμπινσον Έλ έχασε, λέει, από κοντά. Φάουλ τώρα του Θανάση Αντετοκούμπου στη διεκδίκηση του rebound. Προσπάθησε έξυπνα να κερδίσει το επιθετικό φάουλ, δεν τα κατάφερε. Έκανε όμως το αμυντικό φάουλ. Θεμητό και αυτό, θετικό. Καθώς είχε προϋποθέσεις η Λεμάν για να φύγει στην αντεπίθεση. 0-9 σε τρέχει ο Άρης. Με Μόργκα να βάζει 4, Θανάση Αντετοκούμπο άλλους 2 και ο Τωγιόπουλος αυτό το τρίποντο που έχει κατεβάσει τη διαφορά στους 4 πόντους. Ο Άρης συνεχίζει βέβαια να έχει κακό ποσοστό τρίποντα. 2 στα 11 και τα 2 τα έχει βάλει ο Τωγιόπουλος. Με 2 στα 2. Ο Κίνγκ πάνω του είναι ο Θανάσης Αντετοκούνμπου και στις αλλαγές ο Ρόμπινσον Έλ τώρα. Πάντα Κίνγκ στο τρίποντο. Με τις τρύπες προσπαθεί να μπει μέσα έξω. Υπάρχει καλή άμυνα του Άρη. Κλέβει ο Τωγιόπουλος. Ευνηδιασμός θα βγει. Σταματάει ο Τωγιόπουλος. Στάρ για 3. Ο Ρόμπινσον Έλ μαζεύει το επιθετικό rebound. Ήταν καλό το σουτ του Τωγιόπουλου. Ήταν στην ευθεία μας ακριβώς. Είχε κατέγνηση προς το καλάθι. Ένα τσακ δύναμη να είχε παραπάνω. Και ο ίδιος ο Τωγιόπουλος το πίστευε, αλλά δεν μπήκε. Η κατοχή στη Λεμάν με τον Κίνγκ πάνω του είναι ο Μόργκαν και από εκεί στον Αζενζά, από αυτόν περνάνε πολλές μπάλες και επιθέσεις της Λεμάν. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γεγέτ βρίσκει χώρο, είναι καλή άμυνα του Χαραλαμπόπουλου. Θα τελειώσει ο χρόνος, όχι, πρόλαβε ο Γεγέτ, πήρε φάουλ τελικά στα 3,5 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η επίθεση της γαλλικής ομάδας. Α, όχι, είναι επιθετικό το φάουλ. Επιθετικό φάουλ χρεώθηκε ο Γεγκέτ. Προς στιγμή νομίζαμε ήταν αμυντικό το φάουλ, ήταν επιθετικό. Και ο Άρης έχει ακόμα μία επίθεση. Ο Άρης που έχει ισορροπήσει τα rebound. Συνολικά είναι 17 για τη Λεμάν, 16 για τον Άρη. Και σε αυτή την δεύτερη περίοδο ο Άρης έχει μια ελαφρά υπεροχή στα rebound με 4-7. Το Ιόπουλος, ο οποίος έχει ψυχολογία και γι' αυτό πήρε και το τρίποντο νωρίτερα και καλά έκανε, γιατί είναι ένας τέτοιος παίκτης ψυχολογίας. Το Ιόπουλος, Θανάση Αντετοκούνμπο ανεβαίνει για ένα screen. Πάντα το Ιόπουλος, του παίξει καλή άμυνα. Ο Γεγκέτ πετάει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το Ιόπουλος κάτι άλλο περίμενε από τους συμπαίκτες του. Ο Άρης έχει 6 δευτερόλεπτα για να επιτεθεί. Αλλαγές. Αλλαγή μάλλον για τη Λεμάν. Ο Ντουφάλ περνάει στο παιχνίδι έξω ο Γουτ. Και ο Άρης επιτίθεται στα 6 δευτερόλεπτα. Δημητρίεβιτς και αυτός πέρασε για τον Άρη. Δημητρίεβιτς είναι κρύος. Θα πάρει την επίθεση για να σουτάρει και να ευτοχίσει. 28-26. 0-11 το σερί του Άρη. Κίνγκ θέλει να απαντήσει για 3. Μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης πρέπει να εκμεταλλευτεί το momentum. Χαραλαμπόπουλος παίζει το 1-2 με τον Τωγιόπουλο. Φάουλ στον Τωγιόπουλο. Ακόμα ένα στο επόμενο. Βαράει βολές ο Άρης. Τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Ο Άρης βρίσκει ρυθμό. Ξεσηκώνει και τον κόσμο του. Που είναι εδώ από το ξεκίνημα. Περίπου 250 φίλοι του Άρη εδώ στην Αντάρες Αρένα, η οποία δεν έχει γεμίσει από το γαλλικό κοινό. Η επίθεση για τον Άρη από το 28-15, το σκόρ είναι 28-26. Το Ιόπουλος δεν θα δοκιμάσει για 3, είχε το φόρο βέβαια, δεν το πήρε. Θα το κάνει τώρα, είναι καλές προϋποθέσεις. Θα αστοχίσει, Δημητρίεβιτ μπρόχνει στο Χαραλαμπόπουλο, σουτάρει αυτό για τρει. Μπήκε, βγήκε η μπάλα. Λιντέλ με δύναμη το rebound. Αυτό είναι. Ο Λιντέλ.
0: Ο Λιντέλ, μείναμε στο Λιντέλ, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να έχει κάνει φάουλ εκεί ο Λιντέλ προφανώς για να μην ξανά τη φάση. Εκεί μάλλον έχει κάνει φάουλ, ναι. Έτσι δίνει την ευκαιρία στον Άρη να κάνει κάτι διαφορετικό. Για βολές ο Άρης. Οι Γάλλοι παραμένουν άστοχοι. Το run and gun δεν αποδίδει αυτή τη στιγμή. Χάσανε την ιστορία διαφοράς πάνω από 10 και πόντους, με αποτέλεσμα τώρα να τρέχουν από πίσω 28-26, 4-57 πριν τη λήξη του δεύτερου δεκάλεπτου. Έκανε ένα comeback ο Άρης. Όχι ότι είναι καλύτερος από τους Γάλλους, αλλά είναι πιο εύστοχος στη διαρκή προσπάθεια, κάτι το οποίο έχουν να κάνουν 3 λεπτά περίπου να βάλουν καλάθι οι Γάλλοι. Το εκμεταλλεύεται στο έπαρχο ο Άρης. Με αποτέλεσμα να είναι στο 28-27 με την πρώτη βολή. Περιμένουμε να δούμε και την δεύτερη βολή, κυρίες και κύριοι. 28-27 για να δούμε αν θα ισοφαρίσει ο Άρης μετά από την έναρξη του αγώνα περίπου. Για να δούμε. 28, όχι, παραμένει το 28-27, χάνει τη δεύτερη βολή που παίξει του Άρη. Τώρα οι Γάλλοι πάλι το κλασικό, τρέχουμε και όπου πάει η κατάσταση. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, είναι μπάσκετ, ούτε streetball μπάσκετ είναι, ούτε τίποτα. Η μπάλα για τον Άρη, το κλέψιμο που έγινε από τον, πήγε να γίνει μάλλον τον Χαραλαμπόπουλο, παρενέβη ο Γάλλος, γιατί ο Γάλλος ζητάει τηλεόραση. Ο Χαραλαμπόπουλος τη βγάζει την μπάλα. Κακός, αν πάνε σε τηλεόραση, που δεν πάνε σε τηλεόραση. Ζητάει και ο προπονητής τηλεόραση, αναγκάζονται να πάει στη τηλεόραση και θα πάει η μπάλα στην Λεμάν, έτσι, θα πάει η μπάλα στην Λεμάν. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε εκεί πέρα. Τα ίδια, Ολυμπιακός βραχία κεφαλή στο παιχνίδι της Αλγκύρης. Για να δούμε οι διαιτητές τι έχουν αποφασίσει. Μάλλον τώρα θα δούνε. Θα δούνε αυτό που βλέπουμε και εμείς και όσοι βλέπετε βέβαια στο official review, όπως λέγεται, και βγαίνει μπάλα από τα χέρια του Χαρλαμπόπουλου. Προφανώς θα το δούνε καλύτερα τώρα οι διαιτητές. Κάμερες, τους βάλανε τέσσερις κάμερες, τώρα μάλλον αυτή η κάμερα είναι που θα δείξει από τις τέσσερις η μία. Φαίνεται το... από εδώ δεν φαίνεται τόσο πολύ όσο από την προηγούμενη κάμερα που είχαμε. Μας έδειχναν μάλλον τώρα, για να δούμε τι θα αποφασίσουν οι μπλε στολές. Εκεί είναι μπλε στολές, δεν είναι γκρίζες, όπως είναι εδώ γκρίζες ζώνες, γκρίζι λύκοι, γκρίζες στολές. Εκεί έχουν χρώματα. Η Ευρωλίγκα έχουν με πορτοκαλί, εκεί είναι με μπλε. Λεμπλε, για να δούμε εδώ τώρα. Δείχνουν διάφορες κάμερες, είναι πάρα πολλές κάμερες οι οποίες δείχνουν την φάση. Και όσοι έχετε τηλεόραση μπροστά σας, το βλέπετε και εσείς. Εδώ φαίνεται νομίζω καθαρά που την διώχνει ο Χαρλαμπόπουλος. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα δώσουν οι διαιτητές. Κυρίες και κύριοι, για να δούμε. Εντάξει, δηλαδή το βλέπουμε όλοι τώρα. Το βλέπετε κι εσείς, δηλαδή πόση ώρα θα κάνουμε. Το περάσουμε κάνα τέταρτο τώρα μέχρι να αποφασίσετε. Τέλος πάντων, για να δούμε και τι γίνεται της Αλγκύρης εκεί, και αυτοί χάνουν εκεί πέρα. Πάρα πολύ καλές βέβαια συνθήκες και για τον Ολυμπιακό και τον Άρη. Βίοι παράλληλοι, θα έλεγα εγώ. Για να δούμε τώρα την απόφαση διαιτητών. Για να δούμε τι διαιτητές σφυρίζουν. Παίρνουν πάνω τους τη φάση και δίνει την μπάλα στη Λεμάν. Όχι, τον Άρη. Έκανε λάθος κίνηση ο διαιτητής στην αρχή. Τον διόρθωσαν οι άλλοι διαιτητές, λέει τι σφυρίζεις. Και η μπάλα στον Κίνγκ είναι στη Λεμάν, είπαμε. Βγήκε από το χέρι του Χαραλαμπόπουλου. Εμείς το είδαμε με μία κάμερα. Αυτοί ήταν πέντε κάμερες. Πάμε σε πάρει Ρεγκαλιώτη.
2: 28-27 ο Άρης έχασε την κατοχή νωρίτερα από το challenge που ζήτησαν οι Γάλλοι. Και τώρα ο Λούκα Ντουφόλ διακόπτει το σερί του Άρη που ήταν μέχρι το 0-12. Ο Άρης από το 28-15 είχε μειώσει 28-27. Τώρα είναι στο 30-27. Λιντέλ θα μπει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα, θα στοχίσει. Ρόμπινσον Ντέλ πήρε το επιθετικό rebound αλλά έκανε το λάθος. Και η κατοχή πάει στην γαλλική ομάδα. Ο Άρης που έκανε την επιστροφή του δεν έχει ολοκληρώσει την ανατροπή ακόμα, αλλά έχει βάλει σίγουρα τις βάσεις. Σουτ για τρεις τώρα για τη Λεμάν, είναι άστοχος. ο Ντιλόνα. Ο Μοκόκαπ θέλει να τρέξει, σταματάει, αφήνει για τον Λιντέλ με πλάτη, αυτός θέλει να παίξει. Ρόμπινσον Έλ, σουταριά 3, είναι καλό το σουτ, είναι άστοχος όμως γιατί μπήκε, βγήκε η μπάλα. Λιντέλ, επιθετικό rebound, κερδίζει βολές. Ο Λιντέλ του δίνει λύσεις με τα επιθετικά του rebound, με τις βολές. Ο Άρης είχε 2-3 σουτ, η μπάλα μπήκε και βγήκε σε τρίποντά του. Όπως του το Ιόπουλου, όπως του Ρόμπινσον Έλ τώρα. Και ο Λιντέλ ακόμα θα μπορούσε να πετύχει τον goal foul, αλλά το γεγονός είναι πως στην Αντάρες Αρένα το σκορ γράφει 30-27 στα 3 και 49 για το τέλος της δεύτερης περίοδου και του ημιχρόνου. Λιντέλ στις βολές, είναι εύστοχος στην πρώτη, 30-28. Και έχει περάσει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στην πεντάδα, άρα ο Άρης είναι με Δημητρίεβιτς, με Μοκόκα, με τον Λιντέλ, τον Ρόμπινσον Έλ και τον Κώστα Αντετοκούμπο σε ένα ψηλό σχήμα, δηλαδή με ψηλό playmaker τον Δημητρίεβιτς, τον Μοκόκα στο 2, τον Λιντέλ στο 3, 4 ο Ρόμπινσον Έλ και 5 ο Κώστα Αντετοκούμπο. Έχει ψηλώσει πολύ την ομάδα του ο Βασίλης Πανούλης και πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης με τον Κρασόφ να περνάει το κέντρο. Πεντά. Ξανά ο Γκρασόφ στο τρίποντο. Είναι επικίνδυνος, είναι καλός σούτερ τριών πόντων. Θα βρει χώρο, θα σουτάρει, μαζεύει ο Κώστα Αντετοκούμπο. Που παίρνει και το αμυντικό φάουλ από τον Πεντά. Προσπάθησε να τον παρενοχλήσει εκεί αμυντικά. Ο Κώστα Αντετοκούμπο το κέρδισε. Και πάει στις βολές για να βάλει τον Άρη μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι, εφόσον ευστοχίσει και στις δύο βολές ο Έλληνας διεθνής σέντερ. Υπενθυμίζω η Γκραβελίν, η Λεμάν συγγνώμη, είχε κερδίσει την Γκραβελίν στο ενακτήριο παιχνίδι του γαλλικού πρωταθλήματος. Αντετοκούμπο 30-30, βάζει την πρώτη και ισοφαρίζει. Αν τη βάλει θα έχει περάσει ο Άρης για πρώτη φορά μπροστά. Μέσα 30-31 και ο Άρης από το 28-15 τρέχει ένα επιμέρους σκορ 2-16. Είναι εντυπωσιακό όντως, αλλά θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το ρυθμό. Ο Ρόμπινσον Έλ κάνει ένα φάουλ εκτός φάσης πάνω στον Πεντά, είναι τρίτο ομαδικό για τον Άρη. Δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα όσον αφορά τις βολές. Ούτε κάποιος παίκτης του Άρη έχει φτάσει τα 3 φάουλ, από 2 είναι αρκετή φορτωμένη βέβαια του Άρη. Στιούαρτ πάνω του είναι ο Μοκόκα, ένας εξαιρετικός αμυντικός. Γκασόφ για 3, είναι εύστοχος. 33-31. Ο Γάλλος Γκάρντ ευστοχή. Η μπάλα στο Λιντέλ κάτω από το καλάθι. Προσπαθεί να βρει χώρο, κλείνεται, επιμένει, αστοχή. Rebound από τον Πεντά. Και η Λεμάν στην επίθεση. Που θέλει πάλι να τρέξει με τον Κρασόφ. Να μπαίνει μέχρι μέσα, να κερδίζει το φάουλ και τις βολές. Πριν ο Λιντέλ πείσμωσε, είναι η αλήθεια, αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει κάτι. Δηλαδή ένα φάουλ που θα τον έστελνε στις βολές. Και τώρα κάνει το τρίτο του φάουλ και περνάει στον πάκο στη θέση του Μόργαν. Χαμηλώνει τώρα το σχήμα ο Βασίλης Πανούλης. 33-31 το σκορ. Στις βολές είναι ο Γκρασόφ, έτυχε πριν το τρίποντο. Έχει φτάσει στους 5 πόντους, τώρα φτάνει στους 6. Ο Άρης είναι η αλήθεια πως έχει περιορίσει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν τελείωσε βέβαια το πρώτο ημίχρονο, αλλά μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να κρατήσει σχετικά χαμηλά τον Στιούαρτ στους 5 πόντους. Ο Γκρασόφ αστόχησε στην βολή. 34-31. Δημητρίεβιτς. Τριπλάρι. Μπροστά του είναι ο Κίνγκ. Πάντα Δημητρίεβιτς πάει στο 1-1 ενός σουτάρι. Καλάθι και φάουλ από τον Σκοπιανό. 34-33. Έχει την υψομετρική διαφορά ο Δημητρίεβιτς σε σχέση με τον Κίνγκ. Όχι μεγάλη βέβαια, αλλά τον περνάει κάποιους πόντους. Ο Κίνγκ είναι κοντός, είναι ο πιο κοντός παίχτης της Λεμάν με ύψος 1,83. Το εκμεταλλεύτηκε ο Δημητρίεβης, τον έβαλε μέσα και με την εμπειρία του πήρε και τη βολή, βάζει και τη βολή 34-34. Νωρίτερα επιθυμίζω ο Άρης προηγήθηκε με 30-31 με τις βολές του Κώστα Αντετοκούμπο, τρέχοντας εκείνο το σημείο ένα επιμέρους σκορ 2-16. Πιέζει σε όλο το γήπεδο ο Άρης, που βέβαια άμα κάνει φάουλ στέλνει τη Λεμάν σε βολές. Το ίδιο ισχύει και για τους Γάλλους. Γκρασόφ περνάει το κέντρο, ήθελε να σπαταλήσει χρόνο ο Σπανούλης για τη γαλλική ομάδα. Γκρασόφ με την αριστερή τρίπλα μπαίνει μέχρι μέσα, βρίσκει το δεξί lay-up από την αριστερή πλευρά και ο Γκρασόφ πληγώνει τον Άρη σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Έχει πετύχει 7 πόντους. Ρόμπινσον Ελ απαντάει με τη δύναμή του, πατάει το ζωγραφιστό, σκοράρει 36-36. 2 λεπτά ακριβώς για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ω, φοβερό μπλοκ από τον Κώστα Αντετοκούμπο στον Πεντά. Στα ίσια ο Πεντά πήγε να καρφώσει. Ο Κώστα Αντετοκούμπο, το συγχαίρουν τώρα οι συμπαίχτες του. Ένα φοβερό κόψιμο. Σίγουρα θα είναι υποψήφιο για τα highlight της αγωνιστικής, της πρεμιέρας στο Euro Cup. Α, τι, δόθηκε φάουλ. Είναι άλλο το φάουλ. Έχει δοθεί τεχνική ποινή στον Κώστα Αντετοκούμπο. Δεν ξέρω για τον πανηγυρισμό του. Δεν το κατάλαβα. Ο Στιούαρτ έχασε τη βολή. Η κατοχή παραμένει στη Λεμάν. 36-36. Δεν κατάλαβα εδώ ακριβώς τι έγινε. Γκρασόφ με την μπάλα. Πάνω του είναι ο Ρόμπινσον Ελ. Με την αριστερή τρίπλα ο Γάλλος. Ο υψηλός όμως γκάρθ. Ο Στιούαρτ. Πάνω του είναι ο Μοκόκα. Πάντα Στιούαρτ. Καλή άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούμπο. Θα στοχίσει ο Στιούαρτ στο τρίποντο. Το rebound από τον Μόργαν. Ο οποίος θα αφήσει τον Ρόμπινσον Ελ και ξανά στον Μόργαν σε ένα ποδοσφαιρικό 1-2. Μόργαν τρέχει. Χάνει την μπάλα. Κι άλλο λάθος τον Αμερικανό. Κλέβει ο Γου. Τρέχει η Λεμάν. Και σκοράριο. Μόργαν τρέχει, χάνει την μπάλα. Κι άλλο λάθος τον Αμερικανό. Κλέβει ο Γου.

0: Σημεία και τέρατα συμβαίνουν και στην Λιθουανία αλλά και στη Γαλλία. Σημεία και τέρατα από την άποψη ότι ενώ η μπάλα πι ήταν για τους Λιθουανούς, τελικά οι τσαρουχοί της Ευρωλίγκας τη δίνουν στον Ολυμπιακό. Προχωράμε όμως με Φουρνιέ, με Φρανσίσκο, με Βεζένκοφ. Προηγείται 2 πόντους 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Φάουλ για τον παίχτη του Ολυμπιακού, για τον Μοντέιρο βέβαια. Άρα ευραχία κεφαλή, τελειώνει το παιχνίδι εδώ με σπλησαφός. Αν με 2 βολές ο Μοντέιρο, καλά, από την αρχή του αγώνα βαράει βολές ο Ολυμπιακός, δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, η αδυναμία προφανώς κάποιων άλλων πραγμάτων. Τους δίνει το πλεονέκτημα αυτό εδώ. Ήσυχος ο Μπαρτζόκας, φυσικά δεν υπάρχει. Και λίγο θα κατεβάσει την εκκλησία αν χάσει μια βολή, έστω ο Μοντέιρο, ο οποίος βάζει την πρώτη βολή. Έτοιμος ο Ντόρσεϊ, ή σε αναμονή μάλλον. Στην Γαλλία τα πράγματα εξελίσσονται ευνοϊκά για τον Άρη. Έκατσε κατά κάποιο τρόπο η Λεμάν, αλλά πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
1: Εκκίνηση ξανά στο παιχνίδι μας. Με τον Άρη να έχει την κατοχή, με τον Μόργαν να περνάει τώρα το κέντρο. 38-36, 1 και 15 για το ημίχρονο. Ο Άρης βρέθηκε στο μείον 13, προσπέρασε με 30-31, τώρα είναι στο μείον 2. Μόργαν θέλει να παίξει ένας εναντίον ενός, το κάνει, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Επιθετικό rebound, όχι, αμυντικό τελικά από τον Γκρασόφ, ο οποίος τρέχει, μοιράζει την μπάλα στον Στιούαρτ, ο οποίος βγαίνει έξω το τρίποντο. Κυκλοφορία για τη Λεμάν, που τρέχει το γήπεδο, τάπα από τον Κώστατο Κουμπονέα. Ο Δημητρίεβιτς παίρνει την μπάλα και τρέχει. Μόργαν μέχρι τον εφηδιασμό, τάπα και του Στιούαρτ. Έχει δοθεί φάουλ. Η μπάλα απ' έξω. Δεν προλαβαίνω να δω το διαιτητή τι ακριβώς πήριξε. Υπάρχει time out. Η μπάλα είναι απ' έξω για τον Άρη. Στα 48 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Νέο time out. Για να δει και ο Άρης πώς θα εκδηλώσει αυτή την επίθεσή του.
0: Παίρνουμε μικρόφωνο εμείς, γιατί σημεία και τέρατα γίνεται. Μάλλον για αντιαθλητικό φωνάζουν οι Λιθουανοί. Για να δούμε. 10 δευτερόλεπτα που τελειώσει. 88-92 προηγείται ο Ολυμπιακός. Η Λεμάν προηγείται 38-36. Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν οι διαιτητές. Παίρνει για αντιαθλητικό, παίρνει και βολές. Έξαλλος είναι ο προπονητής της Ζαλγκίρης. Δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Για να δούμε τι θα δούμε στην πορεία, κυρίες και κύριοι. Να ξεκαθαρίσει εκεί η μπουγάδα. Να δούμε, να αφοσιωθούμε εντελώς μετά με τα γραφή με τον Άρη. Τρίποντο για τη Λεόπα. 3 και 8, 91-92. Κυρίες και κύριοι, και time out ο Μπαρτζόκας, προσπαθώντας να σώσει την κατάσταση, αν και δεν γίνεται εκεί πέρα τίποτα. Έτσι, δηλαδή, δύσκολα να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πιστεύω ότι έχει την μπάλα, αλλά θα πάει σε βολές. Θα πάει τώρα γιατί είναι στον πόντο. Άρα, πάμε σε κατευθείαν φάουλ προφανώς. Και βλέποντας και κάνοντας για την εξέλιξη, 3,8 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι, με το αβαντάζ να είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης προσπαθεί να κάμψει την αντίσταση της Λεμάν, έστω και στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε στη Γαλλία, Πάρη Τρικαλιώτη, έχει το λόγο.
1: 38-36 επίθεση για τον Άρη. Μόργαν, Ρόμπινσον Ελ στην κορυφή. Θα βρει τη 2 εδώ τα δεξιά, σπάει στον Δημητρίεβη στη γωνία. Δεν θα σουτάρει για 3 μετά από προσποίηση. Θα παίξει μάλλον ένας εναντίον ενός. Το κάνει, σουτάρει τώρα για 3, κερδίζει φάουλ στο τρίποντο. Ωραία. Και θα έχει το δικαίωμα για 3 ελεύθερες βολές για να βάλει τον Άρη ξανά μπροστά. Ο Άρης, ο οποίος είναι εντυπωσιακός στα rebound σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Κυριαρχεί της Λεμάν έχοντας κατεβάσει 18 rebound έναντι 10 της γαλλικής ομάδας. Και είναι ένα στατιστικό που του έχει δώσει σαφώς αρκετή βενζίνη για να φτάσει κοντά στο σκορ. Και τώρα θα έχει την ευκαιρία να προσπεράσει κιόλας. Ο Δημητρίεβιτς έβαλε την πρώτη του βολή, βάζει και την δεύτερη. Ο Άρης είναι αρκετά εύστοχος και στις βολές του σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, μετράει 10 στις 11, και αν βάλει

0: Ο Δημητρίεβιτς και αυτή θα πάει σε 11 στις 12. Το κάνει ο Σκοπιανός μπροστά ο Άρης, 38-39, και αμήνεται σε όλο το γήπεδο Μητρούλων. Πιέζει το Στιούαρτ που πέρασε ξανά στο παιχνίδι ο Ελληνοκαναδός γκάρντ. Στιούαρτ με τις τρίπλες κάνει κατάχρηση τρίπλας. Δίνει στον Γκράσοφ και από εκεί ξανά στο Στιούαρτ, αυτός στην κορυφή. Ο Πεντά προσποιείται στο τρίποντο, καλή άμυνα και επιθετικό φάουλ που κερδίζει ο Μητρούλων. Ο Μίτρουλογκ, ο οποίος, μάλλον τον οποίο προσπαθεί να το μετατρέψει σε αμυντικό εργαλείο ο Βασίλης Πανούλης. Και τώρα ήταν η αλήθεια σε αυτήν την επίθεση της Λεμάν. Κούρασε τον Κάρλος Στιούαρτ με τις τρίπλες και κέρδισε και το επιθετικό φάουλ από τον Πεντά. Και επίθεση για τον Άρη ολόκληρη για το ημίχρονο. Στα 15 δευτερόλεπτα ο Δημητρίεβιτς περνάει το κέντρο. Πάντα Δημητρίεβιτς ανεβαίνει για σκρίνο Μοκόκα. Δημητρίεβιτς χάνει την μπάλα στα πόδια του πάνω και τρέχει η Λεμάν, το χειρότερο δυνατό σενάριο. Καθώς έχασε ο Δημητρίεβιτς, ο Γκρασόφ έφυγε στον εφηδιασμό, κάρφωσε και το ημίχρονο θα λήξει στο 40-39. Ο Βασίλης Πανούλης δεν πιστεύει σε αυτό το λάθος που έκανε ο Δημητρίεβιτς και τα ψέλνει τώρα στον παίχτη του για το λάθος αυτό που έκανε και βάζει τη Λεμάν ξανά μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο. 40-39 εδώ στην Αντάρες Αρένα, επιστροφή σε 10 με 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Πάμε στον χορηγό του αγώνα και επιστρέφουμε.
2: Στο Interbet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interbet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Και κύριοι, μπαμ μπαμ, τι έχουμε και τι δεν έχουμε. Τρίτο δεκάλεπτο, 65-41, Φενέρ Μπαχτσέ Μπάγερ. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, περιχαρείς όλοι μετά το άστοχο, δεν άστοχη βολή του Φουρνιέ.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
3: On Air Media Group.
1: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ήρων και μετάλλων, βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
2: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
1: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
2: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητή τσιμετοκονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Ρούμπι, ρούμπι, ρούμπι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εδώ ξανά ζωντανά μαζί σας. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Είμαστε στην περιγραφή του αγώνα Λεμάν Άρη. Ο Άρης χάνει με έναν πόντο διαφορά στο ημίχρονο. Νωρίτερος είπαμε την νίκη του Ολυμπιακού με βραχιά κεφαλή στην Λιθουανία απέναντι στη Ζαλγκίρις. Με κορυφαίο παίκτη για μία ακόμη φορά τον Βεζένκοφ, κυρίες και κύριοι. Στο άλλο παιχνίδι το οποίο έχουμε μαζί μας, είμαστε στο τρίτο δεκάλεπτο, Ερυθρός Αστέρας ΧΑΠΟΕΛ 38-47, Φενέρ Μπάγερ 75-51, Τόφας Νάινερς 82-69, τελικό Ανατολού Ρεάλ 94-84, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε και στο στοίχημα το ποδοσφαιρικό, τι έχουμε και τι δεν έχουμε και εκεί. Να μην μείνετε απ' έξω στην ενημέρωσή σας, γι' αυτό είστε εδώ συντονισμένοι. Και όχι μόνο, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τα οποία είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια που ήταν νωριτέρως, κυρίες και κύριοι. Έχουμε και λέμε τώρα Μολδαβία Φερόε 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, Γκάνα Γκάμπια 2-4, Γουινέα Μπισάου Νιγηρία 3-0, Ζάμπια Τόγκο 2-0, Ουγκάντα Λιβύη 1-0, Πράσινο Ακροτήριο Ρουάντα 1-2. Τα Άντερ 21 τώρα είναι Εστονία Γαλλία 0-2, 6-1 η Νορβηγία τη Βοσνία, Μπόραμ Κίντερ Μίστερ, να και ένα μπάσιμο αγγλικό, 2-0, Βέλγιο Άντερ 21 μαζί με την Ουαλία είναι στο 1-0, Ιρλανδία Άντερ 21 είναι τα παιχνίδια αυτά, Καζακστάν 3-2. Και έχουμε τώρα στα Ιγκλαντέρας, όλα τα παιχνίδια είναι στο 25. Θα σας πω μόνο τα τεμάχια που υπάρχουν. Μάλλον θα πάμε στα διεθνή φιλικά παιχνίδια και στα Nations και στα προκριματικά κυπέλου Εθνών Αφρικής, όπως ακούσατε. Έχουμε Γκαμπό Νίγηρας 0-0, Κονγκό Καμερούν 0-0, μάλλον Λιβερία Μάλι, Μπενίν Μαυριτανία, Σομαλία Ακτίλε Φαντοστούνι στο 0-0. Έχουμε όμως Βρετανικές Παρθένη Νήσι, Τέρξεν Κέικος, αυτή δεν την ξέρω, δεν ξέρω είναι και χώρα αυτή, με ονοματεπώνυμο, 0-1. Στην Αγγλία, μάλλον δεν πάμε Αγγλία, πάμε Πάρη Τρικαλιώτη, πάμε Λεμάν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, το τρίτο δεκάλεπτο. Πάρη, μας ακούς? Δεν μας ακούει Πάρης, όταν μας ακούσει ο Πάρης, εγώ θα κάνω την ωραία Ελένη. Λοιπόν, 40-39 μπροστά η Λεμάν στο λιμάν Σάτρ, κυρίες και κύριοι, έτσι στην έδρα της γαλλικής ομάδος. Η επίθεση για τους Γάλλους. Έχουν καλούς παίκτες οι Γάλλοι, που είναι και αμυγός, κυρίες και κύριοι Γάλλοι. Να πάμε να ακούσουμε όμως το χορηγό, είπε σε κύριε Διτσιράμπη. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Το Interveten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέψαμε. Περιμένουμε να συνδεθούμε με Γαλλία. Προηγείται, έχασε την ευκαιρία η Λεμάν να διευρύνει το σκορ. Καρλαμπόπουλος μπαίνει, βγαίνει έξω, πηγαίνει Μόργαν. 40-41 πετυχαίνει το καλάθι. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Μόργαν, ήταν ο Μήτρου Λόγκ. Είναι ο αδερφός του Μήτρου Λόγκ, του γνωστού από τον ΠΑΟΚ. Έτσι έχουμε και τα δύο τα αδέρφια εδώ. Του Φαλ για τρίποντο, σου το Κίνγκ μέσα. 43-41, κυρίες και κύριοι, για την ομάδα της Λεμάν. Τι έχω εδώ, φάουλ, έδωσε και ένα φάουλ του Ντουφάλ. Ο Ντουφάλ, ο οποίος είναι το σέντερ της Λεμάν, διαμαρτύρεται στο διαιτητή. Δεν το δέχεται το φάουλ του Ντουφάλ. Εντάξει, της πλάκας φάουλ εδώ που τα λέμε. Εντάξει, δικαιολογημένα το παιδί κάνει, αλλά ξέρετε, στο μπάσκετ αυτά τα πράγματα έτσι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δημιουργούμε εντάσει από το πουθενά. Στον Άρη μπάλα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέταρτο φάουλ για τον Ντουφάλ. Τρίβει τα χέρια του Άρης μετά από αυτό. Με Αντετοκούμπο μέσα ο Άρης, το rebound Αντετοκούμπο με το αριστερό. Hooks up ο μικρός. Πάμε. Πάμε λοιπόν σε Πάρτιρ Καλλιό. Τι έλα πάρει.
2: Λοιπόν, 43-43 το σκορ εδώ στην Αντάρες Αρένα. Απόλυτη ισορροπία. Ο Άρης θα πρέπει να δείξει την εικόνα που είχε στη δεύτερη περίοδο για να ξεκινήσει με το δεξί τη σεζόν. Μια σεζόν με πολλές σαφώς φιλοδοξίες. Μίτουλον κλέβει, πάει μέχρι τον ευνηδιασμό. Το μπάσιμο είναι άτσαλο. Τι έκανε, τι έκανε. Το αριστερό μπάσιμο ήταν σχεδόν lay-up, σχεδόν airball. Απίστευτο. Και ο ίδιος δεν το πιστεύει. Η μπάλα στη Λεμάν. Στιούαρτ. Προς αυτόν τον Κώστα το κούμπο στο αριατρής. Τρίποντο και φάουλ. Ο Σπανούλης, μενόμενος Σταύρος. Με τον Κώστα το κούμπο για την άμυνά του. Το χειρότερο δυνατό σενάριο σε αυτή τη φάση για τον Άρη. Με τον Στιούαρτ να σκοράρει για τρεις, να φτάνει τους 11 πόντους και να ξεκινάει πολύ δυνατά αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Αμερικανός έχει πετύχει και τους 6 πόντους της γαλλικής ομάδας και δεν είναι θετικά νέα αυτά, γιατί είναι ένας παίκτης. Τώρα τους κάνει 12 τους πόντους και τους χρόνια 47-43. Ο Στιούαρτ είναι ένας παίκτης αυτοπεποίθησης, ρυθμού και έχει ξεκινήσει σκοράζοντας και τους 7 πόντους της Λεμάν για το 47-43. Μίτουλον Τολιόπουλος για 3 είναι άστοχος. Rebound αμυντικό από τον Στιούαρτ που προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του και αφήνει για τον Γουντ. Ο Γουντ στη γωνία είναι άστοχο το τρίποντο του Ντελόνε. Και 47-43, 7 και 44 μπάλα για την Λεμάν. Με το Στιούαρτ να έχει βάλει αυτούς τους 7 πρώτους πόντους της γαλλικής ομάδας. Μέχρι μέσα τώρα ο Στιούαρτ είναι έξω το τρίποντο. Μπροστά του είναι ο Ρόμπινσον Νέλσον, τα για 3, είναι άστοχος. Επιθετικό rebound, τάπα του Μπέρτς και ο Τολιόπουλος μαζεύει την μπάλα. Το Τολιόπουλος βρίσκει χώρο, είναι μέχρι μέσα μόνος του, σταματάει όμως, γυρνάει πίσω. Μίτουλον. Θα μπορούσε να τελειώσει τη φάση το Τολιόπουλος με ένα lay-up. Ρόμπινσον για 3 μέσα. 47-46. Το χρειαζόταν ο Άρης αυτό το τρίποντο. Φάουλ τώρα του Τολιόπουλου, επιθετικό φάουλ. Έχει σταματήσει το παιχνίδι γιατί το Τολιόπουλος βρέθηκε στο παρκέ από ένα σπρόξιμο του Ντελόνε. Οι διαιτές δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει γιατί είναι μπροστά στη γραμματεία και το συζητούν, αλλά νομίζω πως έχει δοθεί αμυντικό φάουλ βλέποντας τους παίχτες. Όχι, θα το εξετάσουν ξανά. Θα το εξετάσουν ξανά οι διαιτητές για να είναι σίγουροι προφανώς για το τι συνέβη σε αυτή τη φάση και στέλνουν τις δύο ομάδες στους πάγκους. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για λίγο στο στούντιο ή να μείνουμε εδώ μέχρι να δούμε την απόφαση των διαιτητών. Το σκορ στο 47-46 και οι διαιτητές εξετάζουν το βίντεο για να δουν αν ήταν αμυντικό ή επιθετικό φάουλ η φάση ανάμεσα στον Τελώνα και τον Τολιόπουλο. Αναμονή λοιπόν. 47-46, 7,5 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Έχει πάρα πολύ δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε τον Άρη να είναι, να έχει αυτός τον πρώτο λόγο, να είναι κυρίαρχος, να ελέγχει αυτό το παιχνίδι, αλλά του ξέφυγε το μάτι στο ξεκίνημα. Βρέθηκε στο μείον 13 με 28-15. Το γύρισε, βρέθηκε μπροστά δύο φορές, 30-31 με τις βολές του Κώστα Αντετοκούνμπο και 38-39 με τον Δημητρίεβιτς. Τώρα είναι πίσω με ένα πόντο, πάντα κοντά στο σκορ. Οι φίλοι του Άρη κάνουν το δικό τους, ας μου επιτραπεί η λέξη, κομμάτι στην κερκίδα, ανταλλάσσουν τα συνθήματα. Περίπου 200-250 φίλοι του Άρη είναι εδώ στην Αντάρες Αρένα. Η μπάλα είναι στη Λεμάν τελικά. Για τον Άρη τρία φάουλ έχουν ο Λιντέλ και ο Κώστας Αντετοκούμπο. Προβλήματα για την Λεμάν έχει μόνο ο Λούκα Ντιφάλ, ο οποίος είναι στα τέσσερα φάουλ. Μικρή καθυστέρηση τώρα στο παιχνίδι. Να τσεκάρουν και τον χρόνο, θέλουν οι διαιτητές να το πάνε το χρονόμετρο εκεί που πρέπει, εκεί που ήταν δηλαδή στο βίντεο. Και όλα έτοιμα να ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι. Ο Στιούαρτ αφήνει για τον Γιαγκέτ και από εκεί στον Τελόνε. Ο Ζιντζά που έχει περάσει ξανά στο παιχνίδι, σουτάρει από μέση απόσταση, ευστοχή. 49-46. Το Ιόπουλος πάνω την Ογούντ, παρακινδυνευμένη πάσα κράτησε ο Μίτουλουμ, πάλι το Ιόπουλος. Με τρίπλες προσπαθεί να ελιχθεί και να βρει χώρο. Χαραλαμπόπουλος, το Ιόπουλος στη διαγώνιο για τρεις. Ναι, καλό το τρίποντο, εύστοχο από τον Βασίλη το Ιόπουλο, ο οποίος γίνεται το πρώτο σκορ του Άρη με 9 πόντους. Καλή άμυνα από τον Πίτσο που προσπαθεί να κλέψει. Σίγουρα καθυστερεί τον χρόνο της Λεμάν. Λάθος, κλέβει ο Μίτουλονγκ. Προϋποθέσεις για τον Άρη να προσπεράσει. Μίτουλονγκ, ωραία στον Πίτσο, κάρφωμα. Ο Καναδός σέντερ έβγαλε την άμυνα, τώρα καρφώνει κιόλας. Και ο Άρης μπροστά με 49-51 με ένα γρήγορο δικό του σερί 0-5. Με το τρίπο του Ιόπουλου και το κάρφωμα του Μπέρτς. Αζενζά. Σουτάρι για τρεις, είναι άστοχος, μπήκε, βγήκε η μπάλα του Ιόπουλος. Χτύπησε στα πόδια του η μπάλα, ήταν άτυχος. Δαγκώνει και την μπάλα από τα νεύρα του το Ιόπουλος. Τρόπος του λέγει βέβαια. Αλλά δείχνει την συναισθηματική κατάσταση του Ιόπουλου. Ο οποίος είχε πάρει το rebound, αλλά του γλίστησε η μπάλα, χτύπησε τα πόδια του και δεν τη διατήρησε στην κατοχή της η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Αλλαγές για τους γηπεδούχους, ο Άρης συνεχίζει με τους ίδιους 5. Η μπάλα στον Κρασόφ, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά στον Άρη στο τέλος, στα τελευταία λεπτά της δεύτερης περίοδου, και είχε φτάσει τους 10 πόντους. Είναι δεύτερο σκόρ της Λεμάν πίσω από τον Στιούαρτ, ο οποίος έχει 12, υπενθυμίζω, έβαλε 7 μαζεμένους ο Στιούαρτ τώρα στην τρίτη περίοδο. Και είχε βάλει μπροστά τη Λεμάν με 49-46. Και ενώ στην άμυνα του Άρη ο Γιαγκέτ σκοράρει και 51-51. Μίτρουλον. Το Ιόπουλος. Πάνω του είναι ο Στιούαρτ, το Ιόπουλος προσπαθεί να βρει κάποιο ρήγμα. Του δίνει το screen of Beards, τρίποντο από τον Χαραλαμπόπουλο, εύστοχο και αυτό ο Άρης. Χτυπάει με τρίποντα με το Ιόπουλο, με Ρόμπινσον Ελ και με Χαραλαμπόπουλο και προσπερνάει με 51-54. Ο Γιαγκέτ αλλάζει με τον Αζενζά. Είπαμε, από αυτόν περνάνε πολλές μπάλες και επιθέσεις της Λεμάν. Ο Γκρασόφ κλείνεται ωραία από την άμυνα του Άρη. Τελειώνει ο χρόνος της Λεμάν. Σουταριά 3, είναι άστοχος. Μάζεψε ποιος, ο Ρόμινσον Ελ. Έξυπνα για τον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί για τον Ιόπουλο. Το Ιόπουλο θέλει να τρέξει τον Άρη. Ρόμινσον Ελ θέλει να βρει χώρο. Ο Μίτουλουμ κρατάει την μπάλα στον Χαραλαμπόπουλο και από εκεί στον Ιόπουλο στην κορυφή του τρυπόντου. Το Ιόπουλο με αντίπαλο τον Αζιντζά. Το Ιόπουλο θέλει να παίξει τα πόδια. Χάνει την μπάλα προ τη μην, βρίσκει τον τρόπο. Και σκοράρει με λέει από το Ιόπουλος, κάνει το 51-56. Είναι ο παίχτης που καθοδηγεί τον Άρη τη συγκεκριμένη στιγμή στα 4,5 λεπτά από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στους 11 ο Ιόπουλος, ο Άρης πρέπει να αμυνθεί. Γουντ για 3, είναι κακό το σούτ, μαζεύει ο Μίτουλο με υπερπροσπάθεια και προσπαθεί να τρέξει, που λέει το ο Σπανούλης τρέξε, αλλά έχει επιστέψει Λεμάν. Και έτσι ο Άρης πάει σε σετ επίθεση. Το Ιόπουλος, πάνω του είναι ο Γκρασόφ, ανεβαίνει ο Μπίτς για ένα σκριν, το δίνει. Χαραλαμπόπουλος βρίσκει χώρο μέχρι το λέει από μέσα. Πανηγυρίζει το Ιόπουλος, πανηγυρίζει ο πάγκος του Άρη, εκνευρισμένος. Ο Γκιγέν Βεζάν ζητάει time out 51-58. Ο Άρης επιβάλλει το ρυθμό του. Time out για τη Λεμάν. Επιστρέφουμε στο στούντιο ξανά σε λίγο εδώ στην Αντάρις Αρένα.
0: Παίρνουμε εμείς μικρόφωνο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι έχουμε, τι δεν έχουμε. Έχει τελειώσει επιτέλους το TOFAS Niners 82-69. Τυπική διαδικασία. Αυτά είναι τα αποτελέσματα για το μπάσκετ. Έχουμε βέβαια σε εξέλιξη πάντοτε το Φενέρ από τον Μπαχτσέ, Μπάγερ από το Μόναχο 82-65 στο τέταρτο δεκάλεπτο. Στο τρίτο δεκάλεπτο είπαμε Ερυθρός Αστέρας ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ 50-56. Λεμάν Άρης 51-56. Αργεί να μας το δώσουν, αλλά είναι τόσο το σκορ αφού το βλέπουμε στο live. Αυτά όσον αφορά το μπάσκετ, κυρίες και κύριοι. Έχουμε όμως επίσης ημίχρονο Βαλένθια Μπασκόνια 52-33, Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 47-41, Ρέγερ Βενέτσια Skyliners 48-34, και τα τρία παιχνίδια που ακούσατε βρίσκονται στο ημίχρονο. Έχουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο Παρί από τον Άγιο Γερμένιο με την Παρτιζάν 36-34, βραχιά κεφαλή και για την Παρί. Μάλλον σκέτο Παρί είναι, δεν είναι από τον Άγιο Γερμένιο, αλλά η Παρί ως επιτοπλίστων κάπου εκεί ξέρουμε ότι βρίσκονται, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης λοιπόν δείχνει να έχει συνέλθει μετά από τις κατραπακές μάλλον του πρώτου ημιχρόνου, δείχνει να αντιδράει, δείχνει να υπάρχει ζωή στον πλανήτη Άρη, και φυσικά αυτό προστέρψει, γιατί και η ομάδα θα πάρει τα πάνω της, και φυσικά αυτό οφείλεται κατά πολύ μεγάλο ποσοστό και στον Χαραλαμπόπουλο που μπήκε, αλλά και στον Τολιόπουλο. Πάμε στη Λεμάν, πάμε στον Πάρη Τρικαλιώτη.
2: Λοιπόν, 51-58, σφύριγμα εκτός φάσης τώρα για φάουλ του Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος φτάνει, άμα ανάψει και ο πίνακας, στα τρία φάουλ ο Ρόμπινσον Ερλ. Τρία έχει ο Λιντέλ, τρία έχει ο Κωνσταντοκούμπο, τρία έχει ο Ελάιζα Μίτουλον. Θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Γκασό βρίσκει το τρίποντο, είναι άστοχο, μαζεύει ο Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης ελέγχει τα rebound. Τα τρίποντα των Γάλλων δεν μπαίνουν. Είχαμε και μια σύγκρουση του Γκρασόφ με τον Μίτουλον, παρά λίγο να πέσει και πάνω μας, αλλά εντάξει. Τον σώσαμε, τον βοηθήσαμε και εμείς τον Μίτουλον να μείνει μέσα στο παρκέ. 51-58 και κατοχή στον Άρη. Ο Άρης στο συν 7 έχει το moment της αναμέτρησης. Έχει βάλει τα τρίποντα τώρα, παίρνει τα rebound. Παίζει αυτός όπως θέλει, δείχνοντας να ελέγχει το παιχνίδι. Μπίρτς αφήνει για τον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος θα πάρει τώρα το δεύτερο σκρίν από τον Μπίρτς. Βρίσκει χώρο μέχρι μέσα, κακή πάσα όμως. Κλέβουνε οι της Λεμάν, τρέχει ο Νιάνγκ με τον πεντά. Θα αστοχήσει, αλλά ο Μπίρτς στην προσπάθειά του να μαζέψει το rebound, η μπάλα πήγαινε, είχε κατέβει προς το καλάθι, αλλά δεν κατάφερε να τη βγάλει έξω. 53-58, Μπίρτς κάνει λάθος. Τρέχει η Λεμάν τώρα το παρκέ, πρέπει να προσέξει ο Άρης και κάνει φάουλ ο Μπίρτς για να σταματήσει την επίθεση. Το γαλλικό κοινό αντιδρά ζητώντας ένα φάουλ βίαιο, το αντιαθλητικό που έχει αλλάξει πλέον τις ονομασίες του σε αυτό το επίπεδο, αλλά νομίζω παραμένει απλό φάουλ και δεν θα δώσουν κάτι άλλο οι διαιτητές.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Διαβάζει και τις δύο βολές. 55-58. Με τον Άρη σε αυτή την τρίτη περίοδο να έχει 3 στα 5 τρίποντα, σε αντίθεση με το 1 στα 10 που είχε ξεκινήσει το μάτς. Το Ιόπουλος, από αυτόν περνάνε τώρα όλες οι μπάλες του Άρη. Το Ιόπουλος, ωραία προσποίηση, βρίσκεται ο Μοκόκα μόνος του για 3, είναι άστοχος, χαμηλό το σουτ. Μαζεύει ο Μόργαν και από εκεί στον Ρόμπινσον Ερλ, ο οποίος θέλει να παίξει με πλάτη. Στο Μοκόκα γυρνάει ωραία η μπάλα. Το Ιόπουλος έχει καλό χέρι, θα αστοχήσει όμως τώρα ο Ρόμπινσον Ερλ. Νέο επιθετικό rebound. Ο Άρης, το είπαμε ότι πλέον ελέγχει τα rebound, παίρνει και επιθετικά. Ο Ρόμπινσον Ερλ κρατάει. Μοκόκα, το Ιόπουλος δεν θα σουτάρει τώρα γιατί προσποιείται μέχρι μέσα από μέση απόσταση. Την πετάει με ένα floater. και φτωχή 55-60 με τον Τελειόπουλο να φτάνει τους 13 πόντους και να ηγείται τον κιτρινό μαύρον επιθετικά. Ο Γουντ, ο Γκρασόφ θα σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Το rebound στα χέρια του Μόργαν, ο οποίος θέλει να τρέξει τον Άρη. Μόργαν, ο Μπίρτς μακριά από το καλάθι, είναι ακίνδυνος εκεί. Τώρα θα δώσει ένα screen καθώς άλλαξε την μπάλα με τον Τελειόπουλο. Το Τελειόπουλος γίνεται φάουλ, βέβαια. Καθαρό, το δίνουν διαιτές. Είναι χαμηλά, δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Βέβαια είναι το τέταρτο ομαδικό της Λεμάν. Από το επόμενο Άρης θα μπορεί να σουτάρει βολές. 1-42 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η φίλη του Άρη δίνει το δικό του σοου στην κερκίδα, βλέποντας φυσικά και την αγαπημένη του ομάδα να έχει επανακάμψει. Οι Γάλλοι πάλι συνεχίζουν με βεντάλιες να κάνουν αέρα. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Μοκόκα, είναι αυτός που έχει πέσει και δείχνει να πονάει. Έχει δικαίωμα για βολές ο Άρης, δεν νομίζω πως... Όχι, είναι ο Λιντέλ.
0: Το κεφάλι το πιάνει.
2: Σηκώθηκε, είναι καλά. Το συζητούν οι διαιτητές τώρα, αν θα δοθεί κάποιο βίαιο φάουλ. Ο Λιντέλ πάντως έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Τολιόπουλος έκατσε στον πάγκο, έχοντας προσφέρει πολλά στον Άρη σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, και δίνεται όντως το φάουλ, είναι βίαιο, δύο βολές, ας το πούμε αντιαθλητικό όπως το ξέραμε μέχρι πρότινος. Δύο βολές για τον Λιντέλ και μπάλα σε κιτρινό μαύρα χέρια. Το Ιόπουλος, ο οποίος σε αυτή την τρίτη περίοδο στα 8 λεπτά που αγωνίστηκε, γιατί είναι στον πάγκο τώρα, έδωσε στον Άρη 7 πόντους. Και ο Λιντέλ ετοιμάζεται για τις βολές του. 55-60 το σκορ. Ο Λιντέλ είναι άστοχος. Η μπάλα μπήκε και βγήκε, δεν του κάνει το χατήρι. Έτοιμος και για τη δεύτερη ο Αμερικανός forward. Είναι εύστοχος. 55-61. Και ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Λεμάν είναι στους ψηλούς της, καθώς ο Ντουφάλ και ο Πεντά έχουν από 4 φάουλ. Για να δούμε τώρα την επίθεση του Άρη με τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος έχει έρθει φρέσκος. Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Λιντέλ. Θέλει να παίξει με πλάτη και με τη δύναμή του, καθώς έχει αντίπαλό του τον Γουτ. Δεν τα καταφέρνει όμως. Ο Γουτ του έπαιξε καλή άμυνα και κέρδισε την κατοχή. ...55-61 στην Αντάρις Αρένα. Η μπάλα στον Γκρασόφ. Πάντα στην κορυφή ο Γκρασόφ. Αφήνει για τον Κίνγκ, δεν σουτάρει για 3. Ο Πεντά, με αντιπάλο τον Μπίρτς, είναι πιο δυνατός ο Μπίρτς. Κερδίζει το φάουλ ο Πεντά, ο οποίος βέβαια ο Μπίρτς είναι πολύ πιο δυνατός. Και αυτό του λέει ο Σπανούλης, παίξε άμυνα ψηλά με τα χέρια σου, μην κατεβάζεις τα χέρια σου, είσαι πιο δυνατός. Παίξε με το σώμα, τι θα κάνει. Και έχει δίκιο ο Σπανούλης. Παρασύρθηκε ενδεχομένως εδώ ο Μπέρτς, έκανε το φάουλ στον Πεντά, ο οποίος πάει στις βολές. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Πεντά, ο οποίος δεν τα πάει καλά σήμερα από τη γράμμη του φάουλ. Ο Γάλλος σέντερ, έτοιμος και για τη δεύτερη βολή του. Είναι άστοχος, έχει 2 στις 6 βολές. Αναλύωτο το 55-61. Στους συν 6 ο Άρης Δημητρίεβιτς. Στον Μόργαν, αυτός είναι στην κορυφή του τριπόντου. Πάντα Μόργαν μπροστά του έχει τον Γκρασόφ. Μόργαν βρίσκει στη γωνία του Μοκόκα, εδώ στο αριατής κάνει τη διείσδυση στον Μπέτς, ωραία. Δεν μπορεί να τελειώσει αυτός. Ο Λιντέλ όμως πολύ ψηλά που σηκώθηκε κατακόρυφα το σώμα του και με το αριστερό χέρι θα σκοράρει. 55-63 συν 8 για τον Άρη. Μπέτς, Κόβι, Λιντέλ, θέλει να τρέξει ο Άρης, Δημητρίεβιτς, πήγε για μια θεαματική φάση εδώ με τον Μοκόκα, δεν βγήκε η φάση, λάθος του Άρη, ο Σπανούλης τα βάζει με τους παίχτες του, με τον Δημητρίεβιτς, ο οποίος έβγαλε αυτή την πάσα χωρίς βέβαια να δει ότι ο Μοκόκα ήταν σε θέση να την κάνει άλλη κάρφωμα. 55-63 και ο Άρης θα μπορούσε να πάρει στο συν 10, να αποκτήσει ψυχολογικό πλεονέκτημα πέρα από το προφανές προβάδισμα. Τελευταία επίθεση ενδεχομένως του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Γκρασόφ, πάνω του είναι ο Μόργαν. Γκρασόφ προσπαθεί να μπει μέχρι μέσα. Καλή άμυνα του Άρη. Ο Μόργαν κλέβει. Πετάει για τον Μοκόκα. Ακόμα 5 δευτερόλεπτα. Πάλι Μόργαν θα σουτάρει για 3. Άστοχος rebound από τον Γουτ. Τελειώνει το δεκάλεπτο. 55-63. Πολύ καλή δουλειά του Άρη και στην τρίτη περίοδο που άρχισε να επανακάμπτει τη δεύτερη περίοδο και μετά και βρίσκεται σε αυτό το σύν 8. Θα πρέπει να έχει διάρκεια και στην τέταρτη περίοδο για να φύγει με την νίκη από το Λεμάν και την Αντάρες Αρένα.
0: Παίρνουμε μικρόφωνο λοιπόν εμείς, κυρίες και κύριοι. Ο Άρης μάλλον έχει λύσει το πρόβλημά του πλέον απέναντι στην ομάδα της Λεμάν, έτσι πηγαίνει άνετα στο τέταρτο δεκάλεπτο και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα είναι θέμα καθαρά τυπικό, γιατί δεν δείχνουν οι Γάλλοι να έχουν τα γράδα όπως ήταν τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, να μπορούν να αντεπεξέλθουν με πάρα πολλές κακές επιθέσεις, με αυτό το run and gun το οποίο μάλλον δεν τους βοήθησε. Μάλλον είναι ένα καινούριο γνωρίμιο το οποίο υπάρχει τα τελευταία χρόνια από γαλλικές ομάδες, είτε από τη Βιλερμπάν είτε από την Παρί. Ίσως είναι και η πρώτη διδάξασα στο run and gun, με τη διαφορά ότι εκεί υπάρχει άλλη στελέχωση στην Παρί. Εδώ υπάρχει υποστελέχωση, γιατί δεν ξεχωρίζει κάποιος συγκεκριμένα από τους παίκτες μπασκεμπολίστας της Λεμάν. Αλλά αναλογιστούμε ότι υπάρχουν μόνο 4 ξένοι στη Λεμάν. Όλοι οι άλλοι είναι Γάλλοι υπήκοοι. Τώρα δεν είναι όλοι μαύροι, είναι και λευκοί. Έτσι δηλαδή, για να καταλαβαίνομαστε, έτσι είναι καθαροί Γάλλοι, ας πούμε. Κατά κάποιο τρόπο, σε αντίθεση βέβαια με εμάς, οι οποίοι, έτσι ξέρετε, άμα βρεις κανέναν Έλληνα, τον βρίσκεις με το μακαρόνι. Εκεί έχει φτάσει το μπάσκετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, είτε μας αρέσει είτε όχι. Φαντάζομαι κι εσείς το γνωρίζετε, το κάνετε. Εμείς το παρακολουθούμε βλέποντας αυτό που, κυρίες και κύριοι, υπάρχει. Είναι απλά και μόνο η αναμονή, η περίοδος αναμονής και υπομονής για να στρώσουν οι ομάδες. Ο Άρης δείχνει να αντιδράει, έχει και το υλικό, σε αντίθεση είπαμε με την Λεμάν, για να μπορέσει να τα απεξέλθει. Ενώ δείχνει να χάνει και με 10 και πόντους, όχι μόνο κατάφερε να το γυρίσει, αλλά πλέον κρατά σταθερά την νίκη στα χέρια του, άσχετα αν θέλει ακόμα ένα δεκάλεπτο, γιατί δείχνει η Λεμάν να μην μπορεί να τα απεξέλθει. Πάμε ξανά στη Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
2: Ξεκίνημα στην τέταρτη περίοδο, Άρης το 55-63 και έχει την επίθεση. Με Δημητρίεβιτς, Μοκόκα, Μόργαν, Λιντέλ και Θανάση το κούμπο σε ένα σχετικά χαμηλό σχήμα. Τώρα Μοκόκα χάνει την μπάλα, την κλωτσάει με το πόδι του, κατοχή για την γαλλική ομάδα. Το είπαμε στο κλείσιμο του τρίτου δεκαλέπτου, ο Άρης θα πρέπει να έχει διάρκεια, συνοχή και πλήρη συγκέντρωση μέχρι το τέλος του μάτς, καθώς η Λεμάν είναι μια ομάδα που μπορεί να βρει ρυθμό, τρέχει το παρκέ πολύ γρήγορα, το κάνει και ο Άρης βέβαια αυτό, αλλά ο Άρης είναι αυτός που θα πρέπει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό μέχρι το φινάλε. Καλή άμυνα τώρα από τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος, όπως υποδεικνύεται, έβγαλε αυτό την μπάλα τελευταίος, αυτός την ακούμπησε. Και κατοχή για τη Λεμάν, η οποία έχει 7 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει την επίδεσή της. Για να δούμε, King πάνω του Θανάση Αντετοκούμπο. King λογικά θα εκδηλώσει την επίδεση, όχι, αφήνει για τον Γιάννη. Έχει τελειώσει ο χρόνος βέβαια. Απορώ γιατί ο King και αυτό περίμενε να εκδηλώσει την επίθεση, αλλά πάσαρε και εκεί χάθηκε όλος ο χρόνος για τη Λεμάν. Θετικό αυτό το, για τον Άρη βέβαια, που παραμένει στο σύν 8. 55-63 στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα που έχουν περάσει σε αυτή την τέταρτη περίοδο εδώ στην Αντάρες Αρένα. Μόργαν για τρεις, το βρίσκει, πανηγυρίζει, ξεσπάει ο Μόργαν, βάζει τον Άρη μπροστά για πρώτη φορά στο μάτς με διψήφια διαφορά. 55-66 και τώρα ναι, ο Άρης θέτει τις βάσεις για να ξεκινήσει με διπλό τη σεζόν στο EuroCup, μια σεζόν για την οποία έχει πολύ πολύ υψηλές βλέψεις ευρωπαϊκές. Και όχι μόνο, 55-66, time out στο Λεμάν και στην Αντάρες Αρένα, επιστροφή σε πολύ λίγο.
0: Αυτά λοιπόν, και είπαμε ότι από εδώ και πέρα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, να έχετε υπομονή να το ακούσετε, να το παρακολουθήσετε όσοι το παρακολουθείτε. Έχουμε βέβαια και άλλα πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, τα οποία ακούγονται μόνο σαν ομάδες, δηλαδή το ισπανικό παιχνίδι Βαλένθια Μπασκόνια είναι 64-46. Έτσι, και τώρα γίνεται το 66-46, 20 πόντους διαφορά. Από την αρχή η Βαλένθια ήταν καλύτερη. Αρμάνι Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια 54-47, και ακόμα ένα εσωτερικό παιχνίδι, εσωτερικό λέγοντας μέσα στην Ιταλία, και αυτό είναι ένα δείγμα γραφής εμέσως πλησαφώς των παιχνιδιών της Ευρωλίγκα, έτσι, που θα βρεθούμε και του χρόνου εμείς εκεί με το νου μας τώρα, έτσι λέμε, τώρα δεν ξέρουμε τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Φαντάζομαι ότι τα γεγονότα αυτό λένε, αυτό αφήνει να εννοηθούν. Πάμε όμως σε Γαλλία ξανά. Πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη. Πάρη.
2: Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση του παιχνιδιού. Μετά από αυτό το γρήγορο time out που ζήτησε και πήρε η Λεμάν, βλέποντας τον Άρη να προηγείται με αυτό το 55-66. Προσπαθεί να βάλει ταχύτητα στο παιχνίδι τώρα η Λεμάν, από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα στο τάριο. Ο Κινγκ για τρεις είναι άστοχος. Rebound επιθετικό. Ευτυχώς δεν μπαίνει καλά. Ο Στιούαρτ επιμένει. Lay-up. Κοιμόμενη λίγο εδώ η άμυνα του Άρη. 57-66. Και στην επίδεση με τον Δημητρίεβιτς. Λιντέλ. Λάθος του Λιντέλ. Κλέβει ο Στιούαρτ. Είναι στη γωνία. Ο Άρης πρέπει να προσέξει αυτό το σημείο, γιατί έχει μπει δυναμικά η Λεμάν. Ευτυχώς αστοχή ο Στιούαρτ και μαζεύει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Μπήκε με ιδιαίτερη ένταση και νεύρο η Λεμάν μετά το time out. Φάνηκε αυτό σε αυτές τις δύο φάσεις. Ευτυχώς δεν την πλήρωσε ο Άρης σε αυτή τη δεύτερη επίθεση, αλλά θα πρέπει να είναι σαφώς πιο προσεκτικός. Δημητρίεβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Λιντέλ από τη βολή, ευτοχή. Ωραία κυκλοφορία. Από τον Δημητρίεβιτς στη διαγώνια στο Θανάση Αντετοκούνμπο και αυτό στη βολή στον Λιντέλ, ευτοχή. 57-68. Κινγκ μπλέκει με τους ψηλότερους αμυντικούς του Άρη. Για Γκέτ πετάει άτσαλα την μπάλα, μαζεύει ο Θανάση Αντετοκούνμπο για πού στο Μόργαν. Ο Θανάση Αντετοκούνμπο πανηγυρίζει αυτό το rebound. Λιντέλ μπαίνει μέχρι μέσα, κλείνεται, παίρνει φάουλ και βολές. Θανάση Αντετοκούνμπο σφίγγει τη γροθιά του, δείχνοντας τον πάγκο του Άρη, καθώς ο Λιντέλ οδεύει στη γραμμή του φάουλ για να προσθέσει άλλους δύο πόντους. Ο EJ Λιντέλ είναι ο δεύτερος διψήφιος του Άρη. Έχει κάνει αθόρυβη δουλειά στο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο Αμερικανός. Πολύπλευρος. Βοηθάει τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Μπορεί να σκοράρει και με πλάτη στο καλάθι, χρησιμοποιώντας τη δύναμή του, αλλά και με πρόσωπο και ακόμα και από μακριά φυσικά μπορεί να απειλήσει. Βάζει την πρώτη βολή. 57-69. Συναντάρες Αρίνα ζωντανά από το Μετρόπολης, 95,5. Λιντέλ έτοιμος και για την δεύτερη βολή του. Με λίγη περιπέτεια είναι μέσα και αυτή στους 12 ο Αμερικανός, ο οποίος έχει ακόμα 5 rebound, 1 assist. Έχει κάνει και 2 λάθη, προσφέρει περισσότερο από όσα λέει η στατιστική του. 57-70, ένα φάουλ κερδισμένο για τη Λεμάν. Για τον Άρη δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να έχει φτάσει στα 4 φάουλ. 7-35 για το τέλος του αγώνα. 57-70. Καλή άμυνα του Θανάση Αντετοκούνμπο. Είναι αυτό που λέμε, κλέβει και το πορτοφόλι και γυρνάει στον κόσμο του Άρη σφίγγοντας τις γροθιές του. Δημητρίεβιτς, Λιντέλ για τρεις, μέσα! 57-73. Ο Άρης πλέον, μπορούμε να το πούμε, κυριαρχεί στο παιχνίδι. Τάπα του Θανάση, του Λιντέλ. Τρέχει ο Αμερικανός. Είναι σαφώς ο πρωταγωνιστής του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο μαζί με τον Ιόπουλο. Δημητρίεβιτς για τρεις είναι άστοχος. Rebound. Χαμένο. Φάουλ. Φάουλ υπέρ της Λεμάν του Άρη. Φάουλ υπέρ του Άρη. Υπέρ του Άρη είναι το φάουλ. Στο rebound που διεκδικήθηκε και από τους κοιτινόμαυρους έγινε το φάουλ των γηπεδούχων. 57-73. 6 και 56 για το φινάλε. Ο Λιντέλ έχει γίνει ο πρώτος σκόρερ του Άρη με 15 πόντους και το Ιόπουλος είναι στους 13. Η μπάλα θα, η κατοχή είναι απ' έξω. Μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ μετά από την πτώση των παιχτών για την, στην προηγούμενη φάση. Ο Άρης που τρέχει ένα σερί 0-7 τη δεδομένη χρονική στιγμή. Από το 57-66. Ο Μόργαν είναι άστοχος για τρεις υπό καλές προϋποθέσεις. Στιούαρτ θα μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Το παραδέχει το Θανάση Αντετοκούνμπο. 59-73. Βρήκε το κενό εδώ ο Στιούαρτ. Και ευστόχησε, πήρε και το φάουλ και θα είχε δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή, μια συμπληρωματική βολή. Εύστοχος. 60-73. Η Λεμάν με πίεση στα 3 τέταρτα του γηπέδου αυτή τη στιγμή. Δημητρίεβιτς, Θανάσης Αντετοκούνμπο βρίσκει χώρο. Ωραία πάσα για τον Λιντέλ, ο οποίος βρίσκει ισορροπία στον αέρα με τη δύναμη και το κορμί του και σκοράρει. 60-75. Σπουδαίο παιχνίδι από τον EJ Liddell. 60-75 μπρος πίσω. Λάθος για τη Λεμάν. Καλή άμυνα από τον Μοκόκα. Ο Άρης, είπαμε, ελέγχει πλέον το παιχνίδι. Το έχει βάλει στα μέτρα του. Ο Liddell νωρίτερα, αυτό ψάχνουν να βρω τώρα στατιστική, έτεξε μόνο στο ένα σερί 7-0 και πήγε το μάτς από το 57-66 στο 57-73, όντας πραγματικά καταλυτικός. Μοκόκα βρίσκει χώρο, σουτάρει, αστοχή. Ο Μοκόκα χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα, σίγουρα δεν είναι 100% έτοιμος. Κάνει και το φάουλ τώρα για να σταματήσει το χρόνο. Ο Σπανούλης σηκώνει τον Ρόμπινσον Έρλ. Τον θα αλλάξει, τον θα ανάσει Αντετοκούνμπο. Και ο Άρης συνεχίζει με Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Μοκόκα, Λιντέλ και τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δείχνει τις γροθιές του ξανά στον κόσμο του Άρη, ο οποίος τον χειροκροτεί για την ενέργεια, το πάθος του, για όλα αυτά που φέρνει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Άρη. 60-75. Καλή άμυνα από τον Άρη. Η μπάλα στα χέρια του Νιάνγκ, ο οποίος θέλει να βρει χώρο. Ο Άρης αμήνει καλά με τον Ρόμπινσον Ελ στο τρίποντο. Νιάνγκ βρίσκει χώρο, χάνει το βηματισμό του. Κλέβει ο Ρόμπινσον Ελ. Στο Λιντέλ η πάσα. 1-2, ποδοσφαιρικό. Φάουλ και δίζει ο Ρόμπινσον Ελ και βολές. Οι δύο Αμερικανοί του Άρη συνεργάστηκαν. 60-75. Πάσαρε ο Ρόμπινσον στον Μόργαν, στον Λιντέλ την ξαναπήρε και ο Αμερικανός σέντερ κέρδισε το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Ο Έρλ, ο Ρόμπινσον Έρλ είναι στους 7 πόντους. 60-76 το σκορ πλέον. Αυτή είναι η μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι. Ήταν και νωρίτερα, 57-73. Και αν ο Αμερικανός φόρκο του σέντερ του Άρη βάλει τη βολή, τη βάζει και γράφει το συν 17 στο παιχνίδι. 60-77. Στο 34 της αναμέτρησης, 5 και 45 για το φινάλε. Ο Στιούαρτ με ατομικές προσπάθειες τώρα προς τη Λεμάν να αντιδράσει. Έρμπολ ο Άρης Κυριαρχεί πλήρως και τρέχει το παρκέ. Ο Μοκόκα λέει από την ασίστ του Μόργαν ολόκληρου γηπέδου 60-79. Διακοπή για φάουλ. Ο Σπανούλη διαμαρτύρεται εντόνως. Ναι, φάουλ έχει δώσει τεχνική ποινή. Δύο βολές. Αυτό ήταν το... Ναι, είναι... Δεν πρόλαβα να δω, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν μπροστά μου και οι διαιτητές. Αλλά ο Αζενζά θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και η κατοχή θα είναι για τη Λεμάν. Χρεώνεται με τέταρτο ομαδικό φάουλ, άρα κάποιος παίχτης του Άρη, μάλλον αντιαθλητικό φάουλ πρέπει να έγινε λογικά, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο Αζενζά είναι στις βολές. Έβαλε την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη, μειώνει σε 62-79. Ο Άρης με Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Έρλιν Ντέλ, Μόργαν και Μοκόκα. Ο Άρης με Δημητρίεβιτς, Ρόμπινσον, Έρλιν Ντέλ, Μόργαν και...

0: Επίδεση, rebound από τον Ρόμπινσον Έλλη με τη βοήθεια του Μοκόκα. Ο Γάλλος είναι αυτός που θα πιστωθεί το rebound στατιστική. Πασάρια τον Ρόμπινσον Έλλη. Πάντα ο Αμερικανός αφήνει για τον Μοκόκα. Σουταριά 3, είναι άστοχος. Ο Μοκόκα δεν έχει βρει το χέρι του από την περιφέρεια. Όχι πως είναι ο καλύτερος σουτέρ, αλλά θα τα βάλει στην πορεία. Ο Γου τώρα σκοράρει για 3. Και κάνει το 65-79 με ένα μίνι σερί 5-0. Λεμάν αντιδράει, προσπαθεί να επιστρέψει στα 4-27. Το σκορ είναι 65-79 και ο Σπανούλης ζητάει time out. Επιστροφή στην Αντάλλας Αρένα σε περίπου ένα λεπτό.
1: Αν είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή εκεί που έχεις το περιθώριο να το αλλάξεις το παιχνίδι, ξαφνικά δημιουργήσεις εντυπώσεις ότι μπορεί να ελπίζει η ομάδα της Λεμάν, δηλαδή στους 15 πόντους διαφορά. Και καλά έκανε ο φοβόμενος Σπανούλης την παραλίγο ανατροπή, αν μη τι άλλο. Δεν έχει κάτι να φοβηθείς από την Λεμάν, έτσι πως έχει εξελιχθεί. Ο Άρης πατάει γερά, έχει τον αέρα, παίζει ωραίο μπάσκετ, απλό. Οι άλλοι έχουν εγκαταλείψει κατά κάποιο τρόπο. Άρα κακώς μας σταματήσανε, το διασκεδάζαμε και λίγο τώρα. Προφανώς οι προπονητές κάτι ξέρουν παραπάνω από εμάς, που πιστεύουμε άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουμε ως επιτοπλίστων, γιατί κακά τα ψέματα, άλλα τα μάτια του λαγού και άλλες κουκουβάγες. Το έχουμε από το ποδόσφαιρο, το κουβαλάμε ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι? Εμείς ξέρουμε καλύτερα και από τους προπονητές, ξέρουμε τα πάντα καλύτερα. Λογοπαίγνιο είναι αυτό, αλλά είναι και μια σκληρή πραγματικότητα για όλους εμάς εδώ που ασχολούμαστε με τα κοινά και με τον αθλητισμό. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι ο Άρης θα δραπετεύσει με το διπλό από την Λεμάν, θα μπει με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Ευρώπη. Και πιστεύω ότι αυτό θα είναι και έτσι ένα πολύ καλό σημάδι για την συνέχεια. Είπαμε, οι ομάδες θα φτιαχτούν μετά τον Δεκέμβριο. Όσοι περιμένετε να γίνουν τώρα, είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Θα είναι και ύποπτο να γίνουν τώρα. Και όσοι έχουν εμπειρία από τέτοιου είδους αγώνες, το ξέρουν και το καταλαβαίνουν όλοι. Λοιπόν, πάμε ξανά στη Γαλλία, πάμε σε Πάρη Τρικαλιώτη.
0: 65-79, 4-20 για το φινάλε. Ένα μικρό σερί 5-0 της Λεμάν ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλα να ζητήσει time out για να βάλει στους παίχτες του την απαραίτητη συγκέντρωση, και το κατάφερε από ό,τι φαίνεται, γιατί ο Ρόμπινσον Έλλη σκοράρει. 65-81 κάτω το καλάθι, ο Αμερικανός πήρε σωστά την μπάσα, τελείωσε και ο Άρης στο συν 16. Ο Γουντ, ο Πεντά, καλή άμυνα από τον Μοκόκα, ο οποίος κλέβει την μπάλα και φεύγει στον εφηδιασμό. Για να δούμε τον Μοκόκα που τελειώνει και τη φάση. Ο Άρης πολύ γρήγορα αποκαθιστά τη διαφορά που ήταν εκεί στους 19 πόντους, 60-79, τώρα είναι στους 18, στο 65-83. Κινγκ γυρνάει μπάλα για την Λεμάν, σουταριατής ο Γκρασόφ και 68-83. Στο συν 15 ο Άρης Δημητρίεβιτς θα μπει μέχρι μέσα, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει όμως. Ο Γκρασόφ τρέχει το γήπεδο. Γκαζιντζά. Τώρα σίγουρα οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν με πολύ γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι τους να μειώσουν την απόσταση. Ο Γκρασόφ βάζει τα χέρια στο Μόργαν. Είναι φάουλ αυτό. Δεν υπάρχει δικαίωμα για βολές. Τέταρτο ομαδικό και για τη Λεμάν, όσα έχει και ο Άρης. Και ο Μοκόκα δίνει τη θέση του στον Χαραλαμπόπουλο. Δημητρίεβιτς αφήνει για τον Μόργαν. Πάντα ο Μόργαν χάνει την μπάλα όμως από τον Γκρασόφ, ζητώντας φάουλ. Δεν το δίνουν ποτέ οι διαιτητές. Κινγκ σουτάρει για 3, είπαμε. Θα το βάλει. 71-83. Αυτό θα κάνει. Και δεν έχει να κάνει και κάτι άλλο, Λεμάν. Θα αμυνθεί σκληρά, θα τρέξει, θα σουτάρει τρίποντα για να πλησιάσει ξανά το παιχνίδι. 71-83. Δημητρίεβιτς πήγε να χάσει την μπάλα, την κρατάει όμως. Ο Άρης θα πάει σε μεγάλες επιθέσεις λογικά τώρα. Έχει κολλήσει ο χρόνος εντωμεταξύ. Ο Λιντέλ καρφώνει στο 2:51. Ο χρόνος έχει σταματήσει εδώ και ώρα. Είναι σταματημένο το χρονόμετρο. Δεν ξέρω κι αν και από την τηλεόραση. Προφανώς και από την τηλεόραση ισχύει το ίδιο. Αλλά ήταν αρκετή ώρα κολλημένο το χρονόμετρο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το λύσουν αυτό. Θα το πάνε μετρώντας με τα δάχτυλα, θα δουν το χρόνο. Σαφώς θα έχουμε ακόμα μια

0: καθυστέρηση, καθώς θα πρέπει να δουν το χρόνο οι διαιτητές που έχει κυλήσει και πόσο ακριβώς απομένει για το τέλος του αγώνα. Λάθος της γραμματείας λοιπόν που δεν έτρεξε το χρόνο ή λάθος του ηλεκτρονικού πίνακα, αν δεν λειτουργήσε. Οι παίχτες των δύο ομάδων πηγαίνουν στους πάγκους τους σαν ένα time out λοιπόν, μέχρι οι διαιτητές να τσεκάρουν το βίντεο. 2.51 για το φινάλε, 71-85 live από το Μετρόπολης, 95,5 ο Άρης κερδίζει τη Λεμάν και είναι κοντά στο να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσεις, τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στο πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρετε το λόγο για λίγο στο στούντιο μέχρι να γυρίσουμε εδώ ξανά στο Λεμάν, μέχρι να πάρω και την απόφαση.
1: Να το πάρουμε εμείς επόμου, έτσι, 71-85, με χειροκίνητο γίνεται η αλλαγή. Πάνε και στα δευτερόλεπτα, κατεβάζουν και τα δευτερόλεπτα, αλλά κατεβάζουν και τα δευτερόλεπτα της επίθεσης. Δηλαδή από το 24 πάει στο 23, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Στο 2.51 σταματάει. Εάν και ανέβηκε κάποια στιγμή στο 2.55, μηδενίζεται ο χρόνος της επίθεσης, δηλαδή τα 24 δευτερόλεπτα από ό,τι βλέπουμε τώρα. Αυτές οι δουλειές γίνονται χειροκίνητα μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα. Και σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός πίνακας, να ξέρετε ότι μάλλον η διαδικασία θα είναι χειροκίνητη. Μάλλον. Παλαιότερα υπήρχε αυτό. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και υφίσταται κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι, όπως θα δούμε τώρα εδώ, κάτι κάνουν οι διαιτητές. Πηγαίνουν. Το 2.51, 2 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα υφίσταται, αλλά δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί. Για να δούμε τι λέει εδώ, τι λένε οι διαιτητές. Αν ζει ο... Για να δούμε. Τα 24 παίζουν κανονικά, το 2.51 κανονικά, μη γενόμενο, το 71-85.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ.
5: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
6: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
5: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.